Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Εσύ έγινε ξύ και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με. Ιδούγα ως έγενε το η φωνή του ασπρός.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακρότες, ένα αφιέρωμα στα αναγνώσματα της Κυριακής, Τετάρτης του Ματθαίου.

Κάνουμε αρχή από το Άγιο Ευαγγέλιο. Το βρίσκουμε στο κεφάλαιο 8, στους στίχους 5-13.

το καιρό εκείνο, ελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον, «Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό Ιησούς, «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη, «Κύριε, ούκ είμαι ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον είπε λόγον και ιαθήσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχων, είπε με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε τις ακολουθούσιν, «Αμήν λέγω ημίν, ουδέ εν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρον. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε γοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων». Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο, «Είπαγε, και ως επίστευσας γεννηθήτωσι, και η άθιο πες αυτού εν δύο ώρα εκείνη».

τον καιρόν εκείνο μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ. Τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος που τον παρακάλεσε λέγοντας «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Και ο Ιησούς του λέγει «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεκτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Και εγώ είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέγω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλον έλα και έρχεται και στον δούλο μου κάνει αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς θαύμασε και είπε σε όσους τον ακολουθούσαν «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα.

παραλυτικού δούλου του, και όταν ο Κύριος του είπε «Καλά, θα έλθω στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω», εκείνος απάντησε «Κύριε, ουκ ημί ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις». Ένα λόγο να πεις μόνο, το πιστεύω αυτό και το παιδί μου θα βρει την θεραπεία, γιατί σε σένα υπακούν τα πάντα, και ο ουρανός και η γη και η φύση, και τίποτε δεν σου είναι αδύνατο. Ένα λόγο να πεις μόνο, και εγώ σαν αξιωματικός που είμαι διατάζω τον ένα στρατιώτη να έρθει εδώ και υπακούει και έρχεται, τον άλλο να φύγει και φεύγει. Σε θέλω στο σπίτι μου, μα δεν μπορώ να αντέξω αυτή την ύψιστη τιμή, ουκ ημί ικανός.

Πόση ταπείνωση, αγαπητοί φίλοι, πόση ταπείνωση υπάρχει στον εκατόνταρχο του σημερινού Ευαγγελίου. Δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ήταν αξιωματικός στο Ρωμαϊκό στρατό. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν υπολογίζει τα αξιώματα και τα γαλόνια, ούτε τα πλούτη, ούτε τις δόξες, ούτε τις τιμές που του κάνουν οι άλλοι, μάλλον τα αποφεύγει. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν υπολογίζει για τίποτε τον εαυτό του, θεωρεί πως είναι σκόλιξ της γης, γη και σποδός. Κι αν είναι σπουδαίος, κι αν έχει αρετές και χαρίσματα, κι αν στέκεται ψηλά, όλα τα αποδίδει στην χάρη του Θεού. Τον εαυτό του τον θεωρεί δούλων αχρίων. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ειρηνικός άνθρωπος, και όσο ταπεινώνεται τόσο περισσότερη ειρήνη και ευτυχία και χάρη αποκτά. Κι όσον βλέπει την αγιότητα και αγάπη και μακροθυμία του Θεού και την δική του αμαρτωλότητα και μικρότητα, κλαίει και πονά και φωνάζει τον Κύριο για να τον ελεήσει. Και ταπεινώνεται βαθύτατα όσον οι άλλοι τον υψώνουν. Κι όταν μεταλαμβάνει τον αχράντον μυστηρίο με φόβο και με τρόμο και με συνέστηση, επαναλαμβάνει τα λόγια του εκατόνταρχου και συντρίβεται περισσότερο από εκείνον, γιατί γνωρίζει ο ταπεινός άνθρωπος πως θα έρθει ο Χριστός δια της Θείας μεταλήψεως στην καρδιά του. «Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος, ουδέ ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον, του κλείνε την κεφαλή».

δεν θα αξιωθεί ποτέ να δει μυστήρια του Θεού. Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του σπουδαίο επειδή σπούδασε τις κοσμικές επιστήμες, έως ότου ταπεινωθεί πρώτα και θελήσει να γίνει μωρός για τον Χριστό.

και να αποβάλει μαζί με την ίση, την υπερηφάνεια και την κοσμική γνώση, τότε οδηγούμενος και φωτιζόμενος από το Θείο Πνεύμα βλέπει και διδάσκεται αυτά τα οποία δεν μπορεί κανείς από τους άλλους ανθρώπους να δει και να μάθει, λέγει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Από την μεγάλη ταπείνωση βλαστάνει η μεγάλη πίστη, όπως συνέβαινε και στον εκατόνταρχο, και από την μεγάλη πίστη πάλι έρχεται η μεγάλη ταπείνωση που φέρνει στην καρδιά μεγάλη χάρη. Ερώτησαν κάποτε τον Αβάλλον Κίνο, μας αναφέρει το γεροντικό, ποια αρετή θεωρεί σπουδαιότερη από όλες? Ο σοφός γέροντας αποκρίθηκε: καθώς η υπερηφάνεια είναι το πιο μεγάλο από όλα τα κακά, αφού κατόρθωσε να ρίξει τους αγγέλους από τον ουρανό στην Άβυσσο, έτσι και η ταπεινοφροσύνη είναι η πιο μεγάλη από όλες τις αρετές. Αυτή έχει την δύναμη και από την Άβυσσο ακόμη να ανεβάσει στον ουρανό τον αμαρτωλό. Για τον λόγον αυτόν ο Κύριος μακρίζει πριν από όλους τους πτωχούς το πνεύματι, δηλαδή τους ταπεινούς. Μακάριος ήταν και ο εκατόνταρχος του Ευαγγελίου, γιατί ήταν ταπεινός.

Με βοήθημα μας τώρα, αγαπητοί ακροατές, το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Θα κάνουμε μια ανάλυση, βαθύτερη ανάλυση της ευαγγελικής μας περικοπής. Το καιρό εκείνο, ελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον, «Κύριε ο πες μου, βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Ο μεν εκατόνταρχος ή το αλόφιλος το γένος, στρατιωτικός το επάγγελμαν, έχων εκατόν στρατιώτας υπό την εξουσίαν αυτού, ειδωλολάτρης κατά την θρησκείαν, φίλος όμως του έθνους των Εβραίων, ώστις και την συναγωγήν αυτών οκοδόμησε. Ο δε δούλος αυτού ήτο κατάκητος εις την οικίαν, παράλυτος και ακίνητος, τόσον βαρέως και ελεηνός βασανιζόμενος, ώστε ίγγισεν ήδη τα σπήλας του θανάτου. Ακούσας δε ο εκατόνταρχος τα εξαίσια θαύματα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και μαθών ότι ήλθεν εις την Καπερναούμ, πρώτον μεν απέστειλε πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, ως λέγει ο ιερός Λουκάς, επί τα φίλους παρακαλούντας, μετά δε ταύτα ελθόν και αυτός προς αυτόν, περιέγραψε την ασθένεια του δούλου αυτού. «Κύριε», είπεν, «ο δούλος μου κατάκειται εις την οικίαν μου παράλυτος, από τους πόνους βαρέως βασανιζόμενος». «Ταύτα μόνο», είπε ο εκατόνταρχος, ενώ δε έμελε να είπει και την παράκλησιν υπέρ της ιατρίας του δούλου αυτού, «προφθάνει ο θεάνθρωπος Ιησούς την αίτησιν, και πριν η εκφωνήσει ο εκατόνταρχος το «παρακαλώ, Κύριε θεράπευσον αυτόν», προβάλλει ο Κύριος την εκπλήρωση του ζητήματος αυτού. Και λέγει αυτό Ιησούς, «εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Βλέπεις πόσον διαφέρει η ευεργεσία του Θεού από την ευεργεσία των ανθρώπων, ή να επιτύχεις μίαν μικράν χάριν από έναν άνθρωπον, πόσας φοράς κλείνεις ενώπιον αυτού την κεφαλήν σου έως εδάφους της γης, πόσας φοράς λέγεις το παρακαλώ και δέομαι και υπόσχεσαι αμοιβήν και ευγνωμοσύνην. Ο άνθρωπος μεγαλώνει τις δυσκολίες του ζητήματός σου δια να δείξει την ευεργεσία αυτούν μεγάλην, αναβάλλει τον καιρόν δι' να εξάψει την επιθυμίαν σου και αυξήσει των περιστάσεων την ανάγκην. Θέλει πολλούς μεσίτας ή να δια της μιας χάριτος έχει πολλούς χρεώστας. Τότε δε τέλος πάντων εκτείνει της αγαθοεργίας την χείραν όταν πληροφορηθεί ότι λαμβάνει της ευεργεσίας την ανταπόδοση. Ουδέν τούτον βλέπεις εις του Θεού τας ευεργεσίας. Μόλις ήκουσεν ο θεάνθρωπος την ανάγκη του εκατοντάρχου και ευθύς εθεράπευσε του δούλου αυτού την ασθένεια. Σημείωσε δε την άρρητον σοφίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πως δια των εναντίον τρόπων οικονομεί των ανθρώπων την σωτηρίαν, της μεν Χαναναίας την πίστην εφανέρωσεν, αρνηθείς την χάριν την οποίαν αυτή εζήτη. Ουκέστη καλόν, είπε, λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης. Την δε του εκατοντάρχου φανείς πρόθυμος εις την εκπλήρωση του αιτήματος αυτού, εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Η Χαναναία περιφρονούμενη φανερώνει την στερεάν αυτής πίστην
και την μεγάλην ταπείνωσιν. Ναι, Κύριε, λέγει, και γάρτα κοινάρια αισθή από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις των κυρίων αυτών. Ο εκατόνταρχος εισακουόμενος και πριν ή παρακαλέσει εκφωνεί λόγια αποδεικτικά της υψηλής αυτού πίστεως και της τελειοτάτης αυτού ευλαβίας. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη, Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον υπελόγων και η αθήσετε ο πες μου.

Η ευλάβεια του μεγάλου προφήτου Μωυσέως είναι όμοια προς την ευλάβεια του εκατοντάρχου. Εκείνος όταν ήκουσε την θείαν φωνήν «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ», έστρεψεν ευθύς το πρόσωπον αυτού, διότι ευλαβήθη να ειδεί τον Θεό όταν άκουσε το «Εγώ ελθόν, θεραπεύσω Αυτόν». Μετευλαβία σε φώναξε «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να εισέλθεις υπό την στέγην της οικίας μου». Ταύτα είπεν, επειδή ενόμιζε τον εαυτό του ανάξιον της θειάφτης τιμής και χάριτος, ήγουν της υποδοχής του Υιού του Θεού εις τον οίκον αυτού. Άκουε δε και την τελειότητα της πίστεως αυτού, αλλά υπέ μόνον λόγων, ήτι ένα μόνον προστακτικών λόγων υπέ, και αυτός αρκεί δια την ιατρίαν του δούλου μου. Και ποιος άλλος δύναται δια μόνου του λόγου να αποδιώξει την σωματικήν ασθένειαν και να δώσει την υγείαν ημί εις και μόνος ο των όλων Θεός. Ο εκατόνταρχος λοιπόν επίστευεν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός, παντεξούσιος και παντοδύναμος. Εξηγεί δε σαφέστερον την πίστην αυτού δια του παραδείγματος που αναφέρει. «Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχων υπεμαυτών στρατιώτας, και λέγον αυτό πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτον και ποιεί». Ο Θεός κρατεί στα σχήρας αυτού την ζωήν και τον θάνατον, την υγείαν και την ασθένειαν, τας ευτυχίες και δυστυχίες, Κύριος Παντοκράτορ, όνομα αυτό, ότι εντυχηρεί αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εστίν, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν, και καθώς οι βασιλείς στέλουσιν άλλους μεν στρατιώτας προς φύλαξην, άλλους δε προς κυρίευσιν των πόλεων, ούτω και ο Θεός εις άλλους μεν στέλνει την ζωήν, και ζωή εν το θελήματι αυτού, εις άλλους δε τον θάνατον, και αποστελώ εις αυτούς των λοιμών και των θάνατων. Και καθώς οι δεσπότε πέμπουσιν τους δούλους αυτών δια πάσαν υπηρεσίαν, ούτω και ο Θεός την υγείαν στέλει ή την ασθένειαν, την ευτυχίαν ή την δυστυχίαν, προς πάσαν υπηρεσίαν του πανσόφου αυτού θελήματος. Ότι ποτήριον εν χειρί Κυρίου, ίνου ακράτου πλήρες κεράσματος, και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο. Ταύτα περί του Χριστού επίστευεν ο εκατόνταρχος, όθεν η έννοια των λόγων αυτού είναι η εξής: «Κύριε, η ζωή και ο θάνατος είναι οι στρατιώτες σου, η υγεία και η ασθένεια, η ευτυχία και η δυστυχία είναι η δούλη σου. Εάν λοιπόν εγώ, ο οποίος είμαι άνθρωπος, υπακούον εις άλλους, προστάτω όμως τους υπό την εξουσίαν μου στρατιώτες, και αυτοί υπακούσι, διατάσσω τον δούλον μου και αυτός εκτελεί το θέλημά μου, πω
πόσον μάλλον σύ, ο οποίος είσαι παντοδύναμος και παντεξούσιος, εάν προστάξεις την ζωήν και τον θάνατον, ημέν ζωή έρχεται, ο δε θάνατος φεύγει. Εάν μόνον είπεις λόγον, αμέσως ο δούλος μου γίνεται καλά και φεύγει από αυτού η παραλυτική ασθένεια. Και ταύτα μεν είπεν ο εκατόνταρχος. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε τις ακολουθούσιν, αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην ευρών.

Μήτυρ της καταπλήξεως είναι η αμάθεια, διότι υπερ εκείνων των πραγμάτων μόνον θαυμάζομεν, των οποίων αγνοούμεν την εξήγησιν. Εκ τούτου δε είναι φανερόν ότι ουδόλως εθαύμασεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ακούσας του εκατοντάρχου την πίστην. Διότι αυτός, όχι μόνον ως Θεός, αλλά και ως άνθρωπος, δια την καθυπόστασιν ένωσιν της θεότητος και τα απόκρυφα των ανθρωπίνων λογισμών εγνώριζε και τα αίτια πάντων των πραγμάτων ήξευρε καλώς. Είπε δε ο Ευαγγελιστής, το εθαύμασε, δια να κατανοήσομεν ημείς πόσον θαυμαστόν και παράδοξον πράγμα είναι μία πίστης τόσον τελεία και πλήρης εις άνθρωπον ειδωλολάτρην, ο οποίος ήτο ο εκατόνταρχος. Όθεν στραφείς ο Κύριος ημών προς τους ακολουθούντας αυτόν, έλεγε, αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην ευρών. Σημείωσον δε ότι δεν είπεν εν παντί το Ισραήλ, αλλά μόνον εν το Ισραήλ, δια να εξαιρέσει τους πατριάρχας και προφήτες, την υπεραγίαν Θεοτόκον, τον βαπτιστήν Ιωάννην, τους Αποστόλους και τους λοιπούς Αγίους, τους καταγωμένους εκ του Ισραηλιτικού γένους, και παραστήσει ότι η πίστης του εκατοντάρχου ήταν τελειωτέρα της πίστεως των Ισραηλιτών, οι οποίοι εδιδάχθησαν μεν υπό των προφητών τα περί της ενανθρωπίσεως αυτού και είδον το πλήθος των θαυμάτων και ευηργετήθησαν υπ' αυτού, δεν επίστευσαν δε εις αυτόν, δια τούτο δε προσθέτει και τα έξις. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Ο μεν προφήτης Ισαΐας προεφήτευσε περί της εις Χριστόν πίστεως και της σωτηρίας των εθνών λέγον, ήξουσιν επ' αυτό πάντα τα έθνη. Ιδού δε δοκάσε εις διαθήκην γένους, εις φως εθνών, του ίνεσε εις σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Ο δε Μαλαχίας, διότι από ανατολών ηλίου και έως δυσμών το όνομά μου δε δόξαστε εν της έθνεση. Ο δε Θεάνθρωπος Ιησούς, λαβών αφορμήν από της πίστεως του εθνικού εκατοντάρχου, προφητεύει την εγγίζουσαν και αρχίσασαν ήδη επιστροφήν των εθνών και την είσοδον αυτών εις την ουράνιον βασιλείαν. Βλέπε δε με τα πόσης σοφίας και συνέσεως τούτο ποιεί, δια να μη σκανδαλίσει τους Ιουδαίους και φανεί καταφρονητής εκείνων οι οποίοι δια νόμου ευηρέστησαν τον Θεόν, δεν είπε «πολλοί εθνικοί πιστεύουσι και κληρονομήσουσιν την βασιλείαν των ουρανών», αλλά «πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι». Έπειτα μνημονεύει του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Βεβαίων ότι αυτοί απολαμβάνουσιν την βασιλείαν του Θεού και ότι συναναστρέφονται και διαμένουν με ταυτόν, είναι μέτοχοι δε της Θείας Δόξης. Ούτω δε προδιαθέσας τους ακρότας
και πάσαν αφορμήν κατηγορίας από του στόματος αυτών αρπάσας, προσθέτει ευθύς το υπόλοιπον της προφητείας μέρος. Οι δε γη της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων.

«Ημέν ειδωλολάτρε, οι πιστεύσαντες εις την εν σαρκον οικονομίαν του Υιού του Θεού, θα κληρονομήσουσιν την βασιλείαν των ουρανών. Οι δε Ισραηλίτε οι μη πιστεύσαντες θα εκδιωχθούν εις το σκότος το εξώτερον. Υιούς δε της βασιλείας ονομάζει τους Ισραηλίτες, επειδή αυτών ήσαν η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και επαγγελίε ον οι πατέρες και εξών ο Χριστός το κατασάρκα. Αυτοί ήσαν περιών ο Θεός διαμέντου Μωυσέως έλεγε «Σιδερεί στο Φαραώ, τάδε λέγει Κύριος, Υιός πρωτό το κόσμο Ισραήλ». Διαδέτου Ισαΐου «Υιούς εγέννησα και ύψωσα, αυτοί με υθέτησαν». Κατέλαβον δε την θέση των οι εθνικοί, επειδή επίστευσαν αντί των Ισραηλιτών, οι οποίοι περιφρόνησαν την πίστην. Και αυτή είναι η μυστηριώδης αντικατάστασης, δια την οποίαν ο μεν προφήτης Οσιέ λέγει «Και αγαπήσω την ουκ ηγαπημένην και ερώτω ου λαό μου, λαός μου εισή, και αυτός ερή Κύριος ο Θεός μου εισή». Ο δε θεηγόρος Απόστολος των αυτών παραπτώματι η σωτηρία της έθνεση, τη απιστία δε, τη απιστία γαρ εξεκλάστησαν, σίδε τη πίστη έστικας. Σημείωσε δε ότι επειδή είπε σκότος εξώτερον, όπου είναι ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων, είναι φανερόν ότι και άλλος σκότος υπάρχει, αιώνιον μεν πλην ελαφρότερον. Όθεν καθώς εν τη οικία του Πατρός και Θεού πολέμωνε εισήν, ήτι πολλέ τάξεις και βαθμοί δόξης και μακαριότητος, ούτω και εν το άδι υπάρχουν πολλέ διαιρέσεις τιμωριών και βασάνων. Εντεύθεν δε μαθάνομεν ότι ούτε πάντες οι σωζόμενοι του αυτού μέτρου της δόξης απολαμβάνουσιν, ούτε πάντες οι κολαζόμενοι την αυτήν υπομένουσιν τιμωρίαν, αλλά ο Θεός διαμοιράζει στον καθέναν το μέτρο της δόξης ή της κολάσεως κατά αναλογία της πίστεως και των έργων αυτού. Ταύτα δε προφητεύσας και υπόν ο Κύριος μετέβαλε των λόγων. Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο, είπαγε «Και ως επίστευσας γεννηθήτωση και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη».

μεγάλη η πίστης, μέγα και το δώρον. Ως επίστευσας, γεννηθήτωση, σύ επίστευσας, ότι εγώ δύναμαι δια μόνου λόγου να θεραπεύσω τον δούλον σου. Ιδού λοιπόν εγώ δια του λόγου γεννηθήτω, θεραπεύω την παράλυσιν τούτου. Καθώς λοιπόν επίστευσας ούτω γεννηθήτωση, λάβε το χάρισμαν ανάλογον με την πίστην σου. Κατ' εκείνην δε την ώραν καθήν ο Κύριος εξεφώνησε το γεννηθήτωση, κατά την αυτήν ιατρεύθη ο δούλος του εκατοντάρχου. Σύ δε παρατήρησον όχι μόνον το παντοδύναμον του λόγου και την ταχύτητα της ιατρίας, αλλά και την φωνήν γεννηθήτω σύ. Δια της φωνής γεννηθήτω εδημιούργησε ο Θεός το φως, γεννηθήτω φως και εγένετο φως. Δια της αυτής φωνής γεννηθήτω εδίωξεν των δαιμόνων το σκότος. Γεννηθήτως ίος θέλεις, είπε τη Χαναναία και η άθιη θυγάτηρα αυτής από της ώρας εκείνης. Δια της φωνής γεννηθήτω επίησε το στερέωμα, γεννηθήτω στερέωμα και γένετο ούτω. Δια της φωνής γεννηθήτω εστερέωσε του παραλίτου τα μέλη. Ως επίστευσας γεννηθήτωση, είπε το εκατοντάρχο και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Η αυτή φωνή γεννηθήτω και δημιουργική και θαυματουργός, επιδιής και ο αυτός Θεός υπάρχει, ο δημιουργών και θαυματουργών. Αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Πάντα όσα ηθέλησε επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις.

Θα δούμε τέλος, αγαπητοί φίλοι, και το αποστολικό αναγνωσμά που διαβάζεται αυτή την Κυριακή, την Τετάρτη του Ματθαίου. Είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το βρίσκουμε στο 6ο κεφάλαιο, στους στίχους 18-23.

ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη, ανθρώπινον λέγω δια την ασθένεια της σαρκός ημών, ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη ημών, δούλα τη ακαθαρσία εις την ανομίαν, ούτον ειν παραστήσατε τα μέλη ημών, δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμόν. Ότε γαρδούλη είτε της αμαρτίας, ελεύθερη είτε τη δικαιοσύνη, τι ναούν καρπών είχετε τότε εφείς νυν επεσχύνεσθε. Το γαρτέλος εκείνων θάνατος, νυν είδε ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Τα γάρο ψώνια της αμαρτίας θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών.

Είστε λοιπόν ελεύθεροι πια από τον ζυγό της αμαρτίας και υπηρετείτε το καλό και το δίκαιο. Χρησιμοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλείας, γιατί δεν μπορείτε αλλιώτικα να με καταλάβετε. Παλιότερα είχατε υποδουλώσει όλο το είναι σας σε πάθη και πράξεις αντίθετες στο θεϊκό θέλημα, με αποτέλεσμα να ζείτε αντίθετα προς τις εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει και τώρα να υποδουλώσετε όλο το είναι σας στο θεϊκό θέλημα για να βρεθείτε κοντά στο Θεό. Μην ξεχνάτε πως όσων καιρών ήσασταν υπόδουλοι στην αμαρτία, ήσασταν μακριά από το θέλημα του Θεού. Ποιον ήταν το κέρδος σας από την διαγωγή σας εκείνη? Ντρέπεστε τώρα για αυτήν, γιατί οδηγούσε τελικά στον θάνατο. Τώρα όμως είστε ελεύθεροι πια από την αμαρτία και ανήκετε στο Θεό. Καρπός της καινούργιας ζωής σας είναι η αγιοσύνη και το τέλος της πορείας σας είναι η αιώνια ζωή, γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας.

Μεταδώσαμε για σας, αγαπητοί ακροατές, ένα αφιέρωμα στα αναγνώσματα της Τετάρτης Κυριακής του Ματθαίου.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Επιτέλους ενηλικιώθηκαν τα δίδυμα αδελφάκια Κοσμάς και Δαμιανός, απόφοιτοι ήδη ανωτέρων σπουδών. Ο Κοσμάς διορίζεται δημοδιδάσκαλος και ο Δαμιανός δημόσιος υπάλληλος. Αποδεσμευμένος τώρα ο Χαράλαμπος ετοιμάζεται πλέον για το μεγάλο όνειρο της ζωής του. Όμως και πάλι είναι άλλα προσκόμματα. Τώρα από μέσα, στον θρησκευτικό κύκλο, συναντά την αντίδραση των ομοφρόνων του παλαιοημερολογητών. «Βρε, καταλαβαίνετε, έδωσα υπόσχεση στον Θεό». «Όχι, έχεις καθήκον χάριν του αγώνου σου να παραμείνεις στον κόσμο και εδώ αφιερωμένος είσαι». Έτσι λοιπόν και πάλι κολυσιεργείται η αναχώρηση. Αυτό ανεβάσταξε μέχρι το έτος 1950. Μέχρι τότε εφέρετον ως ένα από τα ηγετικά στελέχη του παλαιοημερολογητικού αγώνα. Ο Χαράλαμπος διακατεχόταν από υπερβολικών ζήλων. Ωστόσο όμως είχε και την διάκριση να ξεχωρίζει όρια. Εξιστορεί λοιπόν ο αείμνηστος γέροντας τα εξής σχετικά. «Όταν διαχωρίσαμε τη θέση μας από την επίσημη εκκλησία, επειδή ακολούθησε το νέο ημερολόγιο, αντιμετωπίσαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ήμασταν ακέφαλοι. Προσχώρησαν στους παλαιοημερολογίτες αρκετοί κληρικοί. Κατέβηκαν και μερικοί παπάδες από το Άγιο Όρος. Όμως κεφαλή δεν είχαμε. Το 1935 ο Φλωρίνης Χρυσόστομος αποχώρησε από την επίσημη εκκλησία και προσχώρησε σε εμάς, τους παλαιοημερολογίτες. Το γεγονός αυτό το χαιρετήσαμε με μεγάλη χαρά. Μέσα στους κόλπους όμως των παλαιοημερολογητών υπήρχε μία διγνωμία. Οι μεν πίστευαν ότι με την αλλαγή του ημερολογίου εχάθηκε και η χάρις, οι άλλοι έλεγαν ότι η χάρις υπάρχει και ότι η θέση μας είναι θέσης διαμαρτυρίας. Με τους δεύτερους ήμουν και εγώ σύμφωνος. Όταν προσχώρησε ο Φλωρίνης και αυτός το ίδιο υποστήριζε, μάλιστα με εγκύκλιο από ό,τι θυμάμαι διακήρυξε: «Μητέρα μας είναι η Εκκλησία της Ελλάδος και από εκεί αντλούμε χάρη. Όμως διαμαρτυρόμαστε και διαχωρίζουμε τις ευθύνες μας για την αλλαγή του ημερολογίου». Όμως κατά το 1950 υπερίσχυσαν οι φανατικοί. Μαζευτήκαμε με πρόεδρο τον Δεσπότη σε συνέδριο. Τους εξηγούσε ο ίδιος και τους παρακαλούσε: «Σας παρακαλώ, μην πιάνετε τα άκρα. Ακούστε με και σας υπόσχομαι ότι θα κερδίσουμε τον αγώνα. Εγώ 10 ολόκληρα χρόνια ήμουν νεοημερολογίτης επίσκοπος. Αν υποστηρίξω ότι με το νέο εχάθηκε η χάρις, τότε και εγώ δεν έχω χάρη. Είμαι ψευδοεπίσκοπος». Οι φανατικοί τίποτε. Το απαντούσαν: «Εσύ είσαι δεσπότης. Εσύ έχεις χάρη γιατί είσαι παλαιοημερολογήτης». Ο συνετός και έξυπνος αυτός αρχιερέας ενόησε ότι την εποχή εκείνη, εκτός των δεδηλωμένων παλαιοημερολογητών και η συντριπτική πλειοψηφία του λαού τασόταν υπέρ του παλαιού ημερολογίου. Θα ήταν αναπόφευκτο να μην επανερχόταν η επίσημη εκκλησία με το παλαιό ημερολόγιο, αν με μια συντηρητική και συνετή στάση η ηγεσία των παλαιοημερολογητών αποσπούσε την πλειοψηφία του Ορθόδοξου Ποιμνίου. Τουν αντίον, ο φανατισμός, ο εγωισμός, οι φιλοδοξίες και ο διχασμός των ηγετών επέφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα. Όμως οι νεοημερολογίτες δεν έχουν μυστήρια. Προσπάθησα και εγώ να συζητήσω. Είδα όμως ότι δεν έβγαινε τίποτε. Ασυνεννοησία και σύγχυσης. Στο τέλος υποχρεώνουν και τον Χρυσόστομο να υπογράψει ως πρόεδρος μίαν εγκύκλιο ότι η επίσημη εκκλησία της Ελλάδος με την προσχώρηση στο νέο ημερολόγιο αυτομάτως έγινε αιρετική και έχασε την χάρη. Ακούστηκε μάλιστα να λέει ο επίσκοπος: «Υπογράφω αυτό που δεν φρονώ». Κι όμως υπέγραψε. Μόλις έπεσε στα χέρια μου αυτό το χαρτί εγκύκλιος, τόσο πολύ στεναχωρήθηκα, τόσο έκλαψα, τόσο απογοητεύτηκα, ώστε έλεγα μόνος μου: «Αχ, ταλέπορε, ο Θεός σε κάλεσε για την αγγελική ζωή και εσύ έκατσες να σώσεις τον κόσμο. Να και τα αποτελέσματα. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα μπορείς, τρέξε στον προορισμό σου. Μην τυχόν σε βρει απότομα κανένας θάνατος και φανείς ασυνεπής στην υπόσχεση που έδωκες στον Θεό».

Παλαιοημερολογίτες λοιπόν, παρά τη διαφωνία και αυτού του επισκόπου, εξαπέλυσαν την περιβόητη εκείνη εγκύκλιο του 1950, με την οποία διακήρυσαν ότι η εκκλησία του νέου ημερολογίου κατέστη αιρετική και άμυρη χάριτος. Απογοητευμένος ο Χαράλαμπος από την έκβαση του αγώνα, με τίποτε πια δεν κρατιόταν. Αποχαιρετά τους δικούς του και δρομαίως μεταβαίνει στην μικρά Αγία Νάνναν για να συναντήσει τον ονό και θείο του. Στη συνέχεια προγραμμάτισε να μεταβεί στην Αίγινα, να δει και να αποχαιρετήσει την θεία του μοναχήν Ευπραξία, μαθήτρια του ασκητού Ιερονύμου. Κατόπιν να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, αποφασιστικά κοντά στο θείο του για μοναχός. Καταφθάνει λοιπόν ως διψός αέλαφος ο Χαράλαμπος στο λιμανάκι της Δάφνης του Αγίου Όρους και συνεχίζει την πορεία μέχρι την παραλία της Αγίας Άννας. Από εκεί, ρωτώντας, του έδειξαν έναν απόκρυπνο μονοπάτι που κατέληγε μέχρι τις πηγές της συνοδείας του μεγάλου ησυχαστού Ιωσήφ. Εκεί, μαζί με τον φημισμένο αυτογέροντα, βρισκόταν και ο επίσης αντάξιος συνασκητής του Γέρο Αρσένιος, ο κατασάρκα θείος αλλά και νονός του Χαράλαμπου.

Ανεβαίνοντας και όλο πλησιάζοντας την περιοχή, λέει ο ίδιος, δεν μπόρεσα να διακρίνω τίποτε άλλο εκτός από βράχια. Γι' αυτό αναγκάστηκα να φωνάξω. «Πάτερ Ιωσήφ, Πάτερ Αρσένιε». Τίποτα. Ξαφνικά ακούω μια πολύ ευγενική και γλυκομήλητη λαλιά. Πλησιάζω, τι να δω. Ένας μεσήλικας, ρακένδυτος μοναχός, έξω από μια μικρή σπηλιά. «Καλώς τον αδελφό μου», λέγει. Βάζει εδαφιά μετάνοια και επιχειρεί να μου ασπαστεί το χέρι. «Πέρασε στο φτωχικό μου και θα σου δείξω και το καλύβι του γέροντα». Πέρασα μέσα, αλλά τι να δω. Μια στενή σπηλιά, μισοσκότεινη, ανεπιμέλητη, γεμάτη αράχνες, σκουπίδια, ρούχα, πράγματα πεταμένα εδώ και εκεί. Μόλις άκουσα ότι ο μοναχός αυτός ήταν αδελφός κατά σάρκα του γέροντα Ιωσήφ και μέλος της συνοδείας του, αποκαρδιώθηκα. «Βρε», λέγω, «την άσκηση δεν φοβούμαι. Όμως με τέτοιες συνθήκες δεν μπορώ να ζήσω. Η μάνα μου με έπλαινε, με σκούπιζε, με σιδέρωνε. Καλογερική είναι αυτή εδώ, ή γυφταριό και χειρότερα». Ωστόσο, με πολλή ευγένεια, με συνόδευσε ο μοναχός αυτός μέχρι τον γέρο Ιωσήφ. Πηγαίνοντας, με ρωτά, «Πώς λέγεσαι, αδελφέ?»

εγκατηλημένο συνεχίζει. Από την εικόνα της πρώτης σπηλιάς σχεδόν δεν είχα όρεξη να μπω μέσα. Μπαίνοντας όμως, όλος παραδόξος, εδώ η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική. Ναι μεν γελί μικρό και στενό χώρο, όμως περιποιημένο, καθαρό, συμμαζεμένο. Εντότε ανάσανα. Δεν παίρνα πολύς χρόνος και το σήμα έφτασε και στον γέρο Ασένιο, ο οποίος με υποδέχτηκε με πολύ χαρά. Ύστερα λοιπόν από τις πρώτες εντυπώσεις αρχίζουν πια και οι σχετικές ερωτήσεις από το γέροντα. «Τι σκοπό έχεις παιδί μου στη ζωή σου?» «Θέλω να γίνω μοναχός». Και ο γέροντας ξανά προσδοκιμεί. «Εμάς εδώ παιδί μου, η ζωή μας είναι πολύ αυστηρή. Εσύ δεν θα μπορέσεις». «Να δοκιμάσω γέροντα». «Α, θέλεις να δοκιμάσεις? Τότε ας κάμουμε σήμερα την πρώτη δοκιμή». Τότε φωνάζει τον γέρο Αρσένιο και του λέει: «Αρσένιε, ο βαφτιστικός σου λέει ότι θέλει να γίνει μοναχός. Θα κάνετε μαζί από 3.000 μετάνοιες και μετά φέρτο να τα ξαναπούμε». Και ο γέρο Αρσένιος, χωρίς συζήτηση, να είναι ευλογημένο. Δώστου, να και τελειώνει πρώτος ο γέρο Αρσένιος. Εμέναν εμείναν ακόμα 50 μετάνοιες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτού το έδαφος ήταν λίγο ανηφορικό, ενώ εμένα ίσιο επίπεδο. Τελειώνω, ξαναπηγαίνουμε στο γέροντα. Πώς τα βλέπεις, Χαράλαμπε, τα πράγματα, θα μπορέσεις?» «Προς το παρό, γέροντα, δεν δυσκολεύτηκα. Αργότερα δεν ξέρω». «Ώστε λοιπόν θέλεις να δοκιμάσεις?» «Ναι, γέροντα, γι' αυτό ήρθα. Μόνο που επρογραμμάτισα να πάω κάπου και μετά να γυρίσω οριστικά». «Πού θα πας?» «Θα πάω στην Αίγινα, να δω μια θεία μου Καλογριά, την αδελφή του γέρου Αρσενίου Ευπραξία, να την αποχαιρετήσω και να λάβω την ευχή της». «Ακούσε εδώ. Αν ήρθες σε εμάς για καλόγυρος, τη θεία σου Ευπραξία ξέχασέ την. Αν πάλι θέλεις να πας στη θεία σου, κανένας δεν σε εμποδίζει. Μόνο εδώ σε εμάς δεν θα γυρίσεις». «Μα γέροντα, εγώ εδώ αναπαύτηκα. Εδώ θέλω να μονάσω». «Αν θέλεις εδώ να μονάσεις, κάθισε, είσαι δεχτός. Αν όμως φύγεις τώρα, εδώ η πόρτα έκλεισε». «Βρε, τι πάθαμε. Μα γέροντα, εγώ ήρθα εδώ με πρόγραμμα». «Πρόγραμμα? Καλόγυρος και πρόγραμμα? Πού βρήκες τέτοια καλογερική με θελήματα και προγράμματα?» Το παλέψαμε αρκετά, αλλά στο τέλος ο Χαράλαμπος δεν τα έβγαλε πέρα. Όταν ο διακριτικός εκείνος γέροντας διαπίστωσε τόση φλόγα και διέβλεψε τη μελλοντική προκοπή του νέου, πού να αφήσει το θύραμα μέσα από τα χέρια του. Επιτέλους ο Χαράλαμπος είπε πια το ναι.

Αμέσως ο Χαράλαμπος, χωρίς χρονοτριβή και χωρίς δυσκολίες, μπαίνει κιόλας στο πρόγραμμα. Την ημέρα υπακοή, σιωπή εργασία, τη νύχτα αγρυπνία με 8 ώρες τάση και πλήθος γονικλησίες. Δεν άργησε η καρδιά του νέου

ασκητού να πυρωθεί με τη φλόγα του θεϊκού έρωτα. Ο γέρο Ιωσήφ, βλέποντας τόση προθυμία και τόση μεγάλη πρόοδον ήδη από την αρχή, δοξολογούσε ακατάπαυστα τον Κύριο, λέγοντας προς τον γέροντα Αρσένιο: «Αρσένιε, τώρα μπορώ με ανάπαυση να πω στον Κύριο, νυν απολύεις τον δούλο σου. Εζήσαμε μαζί τόσο σκληρά, μέχρι αίμα εχύσαμε για να βρούμε μέσα μας τον Θεό. Όμως το παντοτινό παράπονό μου σε όλα τα χρόνια ήταν αυτόν. Πολλοί επέρασαν από κοντά μας, ωφελήθηκαν, έφευγαν. Όμως την πνευματική μας εργασία δεν μπορούσα να την ακολουθήσουν. Ενόμιζα ότι θα φύγω με αυτό το παράπονο. Όμως να, μας φανέρωσε τώρα στα ειστερινά μας ο Θεός αυτά τα τελευταία καλογεράκια. Κοντά τους, να με θυμάσαι, θα ακουμπήσει όλον το Άγιο Όρος». Πράγματι, η πρόρησης του Αγίου αυτού γέροντα επαληθεύτηκε κατά τις μέρες μας, όπου η επάνδρωση των περισσότερων ιερών μονών του Αγίου Όρους έχει άμεση ή έμεση σχέση με τα πνευματικά τέκνα του γέροντος Ιωσήφ.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Την 27η του μηνός Ιουνίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Σαμψών του Ξενοδόχου. Αμέτρητοι ανά τους αιώνες είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας του Χριστού. Ο καθένας με το δικό του τρόπο, το δικό του αγώνα, τα δικά του χαρίσματα και την δική του μαρτυρία. Γιατί οι δρόμοι που οδηγούν στην Χριστό τελείωση είναι και αυτοί αμέτρητοι. Η πηξίδα όμως είναι μόνο μία, ο Χριστός. Σήμερα λοιπόν, με μεγάλη ευλάβεια και προσοχή, θα ακολουθήσουμε το δρόμο που ακολούθησε ο Όσιος Σαμψών ο Ξενοδόχος, για να δούμε πως ο πλούσιος αυτός και μορφωμένος Ρωμαίος άρχοντας κατάφερε να φτάσει στην εν Χριστώ τελείωση, που άλλωστε είναι και ο σκοπός της ζωής κάθε ορθόδοξου χριστιανού.

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δίκαια αποτελεί το απάβγασμα του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού. Και αυτό γιατί το Βυζάντιο είχε καταφέρει να βιώσει στην πράξη για πρώτη και ίσως μοναδική φορά στην ιστορία της ανθρωπότητος την ιδέα της χριστιανικής πολιτείας. Την ιδέα δηλαδή πως η πολιτεία μπορεί και πρέπει να αφιερωθεί στην πραγμάτωση της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα της χριστιανικής αυτοκρατορίας αποτελεί όχι μόνο τη Νέα Ρώμη αλλά ταυτόχρονα και τη Νέα Ιερουσαλήμ. Και πράγματι όλη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βίωνε πραγματικά την ιδέα της χριστιανικής πολιτείας αφού ήταν κατάσπαρτη από ιδρύματα φιλανθρωπικά, πτωχοκομεία, γυροκομεία, νοσοκομεία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα βυζαντινά νοσοκομεία είναι τα πρώτα στην ιστορία της ανθρωπότητος αφού έκαναν την εμφάνισή τους στο Βυζάντιο τον 4ο αιώνα ενώ τα νοσοκομεία της Δύσης εμφανίστηκαν μόλις τον 19ο αιώνα. Ο λόγος αυτής της έντονης φιλανθρωπικής δραστηριότητας στο Βυζάντιο έγκυται ακριβώς στην φιλανθρωπία της Εκκλησίας του Χριστού, την οποία εβίωναν έντονα οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι. Πλήθος ήταν οι χριστιανοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι με την ψυχή τους γεμάτη από αγάπη προς τον Χριστό και τους ανθρώπους, διέθεταν όχι μόνο την περιουσία ή τις γνώσεις τους, αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό στην υπηρεσία των αδελφών τους. Ένας τέτοιος μαθητής του Χριστού που βίωνε ψυχή και σώματι την άπειρη γλυκύτητα της χριστιανικής αγάπης είναι και ο Όσιος Σαμψών, ο γνωστός με την προσωνυμία Ξενοδόχος. Έτσι στο Βυζάντιο, στα μέσα του 6ου μετά Χριστόν αιώνα, βασιλεύει ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και στις καρδιές ο Σαμψών ο Ξενοδόχος. Ποια όμως ήταν η ζωή και ποια η προσφορά του Σαμψών του Ξενοδόχου?

Λούσιος Σαμψόν, ο ξενοδόχος, γεννήθηκε στην Πρεσβυτέρα Ρώμη, δηλαδή της Ιταλίας, από οικογένεια πλούσια και διαπρεπή. Οι γονείς του του πρόσφεραν άριστη παιδεία, αλλά και ο μικρός Σαμψόν, ανταποκρινόμενος στην αγάπη και το ενδιαφέρον τους, επιδόθηκε με μεγάλο ζήλο στην καλλιέργεια των γραμμάτων και κατάφερε να γίνει άνδρας τέλειος, όχι μόνο στο ήθος, αλλά και στις επιστήμες. Έτσι λοιπόν, τα τάλαντα που ο Θεός είχε δώσει στο μικρό Σαμψόν δεν έμειναν αναξιοποίητα, αλλά αντιθέτως, με μεγάλη συνέστηση ευθύνης, τα εργάστη και τα πολλαπλασίασε. Από όλες τις επιστήμες που γνώρισε, επόθησε πιο πολύ την ιατρική, γιατί ήταν εκφύσεως φιλέσπλαχνος και έτρεφε μια ιδιαίτερη αγάπη στους φτωχούς και στους ασθενείς. Γι' αυτό, αφού έμαθε την ιατρική τέχνη, άρχισε να παίρνει στο σπίτι του τους πάσχοντες και όχι μόνο τους θεράπευε ως ιατρός, αλλά και τους διακονούσε ως υπηρέτης, ξοδεύοντας από τα δικά του χρήματα για να τους τρέφει και να τους αγοράζει τα διάφορα ιατρικά και βότανα που χρειάζονταν. Την εποχή εκείνη τέτοιες ευεργεσίες ήσαν πολύ σπάνιες, γιατί η κοινωνική ζωή ήταν ακόμα πολύ τραχιά και ακαλλιέργητη. Και ο Θεός τον υπέροχο αυτό κοινωνικό εργάτη τον αξίωσε να κάνει από ενωρίς θαύματα και να θεραπεύει ασθένειες ανίατες που άλλοι γιατροί δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν. Ο Σαμψόν όμως τις γιάτρευε όχι με τη δύναμη των βοτάνων και με την ανθρώπινη επιμέλεια, αλλά με τη θεία βοήθεια. Αυτή άλλωστε ήταν η διαφορά του από τους άλλους ιατρούς. Πλην όμως, εξαιτίας της μεγάλης ταπεινοφροσύνης του, δεν τους φανέρωνε ότι γιάτρευε με τη θεία χάρη, αλλά επροσποιείτο ότι την θεραπεία την έδιναν δήθεν τα διάφορα βότανα. Μετά από λίγο καιρό, ο Σαμψόν έχασε και τους δύο γονείς του. Σαν έμεινε εντελώς ελεύθερος, αφοσιώθηκε αποκλειστικά στην περίθαλψη των ασθενών και απόρων, αφού πούλησε ό,τι απέμεινε από την περιουσία του, έδωσε στους φτωχούς όλα τα χρήματα που πήρε για να τα λάβει στην άλλη ζωή και να χαίρεται πάντοτε. Γιατί όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, την δόξα από τις ευεργεσίες και τα καλά έργα που κάνει ο κάθε χριστιανός σε αυτή τη ζωή θα την πάρει μαζί του και θα την απολαύσει ενώπιον του Θεού όταν, κατά την ημέρα της κρίσεως, πλήθος ανθρώπων πλησίων του κοινού κριτού θα τον ονομάζει τροφοδότη και ευεργέτη. Αυτή τη δόξα, την αιώνια και άφθαρτη, προτίμησε και Όσιος Σαμψόν. Γι' αυτό και έκανε τόσες πολλές ελεημοσύνες που δεν έμεινε σχεδόν φτωχός μέσα στη Ρώμη που να μην λάβει πλούσια ελεημοσύνη από τα χέρια του. Υπεδέχεται τους ξένους, έντυνε τους γυμνούς, έτρεφε τους πεινώντες, γιάτρευε τους ασθενούντας, υπηρετούσε και διακονούσε τους πάντες. Έτσι, ο Όσιος Σαμψόν, αφού εσκόρπισε όλο τον πλούτο που είχε εις δόξαν του Χριστού, εγυμνώθηκε από όλα τα πρόσχερα και φθαρτά και έμεινε ως αετός υψηπετής ακτίμων και άστεγος, μονοχήτων και ανάργυρος, και δεν κράτησε παρά μόνο έναν δούλο για να τον βοηθεί στο έργο της φιλανθρωπίας και να υπηρετούν μαζί τους ασθενείς. Ο Σαμψόν της Παλαιάς Διαθήκης είχε βγάλει από πικρό γλυκί και ο Σαμψόν της Νέας Διαθήκης έβγαλε από τον θάνατο ζωή και από τον πόνο χαρά. Με την καλή χρησιμοποίηση της πατρικής περιουσίας έκανε για τους γονείς του το καλύτερο μνημόσυνο. Για να αποφύγει δε τον ανθρώπινο έπαινο, άφησε την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ρώμη, αφού παρέδωσε το νοσοκομείο του και ό,τι άλλο είχε απομείνει στην εκκλησία της Ρώμης και έρχεται στην Κωνσταντινούπολη για να επιδοθεί εκεί με μεγαλύτερο ζήλο στη διακονία των συνανθρώπων του. Στην Κωνσταντινούπολη, ο Όσιος Σαμψόν, ο πλούσιος στις αρετές αλλά φτωχός σε υλικά αγαθά, έμεινε σε ένα μικρό σπιτάκι το οποίο με την ακτινοβολία και τη θερμότητα της αγάπης του έγινε ο ξενώνας και το καταφύγιο των ασθενών και των κατατρεγμένων της πόλης. Και ο Σαμψόν
περιεζωσμένος στην ιατρική του διακονία ως λέντιο, τους εδέχεται όλους με μεγάλη αγάπη για να τους χορηγήσει ιατρική περίθαλψη, φαγητό και ανάπαυση όσες μέρες σε χρειάζεται ο καθένας. Πλήθος ανθρώπων προσήρχονται στον ξενώνα του Αγίου Σαμψών, άρρωστοι και ρακένδυτοι, και έφευγαν υγιείς και ενδεδειμένοι. Έτσι όπως ήταν φυσικό, η φήμη του ξαπλώθηκε σε όλη τη βασιλεύουσα, γιατί τα καλά έργα, όσο και αν κρύπτονται από εκείνους που τα εργάζονται, δεν μπορούν να μείνουν για πολύ καιρό κρυφά. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, πρόδειλα εστί και κρυβήνε ουδύναντε. Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Σαμψών. Το έργο του το επληροφορήθη ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μινάς, ο οποίος και κάλεσε τον φιλάνθρωπο ιατρό και ξενοδόχο για να τον γνωρίσει από κοντά. Η αυταπάρνηση και η όλη του προσωπικότητα συνεκίνησαν βαθύτατα τον Πατριάρχη, ο οποίος είδε στο πρόσωπο του Σαμψών τον αγνό χριστιανό γιατρό, που κατέθετε την επιστήμη του στα πόδια του Χριστού. Γι' αυτό και ο Κύριος θαυματουργούσε μέσω αυτού. Έτσι, ο Αγιότατος Πατριάρχης έκρινε ότι ο Σαμψών έπρεπε να συμπληρώσει το έργο της σωματικής θεραπείας των ασθενών και με το έργο της ψυχικής τους θεραπείας, που μόνο ένας ιερέας μπορεί να το επιτελέσει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τον χειροτώνησε πρεσβύτερο, για να μπορεί να θεραπεύει τους ασθενείς του και από τις πληγές της ψυχής, που δυστυχώς είναι πιο καταστρεπτικές από αυτές του σώματος. Τον καιρό εκείνο, αυτοκράτορα στο Βυζάντιο ήταν ο Μέγας Ιουστινιανός, ο οποίος υπέφερε από μία τόσο δυνηρή ασθένεια που από τους πολλούς πόνους επιθυμούσε ακόμα και τον θάνατο. Όλοι οι γιατροί λοιπόν της Κωνσταντινουπόλεως συγκεντρώθηκαν σαν τις μέλισσες στο παλάτι και του υπόσχονται θεραπεία για να τους δίδει εκείνος πιο πολύ χρυσάφι. Αλλά εκτός από τα λόγια, στην πράξη δεν έφεραν καμιά ωφέλεια στον αυτοκράτορα, αλλά αντιθέτως η ασθένειά του χειροτέρευε. Βλέποντας λοιπόν ο Ιουστινιανός ότι η ασθένειά του δεν μπορεί να θεραπευθεί, προσευχήθηκε με τα δακρύων στον Κύριο, ζητώντας την εξίψους βοήθεια.

Και επειδή με πολύ πίστη και κατάνοιξη προσευχήθηκε, τον άκουσε ο Κύριος και του έδειξε στον ύπνο του πολλούς ιατρούς, όλους ενδεδειμένους με ιερατική στολή. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένας νέος με χρυσοήφαντα και λαμπερά ρούχα, ο οποίος αφού πλησίασε τον βασιλιά, του έδειξε ανάμεσα στους ιατρούς τον πιο ταπεινό και σεμνό και του λέει «Κοίταξε καλά βασιλιά να γνωρίσεις αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μόνο αυτός μπορεί να σε γιατρέψει και όχι άλλος». Τότε ξύπνησε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και κάλεσε όλους τους γιατρούς μπροστά του, ψάχνοντας μάταια ανάμεσά τους να βρει τη μορφή που είχε δει στο όνειρό του. Ένας γιατρός που γνώριζε το περιστατικό ανέφερε στον αυτοκράτορα ότι γνώρισε έναν άλλο γιατρό, ο οποίος ήταν και ιερέας, γνωστός για την αρετή του και τα θαύματα που έκανε. Έτσι λοιπόν έστειλε ο Ιουστινιανός απεσταλμένους και έφεραν τον Όσιο Σαμσόν ενώπιόν του. Μόλις ο αυτοκράτορ είδε την ταπεινή και σεμνή μορφή με τα ατιμέλητα γένια, αμέσως κατάλαβε ότι ήταν αυτός που έψαχνε και γεμάτος άφατη χαρά τον αγκάλιασε και άρχισε να καταφυλεί την δεξιά του, αγγίζοντας με αυτήν όλο του το πρόσωπο, χάριν ευλογίας και αγιότητος, και από την πολλή του ευλάβεια έκλαιε ο αυτοκράτορ, γιατί ο μεγάλος πόνος τον έκανε να καταφρονεί την αξία της βασιλείας.

0: Όμως η ταπείνωση και ο σεβασμός και οι τιμές που επέδειξε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός τον Όσιο Σαμψόν στενοχώρησαν τον Όσιο, ο οποίος είπε στον αυτοκράτορα:
1: «Μη με κρυματίζεις, ο βασιλιά, τον ταλέπορο και αμαρτωλό και ανάξιο που είμαι και που έχω ανάγκη του ελέους του Χριστού». Και αυτά αφού είπε, έβαλε το χέρι του στο σημείο που έπασχε ο αυτοκράτορ και αμέσως έγινε τελείως καλά. Ο δε ταπεινός ιατρός, για να αποφύγει τον ανθρώπινο έπαινο, έβαλε συνεχεία αληφή στο μέρος εκείνο, για να φανεί ότι τάχα δεν ήταν αυτός η αιτία της θεραπείας, αλλά το βότανο. Όλοι όμως κατάλαβαν το θαύμα που έγινε και ένιωσαν το μεγαλείο της αγάπης του Χριστού, που δοξάζει πάντα όσους τον δοξάζουν. Όταν εν συνεχεία ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, αισθανόμενος απέραντη ευγνωμοσύνη προς τον Όσιο Σαμψόν, θέλησε να τον ανταμείψει για αυτή τη μεγάλη ευεργεσία, άρχισε να δίνει στον Όσιο χρυσό αμέτρητο και πολύτιμα πράγματα, ό,τι δηλαδή αγαπούν οι άνθρωποι, οι φιλόσαρκοι και οι ληστές. Ο μακάριος όμως Σαμψόν, ο οποίος θεωρούσε την φτώχεια ανώτερη από κάθε πλούτο πρόσχερο, δεν εδέχθηκε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά επιστρέφοντάς τα στον αυτοκράτορα, του είπε: «Αυτά που έχω μισήσει προς δόξα του Χριστού, αυτά μου χαρίζεις. Είχα και εγώ από τους γονείς μου πολλά χρήματα και κτήματα, αλλά τα περιφρόνησα, γνωρίζοντας ότι η φτώχεια για τον Χριστό είναι πιο ωφέλιμη πνευματικά από τον πλούτο. Αν όμως θέλει η βασιλεία σου να μου προσφέρει κάτι, τότε πρόσταξε τους μαστόρους σου να κτίσουν νοσοκομείο κοντά στο σπίτι μου, για να περιθάλπτω εκεί τους φτωχούς και τους ασθενείς της βασιλεύουσας και να τους θεραπεύω. Και αυτή σου η πράξη θα κάνει το όνομά σου αιώνιο και θα προξενήσει στην ψυχή σου μεγάλη ωφέλεια». Αυτά αφού άκουσε ο αυτοκράτορας, τα δέχτηκε με πολύ χαρά και διέταξε αμέσως να κτίσουν το νοσοκομείο αυτό οι δύο μάστοροι που έκτιζαν τις ημέρες εκείνες και την Αγία Σοφία. Και όταν τελείωσε το νοσοκομείο, το ονόμασαν νοσοκομείο Σαμψόν του Ξενοδόχου και του αφιέρωσε ο αυτοκράτορ πολλά χωράφια για να πληρώνονται οι γιατροί που θα εργάζονται εκεί και για να τρέφονται οι ξένοι, οι φτωχοί και οι ασθενείς. Αυτό το νοσοκομείο υπηρετούσε ο Όσιος Σαμψόν με μεγάλη επιμέλεια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, υπηρετώντας τους ασθενείς ως επίγειος άγγελος.

Μετά από πολλά χρόνια μόχθου και προσφοράς, γέροντας πλέον, τον ευρύκε γαλήνιο ο θάνατος και τον μετέφερε στον ουρανό για να λάβει τον δίκαιο μισθό του, όπως σημειώνει και ο ιερός υμνοδός. Κτισάμενος ψυχήν ελεήμονα, επίρκεσας πτωχής δαψιλή χορηγία. Και νυν αναβέβηκας προς τα άνω βασίλεια, των καμάτων σου τας αντιδόσεις λαμβάνουν. Η αγάπη του Σαμσόν προς το ιατρικό λειτουργήμα, η ανιδιοτελής φροντίδα του προς τους ασθενείς, τους φτωχούς και τους πάσχοντες, δεν αποτελεί παράδειγμα μόνο για τους γιατρούς. Βεβαίως πρώτα για αυτούς, αλλά αποτελεί παράδειγμα εξίσου σπουδαίο και αιώνιο προς κάθε ορθόδοξο χριστιανό. Γιατί η αγάπη, η συμπάθεια και η έμπρακτος καταδύναμη βοήθεια προς τους αδυνάτους ασθενείς και φτωχούς, που δεν λείπουν από καμία εποχή, είναι εντολή του Θεού προς όλους μας ανεξαιρέτως και καθήκον του κάθε χριστιανού. Ο Κύριος είπε κάποτε πως δύσκολα θα μπουν οι πλούσιοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Δυσκολότερα και από ένα χονδρό σκηνή από την τρύπα μιας βελόνας. Ο πλούσιος όμως άρχοντας Σαμσόν πέρασε στη Βασιλεία του Θεού ευκολότερα από το χονδρό σκηνή στην τρύπα της βελόνας. Γιατί στην υπηρεσία της αγάπης διέθεσε τα πάντα, την περιουσία του, την επιστήμη του, αλλά και την ίδια τη ζωή του. Κάθε νοσοκομείο, κάθε φιλανθρωπικό ίδρυμα θα πρέπει λοιπόν να κρεμάσει στην είσοδό του την εικόνα του Αγίου Σαμσόν και να τον έχουν για προστάτη, αλλά και για πρότυπο στο έργο τους. Γιατί ακριβώς δεν αρκεί μόνο να υπάρχει κοινωνική πρόνοια σε έναν τόπο, αλλά είναι ανάγκη να ασκείται με φιλανθρωπία, με πραγματική δηλαδή αγάπη προς τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του Θεού.

0: τελειώνουμε με τους στίχους ευσεβίας προς τον Άγιο Σαμψόν τον Ξενοδόχο του Κυπρίου Αρχιμανδρίτη Πατρός Λεοντίου Χατζικώστα από την ποιητική του συλλογή «Εόρτια Σονέτα».
1: Τα πλούτη δε σου θάμπωσαν Σαμψόν το λογισμό, μήτε και σου κυλίδωσαν το φρόνημα οι γνώσεις, μα με το βήμα σταθερό στον θείο φωτισμό, πως του Κυρίου τον αγρό σκοπείς βαθιά να οργώσεις. Με του σταυρού το φυλακτό νικάς τον πειρασμό, μα σαν δαπάνε σου αρετών πύργο ζητάς να υψώσεις, και παρενέσεις των γραφών έχοντας οπλισμό, σπέβδεις παντού του Ιησού το φως να μεταδώσεις. Στα ατομικά σου ολιγαρκείς, μα στα κοινά απλοχέρεις. Του Σαμαρίτη μιμητής σαλωτινού το τραύμα, όχι μονάχα σαν γιατρός, αλλά και ξενοδόχος. Αγαθοσύνης μόνιμος τη ζήση σερασκέρης, την πράξη με τη διδαχή σε στέριο ενώνεις θαύμα, κι είναι για πάντα ο ουρανός ο τελικός σου στόχος. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδη που ήταν κοντά μας, επίσης τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ημών δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιός ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιός ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιός ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόν σοι αποκλίνω. Αλλά προς

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι ακρότες, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε ευλαβικά σήμερα 28 Ιουνίου πάνω από τις μορφές των μαρτύρων και Αγίων της που σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει. Τη 28η του μηνός Ιουνίου, μνήμη της ευρέσεως των τιμίων λειψάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου.

ως τα αφανέντα μαρτύρων αναργύρων, βλίζουσι κρουνούς θαυμάτων αναργύρος. Τα ανεβρεθέντα οστά των μαρτύρων αναργύρων αναβλίζουν αναργύρος δωρεάν κρουνούς θαυμάτων.

Οι Άγιοι Μάρτυρες και Θαυματουργοί Ανάργυροι, Κύρος και Ιωάννης, έζησαν και έδρασαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Ο Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, ο δε Ιωάννης από την Έδεσα της Μεσοποταμίας. Αυτοί λοιπόν ενώθηκαν επειδή τέριαζαν στην γνώμη και τον τρόπο ζωής και περιερχόμενοι από τόπο σε τόπο θεράπευαν κάθε νόσο και ασθένεια. Οι Άγιοι Ανάργυροι, πέραν των ιατρικών τους υπηρεσιών, παρακινούσαν πολλούς να μην δηλιάζουν αλλά να δέχονται με καρτερία τα μαρτύρια και τον θάνατο για χάρη του Χριστού. Η ενέργειά τους όμως αυτή έγινε γνωστή στον άρχοντα του τόπου, ο οποίος και πρόσταξε να τους συλλάβουν και να τους οδηγήσουν ενώπιον του. Οι ανάργυροι, χωρίς κανένα φόβο, διακήρυξαν την πίστη τους στο Χριστό. Τότε εκείνος υπέβαλε τους Αγίους σε διάφορα βασανιστήρια και εν συνεχεία με προσταγή του τους αποκεφάλισαν.

τίμια σώματα των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Τα πήραν οι πιστοί, και επειδή τότε επικρατούσε η ειδωλολατρία, τα έκρυψαν με πολλή φροντίδα και επιμέλεια. Αργότερα όμως, όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Αρκάδιος και πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Θεόφιλος, βρέθηκαν τα Άγια Αυταλείψανα, των οποίων την Πανήγυρη Πνευματικός εορτάζουμε σήμερα. Κατά την ημέρα δε που ήρθαν στο φως από τα σπλάχνα της γης οι ασύλλητοι αυτοί θησαυροί, έτρεξαν στον τόπο εκείνο αναρρύθμιτα πλήθη κατεχόμενα από ποικίλα νοσήματα και αξιώθηκαν της θεραπείας και της ιάσεως.

και πραγματικά δαιμονιζόμενοι ελευθερώνονταν από τα δαιμόνια, ασθενοί σε θεραπεύοντο, τυφλοί ανέβλεπαν, χολοί, κουτσοί περπατούσαν και με λίγα λόγια κάθε είδους ίεση και θεραπεία παρήχανε σε όλους τους ανθρώπους τα τίμια αυτά λείψανα. Και βέβαια δεν γίνονταν μόνο τότε τέτοια θαύματα, αλλά και μέχρι σήμερα όσοι προσέρχονται σε αυτά με πίστη και ζητούν την βοήθειά τους λαμβάνουν γρήγορα κάθε θεραπεία προς δόξαν και ένων Χριστού, του Θεού μας που δόξασε τους Αγίους Αναργύρους Κύρο και Ιωάννη.

Τι αυτή η μέρα, 28η του μηνός Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παππίου. Τον Παππίαν δε πως παρέλθω το λόγο, μάρτυραν όντα ανδρικών του Κυρίου. Πως να παραβλέψω στο λόγο μου τον Παππία, που υπήρξε ανδρίος μάρτυρας του Κυρίου.

Ο Άγιος Μάρτης Παπίας έζησε κατά την εποχή των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν και Μαξιμιανού 286-305 μετά Χριστόν. Πίστευε στο Χριστόν εκ προγόνων και την πίστη του αυτή την κήρυτε και σε άλλους. Κατηγορηθείς για τούτο στον άρχοντα του τόπου του, συνελήφθη και οδηγήθηκε δέσμιος αυτόν. Ο άρχοντας τον προέτρεψε να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Ο Άγιος όμως όχι μόνο δεν υπάκουσε στην προτροπή του άρχοντα, αλλά και τον επιτίμησε με αυστηρά λόγια. Η αντίδραση αυτή του παπία εξόργησε τον άρχοντα, ο οποίος και πρόσταξε τους δημίους να υποβάλουν αμέσως τον Άγιο σε βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν του τέντωσαν το σώμα, τραβώντας το από τα τέσσερα άκρα, τον σήκωσαν ψηλά και τον έδιραν επί πολλή ώρα με φρέσκα βούνευρα. Έπειτα τον έριξαν μέσα σε ένα πολύ μεγάλο λέβητα γεμάτο με ζεματιστό λάδι και λίπος. Και το θέαμα αυτό αποτελούσε θαύμα και έκπληξη. Άνθρωπος δηλαδή ντυμένος το πυρ ως ημάτιο έμεινε καρτερικά επί 7 ολόκληρες μέρες μέσα στην κόλαση αυτή του πυρός. Αποτέλεσμα δε του θαυμαστού αυτού γεγονότος ήταν πολλοί ειδωλολάτρες να προσελκυστούν στην πίστη του Χριστού.

Ύστερα από αυτά, οι Δήμοι έβγαλαν τον Άγιο Μάρτυρα από τον Λέβητα και τον έσυραν γυμνό πάνω σε σιδερένια τριβόλια. Έπειτα τον προσέδεσαν πίσω από άγριους ύπους, οι οποίοι και τον έσυραν τρέχοντας σε δύσβατους και κακοτράχυλους τόπους. Κατόπιν τον κρέμασαν κατά κέφαλα από ένα δοκάρι και προσέδεσαν στο λαιμό του μια πολύ μεγάλη πέτρα. Παρέμεινε δε έτσι κρεμασμένος επί τρεις μέρες. Μετά την τρίτη μέρα έκοψαν με δρεπάνι το σχοινί και ο μάρτης έπεσε απότομα στη γη και κτύπησε βαριά. Στη συνέχεια οι Δήμοι έριξαν πάνω στο σώμα του πάρα πολλά αναμένα κάρβουνα και τον έχωσαν με πέτρες. Με την επιστασία όμως Θείου Αγγέλου, ο μάρτης βγήκε αυλαβής μέσα από τις πέτρες και αποκατεστάθη πλήρως η υγεία του.

το θαυμαστό αυτό γεγονός είχε ως αποτέλεσμα οι Δήμοι αλλά και πολλοί άλλοι να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού. Όλοι δε αυτοί με προσταγή του Άρχοντα αμέσως αποκεφαλίστηκαν. Εν συνεχεία αποκεφαλίστηκε και ο Άγιος Παπίας προς δόξαν και ένων του αληθινού Θεού μας, του Ιησού Χριστού, που ανήλθε στεφανιφόρος στην ουράνια βασιλεία.

28 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παππίου. Ζούσε στα χρόνια του Διοκλητιανού ο Παππίας και του Μαξιμιανού, που ήταν αμήλικτοι διώχτες της πίστεως. Είχε το προνόμιο να γεννηθεί από πιστούς γονείς, από τους οποίους πήρε χριστιανική ανατροφή από την απαλή ακόμα ηλικία του. Από τότε που άνοιξε τα μάτια του, οι γονείς του του δίδαξαν την πίστη στο Χριστό και την αγάπη προς όλους. Αλλά ο Παππίας, άξιο τέκνο χριστιανικής οικογένειας, όταν μεγάλωσε, μη σκοπώντα εαυτού, δεν κράτησε την αθάνατη αυτή κληρονομιά της πίστεως μόνο για τον εαυτό του. Θέλησε να καταστήσει μέτοχους και άλλους συνανθρώπους του. Αυτή η καλή του θέληση ήταν το κίνητρο που τον έσπρωξε στην περιπέτεια του κηρύγματος. Κήρυξε το Χριστό και την χριστιανική ζωή στους ειδωλολάτρες άφοβα και χωρίς προφύλαξη, και είχε την χαρά να γευθεί πολλούς καρπούς. Πολλοί ειδωλολάτρες επέστρεψαν στην πίστη και δόξασαν τον Θεό. Γεύτηκε όμως ο Παππίας και το πικρό ποτήρι του μαρτυρίου όταν καταγγέλθηκε στον άρχοντα του τόπου. Εκείνος του πρότεινε να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Παππίας αρνήθηκε και ύστερα από σκληρά και απάνθρωπα βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε με καρτερία και χαρά, αποκεφαλίστηκε. Ο Άγιος Παππίας, αγαπητοί ακροατές, ανήκει στην χωρία των μαρτύρων εκείνων, των οποίων και οι ουράνιες δυνάμεις θαύμασαν τα κατορθώματα, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια ομιλία του ψάλλει το ενκόμιο των μαρτύρων της πίστεως, εκφράζοντας και αυτός τον θαυμασμό του προς αυτούς, και γράφει: «Στη ζωή των μαρτύρων υπάρχει το ίδιο μοτίβο. Στα μαρτύρια υπάρχουν δύο παρατάξεις, η μία των μαρτύρων και η άλλη των τυράννων. Και οι μεν τύρανοι είναι πάνοπλοι, δε μάρτυρες μάχονται με γυμνό το σώμα, και όμως νικούν οι γυμνοί και όχι οι πάνοπλοι. Ενώ οι τύρανοι οδηγούν τους μάρτυρες γυμνούς, τους δένουν πισόπλατα, τους χτυπούν από παντού, όμως ιτώνται. Αντιθέτως οι μάρτυρες, ενώ δέχονται τους τραυματισμούς, εν τούτης στείνουν τρόπαιο εναντίον του διαβόλου. Και όπως το διαμάντι όταν το χτυπούν δεν υποχωρεί, έτσι και οι ψυχές των Αγίων Μαρτύρων, αν και ξεσπούν πάνω τους τόσα βασανιστήρια, αυτές δεν παθαίνουν κανένα κακό, ενώ των τυράννων καταλύεται

είναι αίτητοι μάρτυρες και η δόξα τους αιώνια και αυθαρτή. Ορθώς παρατηρεί ο Ισίδρος Πιλουσιώτης ότι δεν μπορούν οι τύρανοι να καταστρέψουν τη λάμψη και την δόξα της αρετής των μαρτύρων. Η χαρά των μαρτύρων και του Αγίου Παπίου είναι πλήρης όταν το δικό τους παράδειγμα ακολουθούν όλοι οι χριστιανοί, δίνοντας την μαρτυρία τους στον καιρό μας. Αν εκείνοι νίκησαν τη φωτιά, τους τυράννους, τα βασανιστήρια, οφείλουμε κι εμείς, ενισχυόμενοι από τον Άγιο Κύριό μας, να νικούμε την φωτιά της αμαρτίας, τον τύρανο Σατανά, τα βασανιστήρια των πειρασμών. Τότε βαδίζουμε στα χνάρια του εσταυρωμένου Κυρίου μας, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Ομολογητών, οι οποίοι εφόσον υπομείνουμε μέχρι τέλους, μας περιμένουν στους ουρανούς.

Καλημέρα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 28 Ιουνίου, η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Σεργίου του Μαγίστρου. Καταγόταν από την Κωμόπολη Νικήτια της Αμάστρισσος του Ευξήνου Πόντου. Η οικογένεια του ήταν διακεκριμένη, συγγενής της αυτοκράτηρας Θεοδόρας, σύζυγου του αυτοκράτορα Θεοφύλου. Μπόρεσε λοιπόν ο Σέργιος να εκπαιδευτεί και να φτάσει σε μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα, αν και ο Θεόφυλος ήταν θερμός προστάτης των οικονομάχων. Ο Σέργιος έμεινε πιστός στις ορθόδοξες τάξεις και μόχθησε πολύ για την αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Πολλούς μάλιστα υπερασπιστές των Αγίων εικόνων προστάτεψε κατά τον διωγμό τους, και όταν πέθανε ο Θεόφυλος συνετέλεσε με την επιρροή του να ενισχυθεί η γνώμη της Θεοδόρας για την αναστήλωση των εικόνων. Ο Σέργιος πέθανε στην Κρήτη και τάφηκε στη Μονή του Μαγίστρου. Αργότερα τα λείψανά του ανακομίστηκαν και δόθηκαν στη Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είχε χτίσει ο ίδιος στον κόλπο της Νικομίδιας και η οποία λεγόταν του Νικητιάτου, επειδή ο κτήτορ αυτής ήταν από την Κωμόπολη Νικήτια.

Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Μακεδονίου. Μαρτύρησε αφού του έκοψαν τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Οσίου Ουλκιανού. Απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Παύλου του Ιατρού. Απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Μαρτύρων, των δύο παιδιών μαρτύρων. Μαρτύρησαν δια σταυρικού θανάτου. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Μωυσή του Αναχωρητή. Απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Δονάγου Επισκόπου Λιβύης. Μαρτύρησε διαπυρός. Η μνήμη σήμερα των Αγίων 70 μαρτύρων των εν Σκυθού πόλη. Μαρτύρησαν όλοι δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα των Αγίων τριών μαρτύρων από την Γαλατεία. Μαρτύρησαν και αυτοί δια ξύφους. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Οσίου Μάγνου απεβίωσε ειρηνικά προσευχόμενος. Τέλος ακόμα σήμερα και η μνήμη των Οσίων Σεργίου και Γερμανού, των θαυματουργών

28 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Ευρέσεως των Τιμίων Λειψάνων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Μαρτύρων Κύρου και Ιωάννου βρέθηκαν στον Κάνοβο Μανουθέ της Αιγύπτου και κατετέθησαν επί Πατριάρχου Θεοφύλου 385-412 στο ναό του Αποστόλου Μάρκου. Επί Αγίου Κυρίλου ανεκομίστησαν πανηγυρικά στο Μανουθέ. Όταν δε ερυπώθηκε το μαρτύριο, πάλι ανεκομίστησαν τα λείψανα των Αγίων στη Ρώμη.

Οι Άγιοι Ανάργυροι, Κύρος και Ιωάννης, αγωνίστηκαν και οι δύο στα χρόνια του Διοκλητιανού. Ο Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ο Ιωάννης από την Έδεσα. Άριστα καταρτισμένοι στην ιατρική επιστήμη, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς στους φτωχότερους συνανθρώπους τους. Και όχι μόνο δεν έπαιρναν χρήματα από κανένα, αλλά και οι ίδιοι έδιναν τα δικά τους μέχρι που έμειναν φτωχοί. Γι' αυτό και επωνομάστηκαν ανάργυροι. Μαζί με την ιατρική βοήθεια που προσέφεραν στους πάσχοντες, μετέδιδαν σε αυτούς και την σωτήρια αλήθεια του Ευαγγελίου. Τα λόγια τους έδωσαν φως Χριστού σε πολλούς ειδωλολάτρες, αλλά η δράση τους καταγγέλθηκε στις αρχές με αποτέλεσμα να τους αποκεφαλίσουν και άξια να πάρουν το στεφάνι του μαρτύριου. Τότε οι χριστιανοί τους έθαψαν κρυφά, και όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αρκάδιος και αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας ο Θεόφιλος, τα Άγια Λείψανά τους βρέθηκαν και με πανηγυρικό τρόπο έγινε η ανακομιδή τους. Πολλοί μάλιστα ασθενείς που άγγιξαν αυτά θεραπεύτηκαν. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι οι δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω ο μισθός αυτών. Οι δίκαιοι δηλαδή ζουν αιώνια, και η ανταμοιβή που αρμόζει σε αυτούς βρίσκεται στα χέρια του Κυρίου. Ψάλλει η Εκκλησία μας το απολυτίκιο των Αγίων: «Θείας χάριτος τη ενεργία, αναβλύζοντα θαυμάτων ρήθερα, αναργύρωστα σεπτά ημών λείψανα, εκ των ελαγώνων της γης κόσμο έλαμψαν. Κύρε Θεόφρον, Ιωάννη τε ένδοξε, όθεν άπαντες την τούτον τιμώντες έβρεσιν, ετούμεν διημών το μέγα έλεος. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς».

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα μεταδώσουμε ζωντανά την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμβολίουχου Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
1: Γεννήθη βοηθός μου και τη σκέπτω πτερήγος αγαλιάσομε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτην εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χειράς δροφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ομνίων εν αυτό ότι ενεφράγει εις το μαλαλούντον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθη εις βοηθός μου και τη σκέπη το πτερήγος αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχθήν αντίος. Εισελθέτων ενώπιό σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δύση μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά το καταβενότον εις λάκων εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίες καθέπτονται σε τάφο, ο νου κερμνής αίτη και αυτοί εκτής χειρός σου απόσυσαν. Έφθεντο με λάκο κατωτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθω θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού έθεντο με δέλημα ευθύς. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου στένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προς έντας Κύριας μου. Μη της νεκρής ποιείς τα μάσια, η ιατρία αναστήσους και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε τι σε το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε εντός κότα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου υγεία επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσοχή μου προφθάσε. Είναι ατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψω το πρόσωπό σου απ' εμού, το χώσι μη εγώ και κόμπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθηκε εξυπορήθην, επ' εμέ διήλθον οι οργές σου φοβερισμοί σου εξετάραξά με. Εκύκλωσέ με ως είδωρ όλη τη μέρα περιέσκομαι άμα. Είναι ατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, πτωχώσι μη εγώ και κόμπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθηκε εξυπορήθην, επ' εμέ διήλθον οι οργείς σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξά με. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχθήν αντίο σου, εισελθέτων ο ποιός σου, η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδός αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα.

από τη γη, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβωμένους αυτών. Καθώς αναπέκουσε ανατολέα αποδεσμών, εμάκρυνε αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η χτήρη πατηρίους, οκτήρισε Κύριος τους φοβωμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνής ο τυχούς έσμεν. Άνθρωπος ο συγχόρτος ημέρα αυτούς, οι άνθους του αγρούτος εξανθείς. Ότι πνεύμα δίληθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτ των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβούμενους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου τη διαθήκη αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν του ουρανού, ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλόγητον τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες το λόγον αυτού. Το ακούσε τη φωνή το λόγον αυτού. Ευλόγητον τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλόγητε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντιτόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου την αληθεία σου. Εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποίο σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρός της ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγύ τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρός αιώνος και κηδίασε να επεμέ το πνεύμα μου, ενέ μη εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίο μελέτησαν πάση της έργης σου, εμποίημασε το χειρό σου μελέτω. Διεπέντασα προσέτας Κύριε, η ψυχή μου γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συλλάκων. Ακουστώ μου πίσω μου το πρωί το λέω σου ότι πίση ήλπισα. Γνώρισω μου Κύριε όταν υπορεύσω μου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξω με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Ένι και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψε στην ψυχή μου. Και εν το ελαιό σου ξελοθρέψει εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου λείβοντας ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσο μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσο μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι κοινή και οίκιο στου αιώνα των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.

0: Αμήν.
1: Εκπλήτων τη ώρα συντροσίζων τη ρήμαση ο αστράτων άγγελο, τε μυροφόρη έλεγε. Τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι. Υγέρθηκε ενώσα στα μνήματα τη φορά αλλιωτήν. Γνώτε τον αναλύωτον. Είπατε το Θεό, ω φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα των ανθρώπων.

δες επέστησαν αυτές ενεστήσες συναστραπτούσες εμφόμπων δε γενωμένων αυτών και κλεινουσών το πρόσωπον εις την γη, είπον προς αυτός.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών, εκτός ο άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαράν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρ υπομείνας δι ημάς, θανάτων θάνατον όλεσεν.

προστασία στον τιμίον επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων ηκεσίες του τιμίον δόξου προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανηφούν Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, των μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χριστού Μαθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίων ενδόξου Μεγάλο Μαρτίνο Γεωργίου του Τραπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλίου του Μινάου του Θαυματουργού και Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους Ελευθερίου Βλασίου Κοσμάτου Ετωλού, των Οσία και Θεοφόρου Μεγάλου Πατέρα μου των Αστισυναψάντων, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός μου Νικολάου Αρχιεπισκόπη Μύρων, της Νικίας του Θαυματουργού του Συμπολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Αματικών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, όν την ανακομιδή των Λειψάνων εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε

εξανέστη σήμερον από του τάφου ικτήρμων και ημάς εξήγαγες εκ των πυλών του θανάτου. Σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα, άμα δε και οι προφήτες συν πατριάρχες, ανυμνούσιν ακαταπαύστος το θείον κράτος της εξουσίας σου.

0: ο ουρανός και η γη σήμερον χορευέτωσαν και Χριστόν τον Θεόν ομοφρόνος υμνήτωσαν, ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησε. Συγχαίρη πάσα εκτίσεις, προσφέρουσα επάξια άσματα. Το πάντον κτίστηκε λυτρωτή ημών, ότι τους βρωτούς εξάδου σήμερον, ο ζωοδότης συνανελκύσας, προς ουρανού συνανυψή, και καταράσει του εχθρού τας επάρσης, και πύλας του άδου διαθλάτη, το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.
1: Το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.
0: Την 28η του αυτού μηνός, μνήμη της ευρέσεως των τιμίων λειψάνων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, διασφαίρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου, των Αγίων Σου Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: γενέσεω το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομεν.
2: Εξήλθεν Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και πορεύθη εις Χαράν και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί, έδιγαρ ο ήλιος. Και έλαβεν από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτήν. Ο δε Κύριος επεστήριχτο επ' αυτής και είπεν: «Εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ μη φοβού. Η γη ευφύς σε καθεύδης επ' αυτής, σι δώσω αυτήν και το σπέρμα της σου. Και έστε το σπέρμα σου σι άμμος της γης και βλαδυνθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς. Και εν ευλογηθήσονται εν σι πάσε φίλε της γης και εν το σπέρμα της σου. Και ειδού εγώ μετά σου διαφυλάσσον σε εν τη οδό πάση ου εάν πορευθείς και αποστρέψω σε εις γην ταύτην ότι ου μη σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελαλησάς». Και εξηγέθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν: «Ότι έστει Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ου κίδιν». Και φοβήθηκε είπεν: «Ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκ έστει τούτο, αλ η οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού». Και ανέστη Ιακώβ το πρωί και έλαβε τον λίθον, ον υπέθηκεν εκεί προς κεφαλής αυτού και έστησεν αυτόν στήλην και επέχεν έλεον επί το άκρον αυτής και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου οίκος Θεού. Προφητείας Ιωήλ του ανάγνωσμου. Τάδε λέγει Κύριος, τα τέκνα Σιών χαίρετε και εφραίνεστε επί Κυρίω το Θεό ημών, ότι έδωκεν ημίν τα βρώματα εις δικαιοσύνη και βρέξει ημίν η ετών πρώιμων και όψιμων καθώς έμπροσθε και πληστήσονται εάλλονες σύτου και υπερεκχυθήσονται ελληνίνου και ελαίου και ανταποδώσω ημίν αντί των ετών ον κατέφαγεν η ακρής και ο βρούχος και η ερησίδη και η κάμπη και η δύναμής μου η μεγάλη ειν εξαπέστειλα εις ημάς και φάγεστε εστίοντες και εμπληστήσεστε και ενέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού ημών, ως επίησε με θυμόν θαυμάσια, και ούμε κατεσχυνθεί ο λαός μου στον αιώνα. Και επιγνώσεστε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ Κύριος ο Θεός ημών, και ουκ έστειν έτη πλην εμού, και ούμε κατεσχυνθεί έτη ο λαός μου στον αιώνα, και έστε με τα ταύτα, εκαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν ιοί ημών και θυγατέρες ημών, και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνια εν υπνιαστήσονται και είναι ανίσχυοι ημών οράσεις όψονται. Και γε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι. Και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και εις σελήνης αίμα πριν ελθεί την ημέραν Κυρίου την μεγάλη και επιφανή. Και έστε πας ως αν επικαλέσιδε το όνομα Κυρίου σωθήσετε, ότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ έστε ανασωζόμενος, καθότι είπε Κύριος και ευαγγελιζόμενιους Κύριος προσκέκλητε.

Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμων ο Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου, ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση, συγγυναίξη και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού, και εν τες ημέρες ταύτες Αναστάς Πέτρος εν μέσω των μαθητών είπεν, ίντε όχλος ονομάτων επί το αυτό ως 120

και εξήλθεν εφημάς ο Κύριος Ιησούς, αρξάμενος από το βαπτίσματος Ιωάννου έως της ημέρας, εις ανελήφθη αφημών μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού.

δείξον ον εξελέξω εκ τούτου των δύο ένα λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής εξής.

Προσδομέους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, λέγει η Γραφή, πάσο πιστεύων επί το Θεού κατεσκυνθήσετε, ου γαρ διαστολή Ιουδαίου ούτε και Έλληνος, ο γαρ αυτός Κύριος πάντων, πλουτών εις πάντας τους επικαλουμένους αυτών. Πας γάρος αν επικαλείσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε, όσουν επικαλέσονται εις όνου και πίστευσαν, πως δε πιστεύσουσιν, ου κήκουσαν, πως δε ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος, πως δε κηρύξουσιν εάν μη αποσταλώσα, καθώς γέγραπτε ως ωραίοι υπόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνη, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά, αλλού πάντες υπήκουσαν το Ευαγγελίο. Ισαΐας γαρ λέγει, Κύριε, τι σε πίστευσε τι ακοήμων, άρα η πίστη εξ ακοής, ιδέα ακοή διαρρήματος Θεού, αλλά λέγω, μη ουκήκουσαν,

0: στην Αγία μας Εκκλησία, πατέρες και αδελφοί, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά μία ατελεύτητη αιωνιότητα, μία πραγματικότης που υπερβαίνει τα όρια του χρόνου και των καιρών. Αυτή την υπερχρονική και αιώνια Βασιλεία του Θεού ζούμε και κοινωνούμε και χαιρόμεθα μέσα στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Και δι' αυτόν ακριβώς των λόγων τηρούμε τα θέσφατα των Θεοφόρων Αγίων Αποστόλων, των Θεοφόρων Αγίων Πατέρων, των Αγίων Εννέα Οικουμενικών Συνόδων. Στο σήμερα, στο τώρα, στο παρόν. Γιατί όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι ένα τελεύτητο παρόν. Μία μέθεξης της αηδίου ζωής του Παναγίου Θεού. Τηρούμε λοιπόν τους ιερούς κανόνας και τα ιερά διδάγματα των Αγίων και Θεοφόρων Αποστόλων και των διαδόχων τους Θεοφόρων Πατέρων. Και δι' αυτό των λόγων οι λειτουργικές αναφορές της πολιάς αρχαιότητος είναι δι' όλους ημάς ζωηφόρα κείμενα ποιότητος και αληθείας. Χαριτόβρητες κοινωνίες αγάπης με όλο το σώμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και σε αυτόν τον περίπιστον και καλλιεπαίσταρο ναόν του Ιερού Νικολάου, του προστάτου και συμπολίουχου της πόλεως και Μητροπόλεως μας, ήθιστε να τελούμε τις λειτουργικές αναφορές της Αγίας μας Εκκλησίας, οι οποίες μας παρεδόθησαν δια των Αγίων Αποστόλων και των Θεοφόρων Αγίων Πατέρων. Και σήμερα έχουμε αυτή τη μεγάλη ευλογία, καθώς αναμένουμε την μεγαλειώδη εόρτιον αναφοράν και μνήμην των Αγίων Ενδόξων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, αλλά και των Αγίων 12 Αποστόλων, να τελούμε τη λειτουργική αναφορά των Αποστολικών Διαταγών, ως επιέγραπτε μία αρχαία λειτουργική αναφορά που μας παρεδόθη δια του Αγίου Θεοφόρου Αποστολικού Πατρός Κλίμεντος Πάπα Ρώμης, η οποία μας παραδίδει τις λειτουργικές και άλλες πνευματικές υπομνήσεις των Θεοφόρων Αγίων Αποστόλων. Τελούνται στη λειτουργία των Αγίων Αποστολικών Διαταγών, μετέχουμε στη ζωή της Εκκλησίας του Κυρίου, στο ένα σώμα της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, και ζούμε τη μετοχή στο φως και στην αποκάλυψη των Θεοφόρων Αγίων Αποστόλων. Αδελφοί μου αγαπημένοι, η Αγία μας Εκκλησία δεν είναι στηριγμένη στη γνώμη κάποιων ανθρώπων, στη σοφία, στην αρετή ή στην αγιότητά τους, αλλά είναι θεμελιωμένη στην άφητη πίστη των Ιερών Αποστόλων, η οποία μας παραδίδεται υπογεγραμμένη από το Πανάχραντον και Πανακύρατον αίμα τους. Ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, ο Ευαγγελιστής, μας καταγράφει στην καθολική του επιστολή, λέγοντας ότι το κήρυγμα του Αποστόλου δεν είναι προσωπική του αντίληψη, αλλά είναι εκείνα τα θεία γεγονότα, οι θείες εντολές, ο άφθητος κυριακός λόγος του ενσαρκωμένου Κυρίου της δόξης, του Υιού του Θεού και Υιού του ανθρώπου, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας λέγει λοιπόν ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι ακικόαμεν, α εωράκαμεν, α εχείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής. Αυτό που μας μεταδίδουν οι Θείοι Απόστολοι είναι εκείνο το οποίο έζησαν, βίωσαν, εκείνο το οποίο κατενόησαν δια Πνεύματος Αγίου, εκείνο το οποίο ο Θεός τους έδωκε για να κηρύξουν σε όλα τα έθη και να βαπτίσουν το σύμπαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να χαρίσουν ζωή την ατελέφθη του. Και ο Θείος Πρωτοκορυφαίος Πέτρος στην καθολική του επιστολή μας καταγράφει τα θεία γεγονότα που συνέβησαν στο όρος Θαβόρ, λέγοντάς μας ότι οι Θείοι Απόστολοι έγιναν επόπτε της μεγαλειότητος του Κυρίου μας. Και αυτό είναι το μήνυμά τους, το οποίο μας χάρισε και μας πλημμύρισε με την ευλογία των ουρανών. Είμεθα λοιπόν, αδελφοί, κοινωνοί του κηρύγματος των Θείων Αποστόλων και μέτοχοι στη ζωή του Θεού δια του λόγου αυτών. Αυτό λοιπόν το θαύμα της Αποστολικότητας Εκκλησίας μας πανηγυρίζομαι ιδιαιτέρως αυτή την περίοδο κατά την οποία τιμόμεν το μεγάλο αυτό ευεργέτημα που μας χάρισε ο Θεός για τον Αγίων και Θεοφόρων Αποστόλων. Αποστολικότητα της Εκκλησίας μας σημαίνει γνησιότητα και αλήθεια. Δεν είναι μουσιακό είδος η αποστολικότητα. Δεν είναι μία αναφορά στην πολυαρχαιότητα, αλλά είναι μία μεταλαμπάδευση των ζωπήρων της αληθείας. Είναι μία διασφάλιση της πίστεως των Αποστόλων και των Θεοφόρων Πατέρων. Αυτό είναι ο πλούτος της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού. Και μας χαρίζει η Αγία μας Εκκλησία όχι απλώς τον Λόγο των Αποστόλων, αλλά και την Χάρη των Αποστόλων. Γιατί η Αγία μας Εκκλησία στηρίζεται στην Αποστολική Διαδοχή και στην Μαρτυρική Διαδοχή. Αυτές οι δύο διαδοχές εγγυώνται τη γνησιότητα της πίστεώς μας και εξασφαλίζουν την αληθινή μας πορεία προς τον ουρανό. Αποστολική Διαδοχή σημαίνει ότι αυτό που πιστεύομαι, αυτό που λατρεύομαι, αυτό που ζούμε, αυτό που κοινωνούμε είναι ο αιώνιος και ακατάλυτος Λόγος του Παναγίου Θεού. Και Μαρτυρική Διαδοχή σημαίνει ότι αυτό που η Εκκλησία βιώνει επί 2026 χρόνια τώρα είναι εσφραγισμένο με το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού και τον καταπνεύμα Υιόν Του των κληρονόμων της Βασιλείας Του, των μαρτύρων της εις αυτών πίστεως. Γι' αυτό και στην ιερά εικόνα του Κυρίου μας που ευρίσκεται στο Ιερόν Τέμπλον βλέπουμε τον Κύριο να κρατάει στα σχήρας Του των Λόγων Του, το Ευαγγέλιον Του και στην άλλη χείρα Του να ευλογεί και να χαρίζει τη χάρη της θεϊκής του δυνάμεως. Η Αγία μας λοιπόν Εκκλησία στηρίζεται στην Αποστολική Διαδοχή και που είναι ο Λόγος και η Χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και στην Μαρτυρική Διαδοχή που είναι η μίμηση του Χριστού, το αίμα που έρευσε πάνω στο Γολγοθά και που συνεχίζει να ρέει από κάθε κοινωνών του θαύματος και της αγάπης του Κυρίου μας. Γι' αυτό και η πίστη μας είναι αληθινή. Γι' αυτό και ζούμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και βιώνουμε το θαύμα. Γι' αυτό και η ζωή μας δεν είναι μία απλή κοινωνία με κάποια ιδεολογία ή κάποια πίστη, αλλά είναι μετοχή στη ζωή της Παναγίας Τριάδος. Και σε λίγο επάνω στην Αγία Τράπεζα οι προσφορές μας, ο άρτος και ο ίνος θα μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού και εμείς ανάξιμε, αλλά την ίδια στιγμή κοινωνεί της χάριτος κατά την υιοθεσία και μέτοχη της ακτής του ενεργίας του Θεού, θα πάρουμε μέσα μας αυτό το δεσποτικό σώμα και το δεσποτικό αίμα του Κυρίου της δόξης. Το ίδιο σώμα, το ίδιο αίμα που γεννήθηκε εκ της Παρθένου δια της επελεύσεως του Παναγίου Πνεύματος, που περπάτησε στους δρόμους της γης, ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου, που σταυρώθηκε στον κρανίου τόπο τον Γολγοθά, που ετάφη στο κενό μνημείο, που ανέστη εκ των νεκρών και που ανελήφθη εν δόξη και παρεδρεύει εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Και έτσι όλοι μας γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι και σύσαρκοι με τον αιώνιον Θεόν και κατά χάριν Θεοί και από αυτή τη ζωή, από αυτή την ώρα μέτοχοι της αιωνίου αληθείας και πραγματικότητας. Γι' αυτό κανένας φόβος, κανένας πόνος, καμία οδύνη δεν πρέπει να συνοθούνται και να γκρεμίζουν την καρδιά μας και την ψυχή μας σε οποιαδήποτε απελπισία ή σε οποιαδήποτε αποκαραδοκία, γιατί είμεθα ευλογημένοι δια των Αγίων και Θεοφόρων Αποστόλων κοινωνεί της χάριτος του Παναγίου Θεού. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει, πατέρες και αδελφοί μου και αδελφές μου, η ζωή μας καθημερινά να εξαγγέλει το καινούριο που περιμένει ο κόσμος μέσα στην καθημερινή αποτυχία της ιστορίας. Γιατί είμεθα κλητή Θεού και έχουμε την ευλογία δια του Αγίου Βαπτίσματος να αποτελούμε μέλη του σώματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τιμούμε λοιπόν τους Θείους Αποστόλους που μας εγέννησαν δια του Ευαγγελίου εις Ιησούν Χριστόν και μας χάρισαν αυτή τη μεγάλη ευλογία να είμεθα αιώνια πρόσωπα κοινωνή της χάριτος του Παναγίου Θεού. Εύχομαι λοιπόν η φωτοφόρος ευλογία και η χάρις και ο αγιασμός των Αγίων Θεοφόρων Αποστόλων να πλημμυρίζει τις υπάρξεις μας, να εμπνέει τον αγώνα μας, να αγιάζει τη ζωή μας. Αμήν.
1: Μήτης των ακροωμένων, μήτης των απίστων, εύξαστε οι κατηχούμενοι, υπέρ των κατηχουμένων πάντες εκτενώς των Θεών παρακαλέσομε.
2: Κύριε Δεϊσόν.
1: Είναι ο αγαθός και φιλάνθρωπος ευμένος εις ακούσει των δεήσεων αυτών και των παρακλήσεων και προσδεξάμενος αυτών την ηγεσία να αντιλάβετε αυτών, εδώ αυτοί στα αιτήματα των καρδιών αυτών.

0: ανήτως και απρόσιτος, ο μόνος αληθινός Θεός, ο Θεός και Πατήρ του Χριστού σου, του μονογενούς Υιού σου, ο το παρακλήτω προβολεύς και των όλων Κύριος, ο δια Χριστού διδασκάλου σου μετάς επιστήσας προς μάθησιν της ευσεβίας, αυτός και είναι επί τους δούλους σου, τους κατηχουμένους το Ευαγγέλιο του Χριστού σου, και δώσε αυτής καρδίαν καινήν και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάντης αυτών, προς το ιδένεσε και ποιήν το θέλημά σου, εν καρδία πλήρη και ψυχή θελούσι. Καταξίωσον αυτούς της Αγίας Μοιήσεως και ένωσον τη Αγία σου Εκκλησία και μετόχους ποιήσον των θείων μυστηρίων, δια Ιησού Χριστού της ελπίδας ημών, του υπεραυτών αποθανόντος. Διούσι, δόξα και το σέβασε εν Αγίω Πνεύματι στους αιώνας.
1: Προέλθετε οι κατηχούμενοι εν ειρήνη, εύξαστε

θαλάσσιοι και ξηραίνουν αυτήν και πάντα στους ποταμούς αυτής εξηρμών. Ούνε φέλε κονιορτός των ποδών, ο περιπατών επί θαλάσσης, ως επεδάφους, μονογενήθεε, μεγάλου πατρός ιέ. Επιτίμησον της πονηρής πνεύμασι και ρίσε τα έργα των χειρών σου, εκ της του αλωτρίου πνεύματος ενεργίας. Ότι σοι δόξα, τιμή και σέβας και δι...

Ο προϋπόν δια των Αγίων σου προφητών της μειωμένης, λούσαστε καθαροί γίνεστε και δια του Χριστού νομοθετήσας την πνευματικήν αναγέννησιν. Αυτός και νυν έπιδε επί τους βαπτιζομένους και ευλόγησον αυτούς και αγίασον και παρασκεύασον αξίους γενέστε της πνευματικής σου δωρεάς και της αληθινής σου υιοθεσίας των πνευματικών σου μυστηρίων της μετά των σωζωμένων επί συναγωγής δια Χριστού του σωτήρος ημών.

παραδοσιακούς αποκατασπίσας εις την Αγίαν αυτού πίμνην, ότι αυτός γινώσκει το πλάσμα ημών, ότι της καυχήσεται αν την έχει καρδίαν, της παρησιάστε καθαρός είναι από αμαρτία.

Τας λιτάς, αποκαταστήσει αυτούς εις την προτέραν αξίαν και αποδώσει αυτής την αγαλίαση του σωτηρίου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξει αυτούς ή να μη και της αλευθώσει τα

Είναι αυτόν εν θέσμος λογικών και αμαρτώντη υποθήκην δους προς μετάνοιαν της αυτού αγαθότητα. Έπειδε επί τους κεκλικώντας η αυτή ένα ψυχής και σώματος, ότι ου βούλη το θάνατο αμαρτωλού, αλλά τη μετάνοιαν, ώστε αποστρέψε αυτό από τις οδούς αυτού της πονηράς και ζήν. Ον ιδεβητών προς δεξάμως τη μετάνοιαν, ο θέλω πάντας αδρούπ σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας έρθειν. Ο των ιών προς δεξάμως τα καταφάγοντα το βίον αυτού, ασώτος πατρικής πλάγνης δια τη μετάνοιαν. Αυτός και μη πρόσβηξε τον οικετό σου τη μετάγνωσιν, ότου και στην όσου καμαρτήσετε εσύ, εάν γάρα νομίες παρατηρήσει. Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν, και αποκατατάστησαν αυτούς τη Αγία σου Εκκλησία, εν την προτέρα αξία και τιμή, δια Χριστού του Θεού και Σωτήρος ημών.

0: υπάρξει και διατηρήσει μέχρι τη συντελεία του αιώνος, εθεμελιωμένη επί την πέτρα.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ της εν τάδε Αγίας Παρικίας δεηθόμεν, όπως καταξιώσει.

0: Όπως ο Κύριος αυτούς επιστρέψει, ιδιαίτερησον υπείον της Εκκλησίας μνημονεύσομεν. Όπως ο Κύριος τελειώσες αυτά εν τον φόβο αυτού, εις μέτρων ηλικίας αγάγει,
1: ιδιαίτερησον
0: υπεραλλήλων δεηθόμεν. Όπως ο Κύριος δια

Κύριε Παντοκράτορη ύψιστε, ο εν υψηνής κατοικών Άγιεν Αγίης αναπαυόμενε άναρχε, μόναρχε, ο δια Χριστού Κύριου αγνώσεως δώσει μην εις επίγνωσιν της δόξης και το όνοματό σου εφανέρωσιν εμείς κατάληψιν. Αυτός και νυνέπηδε δι' αυτού επί το πτήμιό σου, τούτο και νύτρωσε αυτό πάσα αγνίας και πονηράς πράξεως και δώσ' φόβο φοβίστεσαι και αγάπη αγαπάνσε και στέλεσαι από προσώπου δόξη σου. Ευμενείς αυτής γενού και ήλαιος και επίκοσεν τις προσευχές αυτών και φύλαξουν αυτούς ατρέπτους, αμέμπτους, ανεκλήτους ή ναός είναι άγιοι σώματι και ψυχή με έχοντες πύλων ή ρητίδα ή των διούτων αλλή ναός είναι άρτη και μην δίσαι αυτής ή κολοβός ή ατενής. Αρρωγέ, δυνατέ, απροσωπόληπτε γενού αντινύπτω του λαού σου τούτου ον εξελέξου εκμυριάδων, ον εξηγόρασε στο τιμίο του Χριστού σου αίματι προστάτης επίκολος ταμείας, φύλαξ τείχος ερημνότατον φραγμός ασφαλείας, ότε εκ της ισχυρός σου δύσαρπάσε δύναται. Ουδε γάρεστη Θεός ως περσιέτερος, ότι εν σύ υπομονή μοναγία σου αυτούς εν τη αλήθειά σου, ότι ο λόγος ως ως αλήθεια εστίν. Απροσχάριστε, απαραλόγιστε ρίσε αυτούς πάσης νόσου και πάσης μαλακίας παντός παραπτώματος, πάση επηρεία και απάτη από φόβο εχθρού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος σκοντιαπορευμένου και ακαταξίωσεν αυτούς της αιωνής ζωής, της εν το Χριστό σου, το Υιό σου, το μονογενή, το Θεό και σωτήρ ημών. Διούς

η χάρις του Παντοκράτορος Θεού και η αγάπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος έστω με τα πάντων ημών.

άξιον ως αληθώς και δίκαιον προπάντων ανυμνήσε τον όντος όντα Θεόν, τον πρώτο γεννητόν όντα, έξου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, τον μόνα γέννητον και άναρχον και αβασίλευτον και αδέσποτον, τον ανενδεή, τον παντός αγαθού χορηγών, τον πάσης αιτίας και γενέσεως Κρήτονα, τον πάντοτε κατά τα αυτά και ως αυτός έχοντα, έξου τα πάντα καθάπερ έκτινος αφετηρίας εις το είναι παρήθεν, σιγαρή άναρχος γνώσης, εΐδιος όρασης, η αγέννητος ακοή, η αδίδακτος σοφία, ο πρώτος στη φύση και μόνος το είναι, και Κρήτον παντός αριθμού, ο τα πάντα εκ του μειόντος εις το είναι παραγαγών, δια του μονογενούς Υιού, αυτόν δε προπάντων αιώνων γεννήσας, βουλήσει και δυνάμει και αγαθωτή και αμεσιτεύτος, Υιόν μονογενή, Λόγον Θεών, σοφίαν ζώσαν, πρωτότοκον πάσης κτίσεως, άγγελον της μεγάλης βουλής σου, αρχιερέας σών, βασιλέα δε και κύριον πάσης νοητής και αισθητής φύσεως, των προπάντων διού τα πάντα, σιγάρθε αιώνιε, διού τα πάντα πεποίηκας και δι' αυτού της προσηκούσης προνοίας τα όλα αξίς, διού γαρ το είναι χαρίσω, δι' αυτού και το εφήνε εδωρίσω. Ο Θεός και Πατήρ του μονογενούς Υιού, διού ο δι' αυτού προπάντων ποιήσας τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, αιώναστε και στρατιάς, δυνάμιστε και εξουσίας, αρχάστε και θρόνους, αρχαγγέλουστε και αγγέλους, και μετά τα αυτά πάντα ποιήσας δι' αυτού των φαινόμενων του των κόσμων, και πάντα τα εν αυτό, σιγαρή ο των ουρανών ως καμάραν στήσας και ως δέριν εκτείναση και την γην επουδενός ιδρύσας γνώμη μόνη, ο πήξας στερέωμα και νύχτα και ημέρα κατασκευάσας, ο εξαγαγών φως εξ θησαυρών και τη τούτου συστολή επαγαγών, το σκότος εις ανάπαυλα τον εν το κόσμο κινουμένων ζώων, ο τον ήλιον τάξας εις αρχάς της ημέρας, εν ουρανό και την σελήνη εις αρχάς της νυχτός, και τον χορό των αστέρων εν ουρανό καταγράψας εις ένων της εις μεγαλοπρεπίας, ο ποιήσας είδωρ προς πόσιν και κάθαρσιν, αέρα ζωτικών προς εισπνοήν και αναπνοήν και φωνής απόδοση, διαγλώσσης πριτούσις τον αέρα και ακοήν συνεργουμένην υπ' αυτού, ως επαΐεν εις δεχομένην την προσπίπτουσαν αυτολαλιάν, ο ποιήσας πυρ προς σκότους παραμυθίαν, προς ενδίας αναπλήρωση και το θερμένεστε ημάς και φωτίζεστε υπ' αυτού, ότι η μεγάλη θάλασσα χωρίσας της γης και την μεν αναδείξας πλωτήν, τη δε ποσή βάσιμον ποιήσας και την μεν ζώης μικρής και μεγάλης πληθύνας, την δε ημέρης και ατιθάσης πληρώσας, φωτίστε διαφόρη στέψας και βοτάνης στεφανώσας και άνθεση καλίνας και σπέρματι πλουτίσας, ως εις της άμενος άβυσσον και μέγα κήτος αυτή περιθείς αλμυρών υδάτων σε σωρευμένα πελάγι, περιφράξας δε αυτήν πύλες άμμου λεπτοτάτης, ο πνεύμας ποτέ μεν αυτήν κορυφών εις ωραίων μέγεθος, ποτέ δε στρονίων αυτήν εις πεδίων και ποτέ μεν εκμένων χειμώνη, ποτέ δε πραΐνων γαλήνη, ως ναύση πρόρης πλωτήσιν εύκολον είναι προσπορίαν, ο ποταμής διαζώσας τον υπόσου δια Χριστουγεννόμενων κόσμων και χυμάρις επικλήσας και πηγές αενάης μεθύσας, ώρες ιδέ περισφίξας εις έδραν άτρεμη γην ασφαλεστάτη, επλήρωσας γάρσου των κόσμων και διεκόσμησας αυτών βοτάνες ευόσμης και ιασίμη ζώης πολλής και διαφόρης αλκίμης και ασθενεστέρης, εδώ δήμης και ενεργής ημέρης και ατιθάσης ελπετών συρίγμης πτηνών ποικίλων κλαγιές εν εαυτών κύκλης μηνών και ημερών αριθμής, τροπών τάξες συνεφώνων βροτόκων διαδρομές εις καρπών γονάς και ζώων σύσταση, σταθμών ανέμων διαπνεόντων, ότε προς τα χρώση παρασού των φυτών και των βοτανών το πλήθος,
και όμως τον κόσμο δημιούργησας, αλλά και τον κοσμοπολίτη άνθρωπο, εν αυτό επίησας κόσμου κόσμον αναδείξας. Είπα γάρ τη σοφία, ποιήσομεν άνθρωπο κατ' εικόνα η μετέραν και καθομοίωσον, και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης και των παιδινών του ουρανού, διό και πεποίηκας αυτόν εκ ψυχής αθανάτου και σώματος και δαστού, της μεν εκ του μη όντος, του δε εκ των τεσσάρων στοιχείων, και δέδοκας αυτό κατά μεν την ψυχή τη λογική διάγνωση, ευσεβίας και ασεβίας διάκριση, δικαίου και αδίκου παρατήρηση, κατά δε το σώμα την πένταφρον εχαρίσω αίσθηση και την μεταβατική κίνηση. Σιγάρ Θεέ παντοκράτο, δια Χριστού παράβησον, εν εδέμ κατά νατολάς εμφύτευσας, παντίον φυτών εδωδήμων κόσμο, και εν αυτό, ως αν εν εστία πολυτελή εισήγαγες αυτών. Καν το ποιήν νόμον δέδοκας αυτό έμφυτον, όπως οίκοθεν και παρέαυτου έχει τα σπέρματα της θεογνωσίας. Εις αγαγών δε, εις τον της τρυφής παράδεισου, πάντων μεν ανήκας αυτόν την εξουσίαν προς μετάληψη, ενός δε μόνου τη γεύση να πίπας, επελπίδη κριτώνων, ή να, εάν φυλάξει την εντολή, μισθών ταύτης την αθανασίαν κομίσετε. Αμελήσαντα δε της εντολής, και γευσάμενον απειγορευμένου καρπού απάτη, όφεως και συμβουλία γυναικός, του μεν παραδείσου δικαίως εξώσας αυτόν, αγαθότητη δε, εις το παντελές απολύμενον, ουχ υπερίδας, σον γαρίν δημιούργημα, αλλά καθυποτάξας αυτό την κτήση, δέδοκας αυτόν οικίας, υδρώσει και πόνης, πορίζινε αυτό την τροφήν. Σου πάντα φύοντος και αύξοντος και πεπαίνοντος χρόνο δε προς ολίγων αυτών κοιμήσας, όρκο εις παλιγενεσία νεκάλεσας, όρον θανάτου λύσας, ζωήν εξαναστάσεως επιγγείλω, και ούτω μόνο, αλλά και τους εξ αυτού εις πλήθος αναρρύθμιτων χέας, τους εμείναντας η εδόξα σας, τους δε αποστάντα σου εκόλασας, και του μεν ως Άβελ, ως Οσίου, προσδεξάμενος την θυσίαν, του δε αδελφοκτώνου Κάη, αποστραφείς το δώρον ως εναγούς, και προς τούτης τον Σιθ και τον Ενός προσελάβω, και τον Ενόχ μετατέθηκας. Σίγαρη ο δημιουργός των ανθρώπων, και της ζωής χορηγός, και της ενδίας πληρωτής, και των όμων δοτήν, και των φυλασσόντων αυτούς εις τα ποδότης, και των παραβενόντων αυτούς έκδικος, ο των μέγατε κατακλυσμών επαγαγών το κόσμο διαπλήθους, των ασεβισάντων και το δίκαιο νόερης άμενος, εκ του κατακλυσμού εν λάρνακη συνοκτώ ψυχές, τέλος μεν τον παροχικό των αρχίδε των μελώντων επιγίγνεσθε, ο το φοβερόν πύρ κατά την Σοδομή, το Σοδομηνής πενταπόλεως εξάψας, και γίν καρποφόρον εις άλμην θέμενος, από κακίας των κατοικούντων εν αυτή, και των όσιων λών εξαρτάσας εμπρισμού. Σύ ή ο τον Αβραάμ εις άμενος, προγονικής ασεβίας και κλεονόμων του κόσμου καταστήσας, και εμφανίσας αυτό τον Χριστόν σου, ο τον Μελχισεδέκ, αρχιερέα της λατρείας προχειρισάμενος, ο τον πολίτραν θεράποντά σου Ιώβ, νικητήν του αρχεκάκου όφεως αναδείξας, ο τον Ισαάκ, επαγγελίας Ιών ποιησάμενος, ο τον Ιακώβ πατέρα δώδεκα παιδών, και τους εξ αυτού εις πλήθος Χέας και εις αγαγών εις Αίγυπτον εν εβδομήκοντα πέντε ψυχές. Σι Κύριε, τον Ιωσήφου χυπερίδες, αλλά μισθών της διασέσοφροσύνης έδωκας αυτών το των Αιγυπτίων άρχην. Σι Κύριε Εβραίους, υπό Αιγυπτίων καταπονουμένους ουπαρίδες, διατάς προς τους πατέρας αυτών επαγγελίας, αλλά ερήσω κολάσας Αιγυπτίους, παραφυράντο δε των ανθρώπων των φυσικών νόμων και την κτήση μεν αυτόματων νομισάντων,
ποτέ δε πλοίον η δίτη μισάντων, και εσύ το Θεό των πάντων συντατώντων, ουκία σας πλανάστε, αλλά αναδείξας τον Άγιον σου θεράποντα Μωυσή. Δι' αυτούν προσβροήθειαν του φυσικού των γραπτών νόμων δέδοκας, και την κτήσιν έδειξας στον έργον είναι, τη δε πολίθεων πλάνην εξόρισας των αρών και τους εξ αυτού ιερατική τιμή εδόξασας. Εβραίους αμαρτώντας εκόλασες, επιστρέφοντας εδέξου τους Αιγυπτίους, δεκαπλήγω ετιμωρήσω θάλασσαν διελών Ισραηλίτας διαβιβάσας. Αιγυπτίους επιδιώξαντας υποβρυχίους απόλεσας, ψήλων πικρών είδωρε γλύκανας, εκ πέτρας ακροτόμου είδωρε νέχειας, εξ ουρανού το μάνα ίσας, τροφήν εξ αέρος, ορτιγομήτραν στήλων πυρός τη νύχτα προσφωτισμών, και στήλων νεφέλης ημέρας προς σκιασμών θάλπους. Τον Ιησούν στρατηγόν αναδείξας, έπτα έθνη Χαναναίων δι' αυτού καθήλες, Ιορδάνην διέριξας, τους ποταμούς Ιθάμ εξήρανας, τύχη κατέριξας άνευ μηχανημάτων και χειρός ανθρωπίνης. Υπερπάντως η δόξα δέσποτα παντοκράτων, σε προσκυνούσιν αναρρύθμιτη στρατιέ αγγέλων, αρχαγγέλων, θρόνων, κυριοτήτων, αρχών, εξουσιών, δυνάμεων, στρατιών αιωνίων, τα χερβήν και τα εξαπτέρυγα σεραφήν, τες μέδυσι κατακαλύπτοντα τους πόδας, τες δέδυσι τας κεφαλάς, τες δέδυσι πετώμενα και λέγοντα άμα χίλιε χιλιά συναρχαγγέλων και μύριε μυριά συναγγέλων ακαταπαύστος

Άγιος Γαλλίος αληθός και Πανάγιος ύψιστος και υπερυψημένος εις τους αιώνας. Άγιος δε και ομολογενήσου Υιός, ο Κύριος ημών και Θεός Ιησούς ο Χριστός, ως εις πάντα υπηρετησάμενος το Θεό αυτού και Πατρί, είστε δημιουργία διάφορων και πρόνοια κατάλληλων, που περιείδε το γένος των ανθρώπων απολύμενων, αλλά με τα φυσικών νόμων, με τα νομικήν παρένεση, με τα προφητικούς ελέγχους και τα στον αγγέλων επιστασίας, παραθυρώντων συν το θετό και των φυσικών νόμων και της μνήμης εκβαλώντων των κατακλυσμών, την εκπήρωση τας καταιγυπτίων πληγάς, τας καταπαλαιστινών σφαγάς και μελώντων όσων ουδέποτε απόλυστε πάντων. Ευδόκησεν αυτός γνώμηση, ο Δημιουργός ανθρώπου άνθρωπος γενέστε, ο νομοθέτης υπονόμους, ο αρχιερεύς ιερίων, ο ποιμήν πρόβατον και εξευμενήσατώσε τον εαυτού Θεόν και Πατέρα και τον κόσμο κατήλαξε και της επικειμένης οργής τους πάντας ηλευθέρωσε, γενόμενος εκ Παρθένου, γενόμενος εν σαρκή, ο Θεός Λόγος, ο αγαπητός Υιός, ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως, κάτες περί αυτού, υπ' αυτού, προληθήσας προφητείας, εξπέρματος Δαβίδ και Αβραάμ φιλής Ιούδα, και γέγονεν εν μήτρα Παρθένου, ο διαπλάσων πάντας τους γενωμένους, και εσαρκώθη ο άσαρκος, ο αχρόνος γεννηθείς εν χρόνο γεγέννητε, πολιτεσάμενος ως Υιός και παιδεύσας εν θέσμος πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν εξ ανθρώπων απελάσας, σημείατε και τέρατε εν το λαό ποιήσας, τροφής και ποτού και ύπουλου μεταλλαγών, ο τρέφων πάντας τους χρήζοντας τροφής και εμπιμπλών πανζών ευδοκίας. Εφανέρωσε σου το όνομα της αγνοούσι αυτό, την άγνοια ανεφυγάδευσε, την ευσέβεια ανεζοπήρωσε, το θέλημά σου επλήρωσε, το έργο δε έδωκας αυτό ετελείωσε. Κατά τα αυτά πάντα κατορθώσας χερσίνα νόμων κατασχεθείς ιερέων και αρχιερέων, ψευδονίμων και λαού παρανόμου, προδοσία του τη κακία ενωσίσαντος και πολλά παθών υπ' αυτών και πάσαν ατιμίαν υποστάς, τη συγχωρείς ή παραδοθείς Πιλάτο το ηγεμόνι, και κριθείς ο Κριτής και κατακριθείς ο Σωτήρ, σταυρό προσιλώθη ο απαθής, και απέθανεν ότι φύση αθάνατος και ετάφιος ζώπιος, είναι απάθους λύση και θανάτου εξέλιτε τούτους, διούς παρεγένετο και ρίξει τα δεσμά του διαβόλου και ρίσιτε τους ανθρώπους εκ της απάτης αυτού, και ανέστη εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και τεσσαράκοντα ημέρας συνδιατρύψας τις μαθητές ανελήφθη εις τους ουρανούς και καθέστη εκ δεξιών σου του Θεού και Πατρός αυτού. Μένει μένει ούν όν δι μας υπέμεινεν, ευχαριστούμε εσύ Θεέ παντοκράτο, ουχώσον οφείλομεν αλώσον δυνάμεθα κατά την διάταξη και την διάταξη αυτού πληρούμεν. Εν γάρ τη νυχτή παρεδίδετο λαβονάρτο τες Αγίες και αμωμής αυτού χερσίν, αναβλέψας προσέ των Θεών αυτού και Πατέρα, και κλάσας έδωκε τις μαθητές υπόν. Τούτο το μυστήριο της Καινής Διαθήκης, λάβετε εξ αυτού φάγετε, τούτο έστι το σώμα μου.

0: ο σάφτος και το ποτήριον κεράσας, εξίνου και ύδατος και αγιάσας, επέδοκεν αυτής λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το περίπολον εκκινόμενο, εις άφεση αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Τούτο πείτε εις την εμήν ανάμνηση, ως άκησγα ανεστείτε τον άρτο τούτο και πίνετε το ποτήριον τούτο, τον θάνατο, τον αιμόν καταγγέλλετε άχρης ανέλθω. Μελμένη την είναι του πάθους αυτού και του θανάτου και της εκ νεκρών αναστάσεως και της εις ουρανούς επανόδου και της μελούσης αυτού δευτέρας παρουσίας ενι έρχεται μεταδόξης και δυνάμεως κρίνε ζώντας και νεκρούς και αποδούνε κάστο κατά έργα αυτού προσφέρω μένση το Βασιλεί και Θεό κατά την αυτού διάταξη των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτων ευχαριστούντες οι δι' αυτού εφείς κατηξίωσας ημάς αισθάνε ενώπιόν σου και ιερατεύυνση και αξιούμεν σε όπως ευμενός επιβλέψεις επί τα προκείμενα δώρα τα αυτά ενώπιόν σου σύ ο ανενδεής Θεός και ευδοκίσεις επ' αυτής εις τιμήν του Χριστού σου και καταπέμψεις το Άγιον σου Πνεύμα επί την θυσίαν ταύτη τον μάρτυρα των παθημάτων του Κυρίου Ιησού όπως αποφύνει τον άρτον τούτον σώμα του Χριστού.

0: ή με ταλαμβάνονται σ' αυτού, βεβαιωθώσει προς ευσέβεια, αφέσεως αμαρτημάτων τείχωση. Του διαβόλου και της πλάνης αυτού ριστώσει, πνεύματος Αγίου πληρωθώσει, άξιοι του Χριστού σου γένονται, ζωής αιωνίου τείχωση, σου καταλαγέντος αυτής, δέσποτα παντοκράτου.
1: Έτι δεόμεθα, Κύριε, και υπέρ της Αγίας Εκκλησίας, της αποπεράτων έως περάτων, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του Χριστού σου, όπως αυτήν διαφυλάξεις, άσυστον και ακλειδόνιστον, άκρη της συντελείας, του αιώνος και υπερ πάσης επισκοπής της ορθοδομούσης των λόγων,

0: και παντός του κλήρου, η να πάντα σοφή σας Πνεύματος Αγίου πληρώσεις.
1: Έτι παρακαλούμεν σε Κύριε υπέρ του Βασιλέας και των εν υπέροχη και παντός του στρατοπέδου, ή να ειρηνεύονται τα προσήμας όπως εν ησυχία και ομονία διάγοντες των πάντα χρόνων της ζωής ημών, δοξάζομεν σε δια Ιησού Χριστού της ελπίδας ημών.
2: Έτι προσφερόμεν σε και υπέρ πάντοτα απαιώνος αρβαρεστής άντος

αναδείξει αυτόν εις έπαινον του Χριστού σου, Βασίλειον ιεράτε με τους Άγιον, υπέρ των επαρθενία και αγνία, υπέρ των χειρών της Εκκλησίας, υπέρ των εσεμνής γάμης και τεκνογωνίας, υπέρ των υπείων του λαού σου, όπως

0: δουλεία υπέρ των ανεξορίες, υπέρ των αντιμεύσει, υπέρ πλεόντων και οντιπορούντων, όπως πάντων επίκουρος γέννη, πάντων βοηθός και αντιλήπτων.
1: Έτι παρακαλούμεν σε υπέρ των μισούντων ημάς και διωκόντων ημάς δια το όνομά σου, υπέρ των εξόντων και επιπλανημένων, όπως επιστρέψεις αυτούς εις αγαθών και των θυμών αυτών πραΐνει.
2: Έτι παρακαλούμεσαι και υπέρ των κατηχουμένων της Εκκλησίας και υπέρ των χυμαζόμενων του αλωτρίου και υπέρ των ενεμετανή αδελφών ημών, όπως τους μεν τελειώσε την πίστη, τους δε καθαρίσε της ενεργίας του πονήρου, το δε τη μετάνοια προσδέξει και συγχωρήσεις.

0: των Σεραφείμ, του και προσκομίζοντος τα τιμία δώρα τα αυτά, υπεργία σωτηρίας αυτού.
1: Έτι προσφερομένση και υπέρ της ευκρασίας του αέρους και της εφορίας των καρπών, όπως ανελιπώς μεταλαμβάνονται στον παρασού αγαθών, ενώμεν σε απά.

πάντας ημάς διατηρήσας εν τη ευσεβία επί συναγάγης εν τη βασιλεία του Χριστού σου του Θεού πάσης αισθητής και νοητής φύσεως του βασιλέως ημών ατρέπτουσα.

0: ο Μέγας και Μεγαλώνυμος, ο Μέγας στη Βουλή και κρατεός της Έργης, ο Θεός και Πατήρ του Αγίου Παιδόσου Ιησού Χριστού, του Σωτήρος ημών, επίβλεψον εφ' ημάς και επί το πίμνιον σου τούτο, ο δι' αυτού εξελέξω εις δόξαν το ονόματος και αγιάσας ημών το σώμα και την ψυχή, καταξίωσον καθαρούς γενωμένους ο παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, τυχήν των προκειμένων αγαθών και μηδένα ημών ανάξιων κρίνης, αλλά βοηθός ημών γενού, αντιλήπτορ υπερασπιστής δια του Χριστού.
1: Με θούση δόξα τιμιένος, δοξολογία ευχαριστίαν,

ο Θεός ηλάστη με το αμάρτημα κυλήσω. Ο Θεός ηλάστη με το αμάρτημα κυλήσω. Ο Θεός ηλάστη με το αμάρτημα κυλήσω. Ευλογήσω τον Κύριο εν παντί καιρό.

Παντοκράτορο Πατήρ του Χριστού, του ευλογητού παιδόσο, το μετρεφίδι, το επικαλουμένο σε επίκος, ο και το σιωπόντων επιστάμενο, σα εντεύξει, ευχαριστούμεν εσύ, ότι κατηξίωσε σημάν με τα λαβήτρα και του μυστηρίων, αν παρέσχου ημίν, ει πληροφορία των καλώ εγγνωσμένων, ει φυλακή τη ευσεβία, ει άφεση πλεονημάτων, ότι το όνομα του Χριστού σου επικέκλειται εφημά, και εσύ προσοκιόμεθα. Ο χωρί εσημά τη των ασεβών κοινωνία, ένωση μα μετά το καθοσιωμένον σι, στήριξον εμά την αληθεία. Τι το Αγίου Πνεύματος επιφυτίσει, τα γνώμενα αποκάλυψον, τα λείποντα προσαναπλήρωσον, τα εγνωσμένα κράτησον. Τους ιερείς αμόμους φύλαξον, εν την λατρεία σου του Βασιλείου διατήρησον ειρήνη, τους άρχοντας εν δικαιοσύνη, τους αέρας εν ευκρασία, τους καρπούς εν εφορία των κόσμων, εν πανελκή προνοία. Τα έθνη τα πολεμικά πράινον, τα επιπλεγμένα επίστρεψον, των λαών σου αγίασον, τους εν παρθενία διατήρησον, τους εν γάμο διαφύλαξον εν πίστη, τους εν αγνία εν δυνάμωσον, τα νύπια άνδρυνον, τους νεοτελείς βεβαίωσον, τους εν κατηχής υπέντευσον και τη μοιήσεως αξίωσον άδειξον και πάντα σε εμάς επισυνάγαγε στην ουρανών βασιλείαν, εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Μεθούσι δόξα τιμή και σέβα.

ο Θεός ο Παντοκράτων, ο αληθινός και ασύγκριτος, ο πανταχουών και της πάση παρών, και εν ουδενή ως ενώντε υπάρχων, ο τόπις μη περιγραφόμενος, ο χρόνης μη παλαιούμενος, ο αιώσι μη περατούμενος, ο λόγης μη παραγόμενος, ή ο γενέσι μη υποκείμενος, ο φυλακής μη δεόμενος, ο φθοράς ανώτερος, ο τροπός ανεπίδεκτος, ο φύση αναλύωτος, ο φως εικόνα πρόσιτον, ο τυφύση αόρατος, ο γνωστός πάσες τες μετευνίας εξητούσε σε λογικές φύσεσαι, ο καταλαμβανόμενος υπό τον ευνία επιζητούντον σε, ο Θεός Ισραήλ, το αληθινός, ορόντος του εις Χριστόν πιστεύσαντος λαούς, ευμενής γενόμενος, επάκουσον μου δια το όνομά σου και ευλόγησον του σύ και κλικώτας τους εαυτών αυχένας και δώσ' αυτής τα αιτήματα των καρδιών αυτών τα επισυμφέροντι και μηδέν αυτών απόβλητον ποιήσεις εκ της βασιλείας σου αλλαγίασον αυτούς φρούρισον, σκέπασον αντιλαβουρίσε του αλλοτρίου παντός εχθρού τους οίκους αυτών φύλαξον τα εισόδους αυτών και τα εξόδους φρούρισον ότι σοι δόξα ένος μεγαλοπρέπειας σέβας προσκύνησης και το σώιο Ιησού το Χριστό σου το Κυρίο ημών και Θεό Βασιλεί και το Άγιο Πνεύματι.

0: δια πρεσβειών των Αγίων Ανδόξων, Θεοφόρων και Θεοκηρύκων Αποστόλων, ευλογήσε και αγιάσε και σώσε πάντας ημάς. Τελέσαμε τη λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών εις μνήμην των Αγίων Ενδόξων και Θεοφόρων Αποστόλων και εις ευγνώμονα προς αυτούς εξ όλης καρδίας, ψυχής και υπάρξεως καταθέσει, διότι αυτοί δια του Ευαγγελίου ημάς εις Χριστόν εγέννησαν. Η χάρις των Αγίων Αποστόλων και των Θεοφόρων Πατέρων να ευλογεί, να φωτίζει και να εμπνέει πάντα σε εμάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμβολίουχου Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών. Ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλή σας ημέρα. 28 Ιουνίου. Ανακομιδή των Λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Μετά το ένδοξο μαρτύριο των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, ευσεβείς χριστιανοί πήραν και έκρυψαν τα σώματά τους στο ναό του Αγίου Μάρκου από φόβο μήπως θα βεβηλώσουν οι ειδωλολάτρες. Μετά από πολλά χρόνια, την εποχή της βασιλείας του Θεοδοσίου Δευτέρου, περί το 412, και ενώ ο Άγιος Πατήρ ημών Κύριλλος, που μόλις είχε διαδεχθεί τον θείο του Θεόφιλο στο θρόνο της Αλεξανδρίας, παρακαλούσε το Θεό με δάκρυα στα μάτια να του αποκαλύψει με ποιον τρόπο να αγωνιστεί κατά των υπολοιμάτων των ιδρολατρικών δυσιδαιμονιών και ιδιαίτερα της θεραπεύτριας Ίσιδος στην Μένουθη, κοντά στην Κάνοπη, εμφανίστηκε άγγελος και τον διέταξε να μεταφέρει εκεί τα λείψανα των δύο Αγίων Μαρτύρων, Κύρου και Ιωάννη, σε ναό αφιερωμένο στους Αγίους Ευαγγελιστές που είχε κτίσει ο Θεόφιλος κοντά στο ιδρολατρικό. Ο Άγιος Επίσκοπος συγκέντρωσε αμέσως τον κλήρο και τον λαό και αφού τους διηγήθηκε το όραμά του, τέθηκε ο ίδιος επικεφαλής μιας μεγαλοπρεπούς πομπής, στην οποία συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Αλεξανδρίας. Φτάνοντας στο ναό του Αγίου Μάρκου, ανοίχθηκε ο τάφος των Αγίων Μαρτύρων που είχε πέσει στη λίθη και τα λείψανά τους εμφανίστηκαν άφθορα, ακτινοβολώντας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα τοποθέτησαν σε νεκροφόρο και εν μέσω ψαλμών και ύμνων με αναμένες λαμπάδες και θυμίαμα, η πομπή προχώρησε στην ανακομιδή τους μέχρι την Μένουθη. Αμέσως άρχισε να επιτελούνται θαύματα. Άρρωστοι θεραπεύτηκαν, δαιμονιζόμενοι ελευθερώθηκαν, τυφλοί ανέβλεψαν, παράλυτοι περπάτησαν, όπως τον καιρό του Κυρίου. Όταν τα τίμια λείψανα κατατέθηκαν στο ναό των Αγίων Ευαγγελιστών, ο δαίμονας που είχε κατοικητήριο το ναό της Ίσιδος έβγε έντρομος και οι ιδρολάτρες ιερείς, βλέποντας όλα αυτά τα θαύματα, έπεσαν στα πόδια του Αρχιεπισκόπου ζητώντας να βαπτιστούν. Με τα χρόνια ο εγκαταλελειμμένος ναός θαύτηκε στην άμμο, ενώ ο ναός των Αγίων Μαρτύρων προσήλκε ένα ολοένα αυξανόμενο πλήθος προσκυνητών που έρχονταν από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας για να ζητήσουν την αρρωγή τους. Γύρω από το ναό κτίστηκαν πολλοί ξενώνες για να τους δέχονται, αλλά οι άρρωστοι περνούσαν κατά κανόνα τη νύχτα κοντά στον τάφο των Αγίων, τον οποίο ασπάζονταν ευλαβικά, αλήφοντας τις πληγές τους με το λάδι από τα καντήλια ή πίνοντας νερό από την πηγή που έτρεχε έξω. Αναρρύθμιτα ήσαν τα θαύματα που επιτελούνταν με την εισιτία των Αγίων Αναργύρων, οι οποίοι αποκάλυπταν στους πάσχοντες τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να θεραπευτούν, εμφανιζόμενοι σε αυτούς σε ενύπνιο ή στον ξύπνιο.

του Αγίου Μάρτυρος Παπίου. Ο Άγιος Παπίας ή Παπιανός συνελήφθη κατά το διωγμό του Διοκλητιανού. Πιεζόμενος από τον δικαστή να θυσιάσει στα είδωλα, απίφθινε σε αυτόν δρυμύτατες μομφές με αποτέλεσμα να εξοργήσει τον ηγεμόνα. Αυτός πρόσταξε να τον δέσουν τεντωμένο ανάμεσα σε τέσσερις πασάλους και να τον μαστιγώσουν ανελαίητα. Εν συνεχεία ο Άγιος ερήφθη σε καζάνι με καυτό λάδι, από όπου βγήκε μετά από 7 ημέρες όρος και σαν να ήταν ενδεδειμένος με φωτιά. Πολλοί ήσαν εκείνοι που μετεστράφησαν μπροστά στο θαύμα αυτό και τότε τον έβγαλαν από το καζάνι και τον έδεσαν πίσω από άλογα που κάλπαζαν πάνω σε πετρώδες και κρυμνώδες έδαφος. Κατόπιν, αφού τον κρέμασαν ανάποδα με μια βαριά πέτρα δεμένη στο λαιμό, τον άφησαν έτσι επί 3 ημέρες και εν συνεχεία έριξαν αναμένα κάρβουνα σε όλο το σώμα του και τον έθαψαν κάτω από ένα σωρό πέτρες. Εφάνει όμως ένας άγγελος και τον ελευθέρωσε. Οι ίδιοι οι δήμοι του, όπως και πολλοί άλλοι ειδωλολάτρες, ομολόγησαν τότε την ανίκητη δύναμη των χριστιανών. Αποκεφαλίστηκαν όλοι και μετά από αυτούς ο Άγιος παρέδωσε με τη σειρά του εν δόξος την ψυχή του στον Κύριο.

του μακαρίου Σεργίου του Μαγίστρου, του συστησαμένου την μονή της υπεραγίας Θεοτόκου, την λεγόμενη του Νικητάτου. Καταγόμενος από την πολύχνη Νικήτια της Παφλαγωνίας κοντά στην Αμαστρίδα, ο Άγιος Σέργιος ήταν συγγενής της Αγίας Αυτοκράτηρας Θεοδόρας και αγωνίστηκε και ο ίδιος με θάρρος και ζήλο υπέρ της τιμής των Αγίων Εικόνων. Έφτασε στο αξίωμα του Μαγίστρου και συμμετείχε στο Συμβούλιο Αντιβασιλείας, το οποίο μετά το θάνατο του Θεόφιλου ζήτησε από την Αυτοκράτηρα να αποκαταστήσει τον γρηγορότερον την Ορθοδοξία. Επικεφαλής του Βυζαντινού Στόλου σε μια εκστρατεία στην Κρήτη, παρέδωσε εν δόξως εκεί την ψυχή του στο Θεό και ενταφιάστηκε σε ένα μοναστήρι που έκτοτε ονομαζόταν Μονή του Μαγίστρου. Εν συνεχεία το σώμα του μεταφέρθηκε στη Μονή της Θεοτόκου, τη λεγόμενη του Νικητιάτου, την οποία έχει ιδρύσει στην είσοδο του κόλπου της Νικομίδιας στη Βόρεια Ακτή.

Παύλος ο Κορίνθιος, ο ιατρός εν ειρήνη τελειούται. Όσιος πατήρ ημών Παύλος καταγόταν από την Κόρινθο, εκάρι μοναχός μετά τις σπουδές του και δοκιμάστηκε σκληρά από τον δαίμονα της πορνείας, αλλά κατάφερε να αποθήσει τις επιθέσεις του με την νηστεία, την προσευχή και τη δύναμη του σημείου του Σταυρού. Ο δαίμονας εξοργισμένος για την ήττα του υποκίνησε μια γυναίκα με έκλειτο βίο να δηλώσει ότι το παιδί που είχε φέρει μόλις στον κόσμο είχε πατέρα τον Παύλο. Οι αιρετικοί εισέβαλαν τότε στο μοναστήρι, έβαλαν το βρέφος στην αγκαλιά του Οσίου και τον περιέφεραν έτσι ανά την πόλη, καλώντας το λαό να τον φτύνει και να γελιοποιεί τους μοναχούς. Ο Οσίος Παύλος ανέπεμπε θερμή προσευχή στο Θεό και είπε: «Να σας πει το βρέφος αυτό ποιος είναι ο πατέρας του». Το βρέφος έβγαλε τότε το χεράκι του από τα σπάργανα και δείχνοντας έναν σιδερά αναφώνησε: «Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πατέρας μου και όχι ο Παύλος». Οι κατήγοροι του Αγίου Παύλου αποστομώθηκαν και μετανόησαν. Εν συνεχεία ο Θεός χάρισε στον Όσιο Παύλο μεγάλη εξουσία να θεραπεύει, ώστε δεν χρειαζόταν παρά να επιθέτει το χέρι στους ασθενείς για να γιατρευτούν αμέσως. Εκοιμήθη εν ειρήνη πλήρης ημερών κατά τον 7ο αιώνα.

του Οσίου Συνούφιου. Μέγας ασκητής και θαυματουργός της ερήμου της Αιγύπτου, ο Όσιος Συνούφιος ήταν σύγχρονος του Αρχιεπισκόπου Θεοφύλου και του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Μια ημέρα ο Αυτοκράτορας, πριν από μια μάχη, κάλεσε τον περίφημο ασκητή για να πάρει την ευλογία του και την προστασία της προσευχής του. Ο Συνούφιος του απάντησε ότι του ήταν αδύνατο να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά του έστελνε το μοναχικό το σχήμα και τη ράβδο του. Τη στιγμή που ξεκινούσε για τη μάχη, ο Αυτοκράτορας ενεδίδει το σχήμα του Αγίου Μοναχού κάτω από το θωρακά του, πήρε στο χέρι τη ράβδο του και χάρη στην προσευχή του δούλου του Θεού κέρδισε λαμπρή νίκη. Για το λόγο αυτό, ο Όσιος Συνούφιος έλαβε την ονομασία Σημειοφόρος.

σήμερα μνήμη των οσίων πατέρων ημών Σεργίου και Γερμανού, κτητόρων της Μονής Βαλάμ. Ο όσιος πατήρ ημών Σέργιος λέγεται ότι καταγόταν από την Ανατολή και είχε ελληνικό αίμα. Η θεία πρόνοια τον οδήγησε μέχρι την περιοχή της Καρελίας, τον Άπο Βορρά, για να διαδώσει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Εγκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο νησί της λίμνης Λατόγκα, στο ίδιο μέρος όπου σύμφωνα με την παράδοση ο Απόστολος Ανδρέας είχε άλλοτε στήσει έναν σταυρό. Διήγαγε εκεί επί 60 χρόνια σχεδόν αυστηρή ασκητική πολιτεία, εξαντλώντας τη σάρκα του με νηστείες, αγρυπνίες, λάμποντας όμως από χαρά και την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Κατά την ημέρα αντέγραφε Ιερά Βιβλία και κήρυδε τον Λόγο του Θεού στους Ιθαγενείς που ζητούσαν μαζικά να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα και σιγά σιγά συγκροτήθηκε μια μονή στον τόπο όπου εγκαταβίωνε ο Όσιος. Ο Σέργιος καθοδήγησε με σοφία την αδελφότητα και πέρασε τα τελευταία χρόνια του σε Σπήλαιο, όπου και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές από έναν από τους αρχηγούς των αυτοχθόνων, τον οποίο είχε βαπτίσει με το όνομα Κουάρτ, ο οποίος ύψωσε πάνω στον τάφο του ένα μεγάλο πέτρινο σταυρό. Ο Όσιος Γερμανός, που καθώς φαίνεται υπήρξε μαθητής του από την πρώτη στιγμή, ή που μπορεί ακόμη και να ήλθε από την Ανατολή μαζί με τον Όσιο Σέργιο, έγινε ο διάδοχός του. Πολιτευόταν με τρόπο παρόμοιο με εκείνον του γέροντά του, τόσο στα ασκητικά παλέσματα όσο και στα αποστολικά έργα, και μπόρεσε έτσι να στερεώσει τη μονή που ίδρυσε ο Σέργιος. Αφού αναπαύθηκε και αυτός με τη σειρά του, ενταφιάστηκε κοντά στον Όσιο Σέργιο στο μέρος του Σταυρού του Αγίου Ανδρέα. Λίγο αργότερα όμως, επειδή η μονή ήταν εκτεθειμένη στις επιδρομές των ομάδων, οι μοναχοί μετέφεραν τα τίμια λείψανά του σε άλλον τόπο και εν συνεχεία στο Νόβγκοροντ. Από εκεί μεταφέρθηκαν πάλι στο μοναστήρι και πολλές φορές ανά τους αιώνες έγιναν προσπάθειες να ανοιχθεί ο τάφος τους, αλλά πάντα έβγαινε από μέσα μια φλόγα που τύλιγε τη σαρκοφάγο τους. Το 1371 ο βασιλιάς της Σουηδίας και Νορβηγίας Μάγνος Δεύτερος Έριξον, επιστρέφοντας από μια πολιορκία του Νόβγκοροντ, ήταν ο μόνος που σώθηκε από το ναυάγιο που συνέβη ανοιχτά του Βαλάμ. Λέγεται ότι περισυνελέγει από τους μοναχούς και κατάλαβε ότι είχε σωθεί χάρη στις προσευχές των οσίων Σεργίου και Γερμανού. Υποκούοντας σε αυτό το σημάδι της θείας πρόνοιας, κατηγήθηκε στην Ορθόδοξη πίστη και αντάλλαξε τη βασιλική πορφύρα με το μοναχικό Ράσο. Εκάρι με το όνομα Γρηγόριος και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό 3 ημέρες αργότερα.

0: Άγιος Μακεδόνιος, τους δακτύλους των χειρών και των ποδών εκοπής τελειούται. Οι Άγιοι δύο παιδες σταυροθέντες τελειούνται. Τη αυτή η μέρα ο Όσιος Ουρκιανός εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Μάγνος προσευχόμενος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Μωυσής ο αναχωρητής εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ξενοφόντος του εν ρομπέικα. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά. επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.

0: 28 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 1797, γαλλικά στρατεύματα του Βοναπάρτη κυριεύουν την Κέρκυρα. Σαν σήμερα το 1867, οι Τούρκοι υπό τον Μεχμέτ καταλαμβάνουν το χωριό Άσκηφος Σφακίων, χωρίς όμως να πετύχουν το σκοπό τους, δηλαδή να καταπνίξουν την επανάσταση των κατοίκων της περιοχής. Ακολουθεί αποτυχημένη προέλασή τους. Στις 28 Ιουνίου 1913, η εμπροστοφυλακή της 7ης Μεραρχίας απελευθερώνει τις εσπερινές ώρες την πόλη των Σερών. Οι Βούλγαροι, κατά την αποχώρησή τους, καίνε 4.000 οικίες, 1.000 καταστήματα και 18 σχολεία και εκκλησίες. Σαν σήμερα, το 1914, πεθαίνει ο Φραγκίσκος Φερδινάδος, αρχιδούκας της Αυστρίας, διάδοχος του χρόνου. Η δολοφονία του στο Σεράγεβο στις 28 Ιουνίου 1914 έδωσε την αφορμή που πυροδότησε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μουσική 28 Ιουνίου 1946, επίσημοι πανηγυρισμοί πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα για την απόδοση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθονται επεμέ κρατεοί, ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα, εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσεν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Ιδού αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέεν τις χείλες αυτών ότι τις ήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εκγελάσει αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσέφυλαξω ότι εσύ ο Θεός, αντιλήπτορ μου πει. Ο Θεός μου, το έλεος σου προφθάσει με. Ο Θεός μου, δείξον μη εν της εχθρής μου. Μη αποκτείνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμη σου και κατάγαγε αυτούς, ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται εν συντελεία. Εν οργή συντελείας και ομοί υπάρξουσι και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσιν πόλην. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γογγίσουσιν. Εγώ δε άσομαι τη δυνάμη σου και αγαλιάσομαι το πρωί το έλεό σου, ότι εγεννήθης αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή σύ, ψαλώ, ότι σύ ο Θεός, αντιλήπτορ μου ή ο Θεός μου, το έλεός μου.
2: Ψαλμός 58. Εις το τέλος μη διαφθείρεις. Ψαλμός του Δαβίδ εις τη λογραφία. Τότε που ο βασιλιάς Σαούλ έστειλε στρατιώτες και φύλαξε το σπίτι του προκειμένου να θανατώσει τον Δαβίδ. Ω Θεέ μου, ελευθέρωσέ με από τους εχθρούς μου και απάλαξέ με από την επιβουλή εκείνων οι οποίοι εξεγείρονται εναντίον μου. Γλίτωσέ με από όσους εργάζονται την ανομία και από ανθρώπους αιμοβόρους σώσε με. Ορίστε, έστησαν ενέδρες εναντίον της ζωής μου. Ζητούν ως άλλο θύραμα να με συλλάβουν και να με εξοντώσουν και επιτέθηκαν εναντίον μου ισχυροί, διαθέτοντας μεγάλες δυνάμεις. Αιτία τούτου δεν είναι, Κύριε, ούτε κάποιο ανώμημά μου, ούτε κάποια αμαρτία που διέπραξα εγώ. Μέχρι σήμερα δίνησα το στάδιο του βίου χωρίς ανομία και συμπεριφέρθηκα με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Σήκω, Κύριε, και έλα σε συνάντηση και βοήθειά μου. Δες σε ποιον κίνδυνο βρίσκομαι και ποια δεινά υποφέρω. Και εσύ, Κύριε, που είσαι ο Θεός και Δεσπότης των Αγγελικών Δυνάμεων, ο Θεός ο λατρευόμενος από τον Ισραήλ, σπεύσε να επισκεφθείς με την τιμωρητική σου ράβδο όλα τα πλανόμενα έθνη που πλανώνται μακράν σου και μη σπλαχνιστείς διόλου όλους εκείνους οι οποίοι χωρίς τύψη ή δισταγμό εργάζονται την ανομία, αλλά εσύ τιμώρησέ τους αλίπητα. Όπως ακριβώς ο σκύλος κατά την εσπέρα περιέρχεται και αναζητά την τροφή στα σκουπίδια και στα απορρίμματα των σπιτιών και διαταράττει την ησυχία των κατοίκων με τα γαυγίσματά του εξαιτίας της πείνας, έτσι και αυτοί, αποφεύγοντας το φως της αληθείας και καλυπτόμενοι από το σκότος της υποκρισίας και της ανηλικρίνειας, επιστρέφουν κατά τη νύχτα και διψούν και πεινούν να φάνε αίμα ανθρώπινο και διατρέχουν τριγύρω την πόλη αναζητώντες τα θύματά τους. Αυτοί δεν πρόκειται βέβαια να γαυγίσουν σαν το σκυλί, αλλά ειδού θα πουν λόγους και λέξεις με το στόμα τους και στα χείλη τους υπάρχει ρομφαία και μαχαίρι κοφτερό. Βρίστε, κακολογήστε και συγκοφαντήστε, λέγουν αυτοί, γιατί ποιος μας ακούει και σε ποιον πρόκειται να δώσουμε λόγο για αυτά που θα εξέλθουν από τα χείλη μας. Και καθών χρόνων λέγουν αυτοί τους χλεβαστικούς αυτούς και φαρμακερούς τους λόγους, εσύ Κύριε θα τους εμπέξεις και θα τους περιγελάσεις, θα εκμηδενήσεις όλα τα πλανόμενα έθνη που πλανώνται μακράν σου. Τη δύναμη και την επικράτησή μου στην δική σου περιφρούρηση και προστασία θα αναθέσω, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου, ο βοηθός και προστάτης μου. Ω Θεέ μου, είμαι βέβαιος ότι θα αποστείλεις εν καιρό το ελαιό σου για να με προφθάσει, για να μην πάθω τίποτε από τους εχθρούς μου. Ο Θεός τον οποίο λατρεύω και έχω δικό μου θα μου δείξει ό,τι είναι πρέπον και δίκαιον να επισυμβεί στους εχθρούς μου. Μην τους θανατώσεις Κύριε, αλλά με τις τιμωρίες σου ταπείνωσέ τους παραδειγματικά. Τούτο ποθώ για να μην λησμονήσει το νόμο σου το έθνος μου, η γενιά μου, επειδή δεν θα έχει ζωντανό παράδειγμα των εκδικήσεών σου. Διασκόρπισέ τους με την δύναμή σου μακριά από την πατρίδα τους και ρίψ' τους ταπεινωμένους και σειρωμένους επί του εδάφους μέσα στην αθλειότητα, εσύ Κύριε που είσαι ο υπερασπιστής και προστάτης μου. Πόσο απεχθής είναι η αμαρτία του στόματός τους, πόσο δηλητηριώδης και φωνικός είναι ο λόγος των χειλαίων τους, και ως εκ τούτου ας συλληφθούν μαζί με την υπερηφάνειά τους, ταπεινωμένοι και εξευτελισμένοι. Και από την κατάρα και το ψεύδος που εξερχόταν από τα χείλη τους, θα γίνουν διάγγελμα και διαλάλημα ανά τον κόσμο για την καταστροφή και την απώλειά τους. Θα γίνουν ξακουστοί για τον θάνατο και τον εξαφανισμό τους εξαιτίας της δίκαιης οργής του δικαίου κριτού, και δεν θα υπάρξουν πλέον επί της γης. Και εξαιτίας αυτής της τιμωρίας των ασεβών θα μάθουν όλοι ότι ο Θεός είναι δεσπότης και Κύριος των απογόνων του Ιακώβ, αλλά και όλων των ανθρώπων που κατοικούν μέχρι των περάτων και των εσχατιών της γης. Σαν το σκυλί το πεινασμένο που αναζητεί με γαυγίσματα τροφή κατά την εσπέρα μέσα στις οδούς της πόλεως, έτσι και αυτοί επιστρέφουν κατά τη νύχτα για να εκτελέσουν τα σκοτεινά τους σχέδια, αναζητώντας να χορταστούν με αίματα και σάρκες ανθρώπων, και διατρέχουν ολόκληρη την πόλη τριγύρω αναζητώντας τα θύματά τους. Αυτοί όμως θα διασκορπιστούν και θα πλανώνται εδώ και εκεί, με τον πόθο να φάγουν και να κορέσουν το μίσος τους και τις αιμοβόρες διαθέσεις τους. Αλλά δεν πρόκειται να χορταστούν, και εφόσον δεν χορταστούν θα γογγίζουν και θα γαυγίζουν. Εγώ όμως θα ψάλω άσμα δοξολογία στην δύναμή σου, με την οποία σώθηκα. Και το πρωί θα γεμίσει η καρδιά μου από αγαλίαση για το έλεό σου που έστειλε σε μένα. Γιατί εσύ, Κύριε, έγινες ο βοηθός μου και το καταφύγιό μου κατά τις ημέρες της καταπιέσεως και των κινδύνων μου. Εσύ, Θεέ μου, είσαι ο βοηθός μου. Προς τιμή και δοξολογία σου θα ψάλω ύμνο, γιατί εσύ, Θεέ μου, είσαι ο προστάτης μου, ο Θεός τον οποίον λατρεύω και στον οποίον ανήκω, Θεός γεμάτος έλεος και εσπλαχνία προς εμένα.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου. Ένα μοναδικό ταξίδι στο Βυζάντιο μέσα από σπουδαίες προσωπικότητες που καθόρισαν την ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας. Ένα πλούσιο εκπαιδευτικό βιβλίο με πλήθος ιστορικών πληροφοριών, χάρτες, προσωπογραφίες και δραστηριότητες. Κείμενα Κωνσταντίνα Ζικούλη Τακοπούλου. Εικονογράφηση Σπύρος Ζαχαρόπουλος. Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη. Στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Cup απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
12: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
11: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
12: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
11: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
12: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
13: Ώρα Ελλάδος, 11.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη και

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μιλούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για το πόση σχέση υπάρχει ανάμεσα στην πίστη, τη ζωή, να το πω αλλιώς, το δόγμα, το ήθος, αλλά και τη λατρεία της Εκκλησίας. Πόσο η Θεία Λειτουργία και η Θεία Λατρεία, εκφράζοντας αυθεντικά το δόγμα και το ήθος της Εκκλησίας, έχουν εμπνεύσει και πολύ υψηλού επίπεδου εκκλησιαστική τέχνη. Λέγαμε ακόμα πως ο κανόνας της πίστεως, αυτό που πιστεύουμε, εκφράζεται στον κανόνα της προσευχής και της λατρείας, και πως πράγματα που δεν τα είπε η Εκκλησία μέσα στις συνόδους, όμως η παράδοσή της μας τα διασώζει. Και νομίζω, αν θυμάστε, μιλούσαμε για το δόγμα της Παναγίας, για την πίστη μας στην μεταθάνατο ζωή, για τους κεκοιμημένους, για όλα αυτά τα πράγματα, και όχι μόνο, αλλά και οι διάφοροι ύμνοι και οι διάφορες τελετουργικές κινήσεις μέσα στη λατρεία, πως εκφράζουν ακριβώς αυτό το ήθος της Εκκλησίας. Θα ήθελα να πω ότι η Εκκλησία εκφράζει τις αλήθειες της πίστεώς της με ένα συμβολικό τρόπο. Αλλά δέστε λίγο, μη θεωρήσετε το συμβολικό κάτι σαν παραμύθι, κάτι σαν μη πραγματικό. Το συμβολικό είναι τέλεια πραγματικό, αλλά μέσα από σύμβολα, το σύμβολο είναι, η λέξη αυτή είναι σύνθετη, βάλω μαζί. Λίγο τώρα θα σας θυμίσω πάλι το ρήμα βάλω με μια άλλη πρόθεση, την πρόθεση διά, και θυμηθείτε ότι ο διάβολος απομακρύνει, διά βάλω σημαίνει, ενώ το σύμβολο συμβάλλει, οδηγεί δηλαδή στο σημενόμενο, ο διάβολος απομακρύνει από το σημενόμενο. Ακόμα, το πως αυτά τα σύμβολα δεν είναι άσχετα με τη ζωή μας. Οι χριστιανοί, οι πιστοί, επειδή εφαρμόζουμε αυτό που μας λέει ο 20ος κανόνας, για παράδειγμα, έτσι, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Βλέπετε ότι δεν γονατίζουμε κατά τις Κυριακές, ή δεν γονατίζουμε οποιαδήποτε ημέρα μεταξύ του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μαρτυρούμε, με αυτόν τον συμβολικό τρόπο μαρτυρούμε τη σχέση της πίστεως, του ήθους και της λατρείας μας. Βλέπετε πως αυτά τα μεγέθη, αυτά τα τρία πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Μέσα λοιπόν από τη μαρτυρία και την προοπτική αυτή, όλος ο κόσμος γίνεται σύμβολο, σύμβολο προσωπικής σχέσης και προσωπικής αναφοράς στο Θεό. Στα πλαίσια αυτής της συμβολικής αναφοράς βρίσκουν την καταξίωσή τους τόσο ο άνθρωπος όσο και ο υπόλοιπος κόσμος, η υπόλοιπη δημιουργία του Θεού. Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία, αλλά και όλα τα μυστήρια και όλες οι λειτουργικές πράξεις της Εκκλησίας έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Ένας μεγάλος θεολόγος και Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Νικόλαος Καβάσιλας, υπογραμμίζει ότι όχι μόνο οι ψαλμωδίες και τα αναγνώσματα, αλλά ακόμα και οι τελετουργικές πράξεις και κινήσεις έχουν συμβολική διάσταση και συμβολικό χαρακτήρα. Έτσι, ενώ το καθένα γίνεται για μια συγκεκριμένη ανάγκη, ταυτόχρονα συμβολίζει και κάτι από τα έργα, από τις πράξεις ή από τα πάθη του Χριστού. Εδώ αξίζει να αναφερθούν ως παράδειγμα τόσο η μικρή όσο και η μεγάλη είσοδος που γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Βλέπετε, η μία εισάγει το Ευαγγέλιο. Στη μικρή είσοδο ο ιερέας, ή αν υπάρχει ο διάκονος, κρατάει το Ευαγγέλιο. Στην άλλη, ή ο
ο ιερέας ή αν υπάρχει πάλι και διάκονος, κρατούν τα τίμια δώρα. Και αυτά τα εισάγουν, γι' αυτό λέγονται και είσοδοι, μικρή είσοδος και μεγάλη είσοδος, τα εισάγουν, λέω, αντίστοιχα στο Άγιο Βήμα. Και βέβαια γίνονται για συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες. Να, στην πρώτη περίπτωση, για να διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Έρχεται και μας λέει ότι σε λίγο θα διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία, η ανέμακτη θυσία. Όμως και στις δύο περιπτώσεις, και τα δύο πράγματα, και το Ευαγγέλιο και τα τίμια δώρα, αυτά που πρόκειται να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού, συμβολίζουν την εμφάνιση του Χριστού και τη φανέρωση του Χριστού. Η πρώτη, η μικρή είσοδος δηλαδή, την αμυδρή ακόμα και την ατελή, ενώ η δεύτερη την πλήρη και την τελική. Έτσι η Θεία Λειτουργία εκτελήσεται συμβολικά και προσφέρεται με αισθητά σύμβολα. Και ο άνθρωπος έτσι λειτουργείται όταν μετέχει στα αισθητά αυτά σύμβολα της Θείας Λειτουργίας, όπου εκεί είπαμε ανακεφαλαιώνεται ολόκληρος ο κόσμος. Και με αυτόν τον τρόπο ολόκληρος ο κόσμος γίνεται ταυτόχρονα και σύμβολο. Ο άνθρωπος που λειτουργείται ανακαλύπτει μέσα από τα αισθητά σύμβολα της Θείας Λειτουργίας το αληθινό συμβολικό νόημα του κόσμου. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα της υπάρξεως του κόσμου. Και βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι όταν τα αισθητά πάβουν να είναι και σύμβολα, τότε και η λειτουργία πάβει να είναι θεία. Έτσι. Έχω επίγνωση ότι σας λέω μια μεγάλη κουβέντα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αν το κάθε πράγμα δεν το πάρουμε σαν πεπραγμένο της αγάπης του Θεού, εάν δεν δούμε το κάθε δημιούργημα που υπάρχει στη γη, στον κόσμο αυτό, οτιδήποτε από τα αισθητά πράγματα, σαν κάτι που η αγάπη του Θεού μας το έχει παραχωρήσει, τότε δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε γιατί λέμε στην ιερότερη στιγμή της Θείας Λειτουργίας «Τα σά εκ των σών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Δηλαδή, εμείς παίρνουμε, δεχόμαστε αυτό τον κόσμο, Θεέ μου, που μας τον έχεις δημιουργήσει εσύ και μας τον έχεις δώσει εσύ, τον δεχόμαστε ως ευλογία και σου τον αντιπροσφέρουμε ως ευχαριστία. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό. Εδώ βρίσκεται και το πρόβλημα της ουσιαστικής συμμετοχής των ανθρώπων στη Θεία Λειτουργία. Η μετάφραση της Θείας Λειτουργίας στη γλώσσα των πιστών, που συνήθως προτείνεται, το ακούμε, γίνεται πολλής λόγος για αυτό το πράγμα σήμερα, ως μάλιστα πολλοί νομίζουν ότι είναι το μόνο μέτρο για τη λύση του προβλήματος, ότι πολλοί άνθρωποι δεν λειτουργούνται σωστά, δεν κατανοούν τη λειτουργία. Επομένως μας λένε ότι να, ξέρετε, για να λειτουργηθεί ο κόσμος καλά, για να καταλάβει τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να τη μεταφράσουμε. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί μου ακροατές, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει με κανένα τρόπο ως πανάκια, δηλαδή αυτό που θα λύσει το πρόβλημα, αφού η γλώσσα αποτελεί μόνο μία επιμέρους περιοχή μέσα στον ευρύτερο συμβολικό πλούτο και στο ευρύτατο συμβολικό πλαίσιο της Θείας Λειτουργίας. Εκτός από τη γλώσσα, στην Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιούμε τις διάφορες τελετουργικές κινήσεις. Χρησιμοποιούμε
το λογαϊδικό τρόπο αναγνώσεως. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο δεν το λέμε ούτε μόνο ανάγνωση, ούτε και εντελώς ψαλτά και τραγουδιστά. Όχι. Και αν το λένε κάποιοι, τον Απόστολο ή το Ευαγγέλιο έτσι, κακώς το λένε. Αυτό που μας έχει παραδώσει η Εκκλησία είναι αυτός ο λεγόμενος η εμελής ανάγνωση. Αυτό θα πει λογαϊδικός τρόπος. Έτσι που να κατανοούνται τα νοήματα από πλευράς των πιστών. Γι' αυτό σας λέω ότι εκτός από τη γλώσσα χρησιμοποιούνται τελετουργικές κινήσεις, αυτός ο τρόπος εκφωνήσεως και απαγγελίας, ακόμα η βυζαντινή μουσική στην απόδοση των ύμνων. Έτσι, και όχι μια άλλη, αυτό που έλεγε ο Κόντογλου, πρέπει να καταλάβουμε, λέει, ποια είναι η διαφορά της εκκλησιαστικής μουσικής από την καντάδα. Έτσι, ακόμα η βυζαντινή αρχιτεκτονική. Δεν χτίζουμε ένα ναό όπως χτίζουμε ένα σπίτι ή ένα άλλο δημόσιο κτίριο. Ακόμα η αγιογραφία, ακόμα η υπόλοιπη διακόσμηση των ναών, όλα αυτά με τη γενικότερη έννοια της λέξεως είναι γλώσσα της Εκκλησίας, είναι τρόπος με τον οποίο μιλάει η Εκκλησία στους ανθρώπους. Επομένως δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε και να μένουμε μόνο στη μετάφραση των ύμνων. Πρέπει ντε και καλά να μεταφράσουμε τους ύμνους. Όλα αυτά λοιπόν που αποτελούν τη γλώσσα της Θείας Λατρείας, και γι' αυτό και το πρόβλημα του εκκλησιασμού του σύγχρονου κόσμου, δηλαδή της αληθινής συμμετοχής του στη Θεία Λειτουργία, πρέπει να πούμε ότι είναι γενικότερο και είναι και λίγο πολυπλοκότερο. Απαιτεί μία καθολικότερη και μία πρισματικότερη αντιμετώπιση, μία προσπάθεια που θέλει να κάνει κατανοητή τη Θεία Λειτουργία στον άνθρωπο της εποχής μας, και η οποία δεν μπορεί να περιορίζεται στη μετάφραση των κειμένων της, αλλά πρέπει να επεκτείνεται και στη μετάφραση όλων των άλλων συμβολικών μέσων με τα οποία συνδέεται η Θεία Λειτουργία και τα οποία αποτελούν, όπως είπαμε προηγουμένως,

που λειτουργούν ταυτόχρονα ως βοηθητικά μέσα, αλλά πολλές φορές και ως εμπόδια για τον εκκλησιασμό μας. Λειτουργούν ως βοηθητικά μέσα γιατί δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από άλλους προγενέστερους από εμάς χριστιανούς για τον ίδιο σκοπό, για να μπορούν να λατρεύουν το Θεό.

λειτουργούν όμως και σαν εμπόδιο, όπως είπα, αφού προσφέρονται ως αντικειμενοποιήσεις του ήθους και της πνευματικής ζωής χριστιανών, οι οποίοι έζησαν σε εποχές και καταστάσεις που απέχουν πάρα πολύ από μας, από τη δική μας εποχή. Αυτό που επέβαλε και καθιέρωσε τις λειτουργικές τέχνες ως λατρευτικές εκφράσεις και ως σύμβολα είναι η ίδια η ζωή του πληρώματος της Εκκλησίας. Ακριβώς εδώ εντοπίζεται η δυσκολία και η πολυπλοκότητα του προβλήματος, αλλά και η ανάγκη για μια περισσότερο πρισματική, πιο καθολική, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του. Σήμερα, για να μπορέσουμε να εκκλησιαστούμε σωστά, δεν αρκεί μια λειτουργία στη γλώσσα μας, όπως πολλοί ισχυρίζονται, ούτε πολύ περισσότερο μια μετάφραση της παραδοσιακής, της παραδεδομένης Θείας Λειτουργίας στη σύγχρονη γλώσσα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να την κάνει αυτή και τι μπορεί να αποδώσει. Στην τελευταία περίπτωση φοβάμαι πως εκτός από την ανεπάρκεια μπορεί να υπάρχει και να ενδυμεί και μια επανάπαυση. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είμαστε ήσυχοι, τα κάναμε όλα καλά. Αυτή που καλλιεργεί η ψευδαίσθηση της πληρότητας και όχι η πραγματική πληρότητα. Για να προσεγγίσουμε σωστά τη λατρεία της Εκκλησίας και για να συμμετέχουμε αληθινά στη Θεία Λειτουργία, χρειαζόμαστε σωστούς ναούς, σωστές εικόνες, σωστά κείμενα, σωστή μουσική και γενικότερα σωστά εκφραστικά λειτουργικά μέσα και σύμβολα. Όμως όλα αυτά προϋποθέτουν ζωντάνια εκκλησιαστικού βιώματος και προϋποθέτουν ζωντάνια λειτουργικού ήθους. Να μην είναι κάτι νεκρό, να είναι ζωντανό αυτό το πράγμα. Και αυτό νομίζω ότι αποτελεί, αγαπητοί ακροατές, το έσχατο ερώτημα για τη σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση. Πού είτε αντιγράφει αδέξια παλαιότερους λειτουργικούς τύπους και παλαιότερα σύμβολα, είτε πρωτοτυπεί δυστυχώς κακόγουστα και κακότεχνα

0: εξαμβλώματα αρχιτεκτονικής, με καρικατούρες ζωγραφικής και με παροδίες μουσικής. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και πρέπει να προβληματιστούμε γιατί πολλές φορές αυτά δεν μπορούν όπου υπάρχουν να μας οδηγήσουν σωστά στην αληθινή, τη λογική λατρεία. Εξάλλου στη λατρεία δεν εκφράζεται μόνο η παρουσία πίστεως και ήθους, αλλά αποκαλύπτεται και η ενδεχόμενη απουσία τους. Από το ήθος και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στη Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα μυστήρια φανερώνεται και η πίστη του ανθρώπου στα δόγματα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί σχετικά με τη Θεία Ευχαριστία: «Και άλλος δε μυστήριον καλείται», με άλλα λόγια λέει, τη λέμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, «ότι ου χάπερ ορώμεν πιστεύομεν, αλλά έτερα ορώμεν και έτερα πιστεύουμε». Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ψωμί και κρασί, όμως βλέπετε, αυτό είναι το μυστήριο, ότι άλλο βλέπουμε και άλλο πιστεύουμε, γιατί η πίστη μας είναι ότι αυτό γίνεται και είναι πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού. «Ακούω σώμα Χριστού», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Ετέρος εγώ νοώ», αλλιώς το καταλαβαίνω εγώ το ηρημένο, αυτό που λέγεται «ετέρος ο άπιστος», με άλλο τρόπο ο άπιστος το κατανοεί. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζονται αυτά που μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τα λεγόμενα γεγυμνασμένα αισθητήρια, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα. Και δεν είναι η εκλογήκευσή τους μόνο. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, πολλοί που νομίζουν ότι μια μετάφραση θα σώσει τα πράγματα και θα αλλάξει, πια θα κάνει όλους τους ανθρώπους να εκκλησιάζονται, γιατί θα καταλαβαίνουν τα πάντα μέσα στην Εκκλησία. Αυτό νομίζω σε τελευταία ανάλυση είναι πλάνη. Εδώ διαπιστώνεται πως αυτή η διπλή διάσταση, η ταυτόχρονα εσωτερική και εξωτερική, αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε μυστηρίου. Τα μυστήρια, όπως και η Εκκλησία, είναι ταυτόχρονα ορατά και αόρατα. Σε κάθε μυστήριο υπάρχει ο συνδυασμός εξωτερικών, δηλαδή ορατών στοιχείων, με την εσωτερική και αόρατη Θεία Χάρη που επίσης υπάρχει. Έτσι στο βάπτισμα, για παράδειγμα, ο χριστιανός υφίσταται την ορατή κατάδυση στο νερό, κατάδυση και ανάδυση, αλλά ταυτόχρονα καθαρίζεται εσωτερικά από τις αμαρτίες του. Σήμερα πόσοι πιστεύουμε, πόσοι έχουμε κατανοήσει, βαφτίζουμε ένα παιδί από την οικογένειά μας, πόσο καταλάβαμε τι έχει γίνει σε αυτό το παιδί, πόσο άλλαξε η ταυτότητά του πια. Δεν πήρε ένα όνομα, δεν βαφτίζουμε ένα παιδί για να του δώσουμε ένα όνομα. Ή πολύ περισσότερο, στη Θεία Λειτουργία που συμμετέχουμε όλοι, βλέπετε στο τέλος λέμε: «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επ' ουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρη μας έσωσε». Πόσο αυτό το πράγμα από ένα ύμνος μπορεί να γίνεται βίωμα στη ζωή του καθενός μας. Αυτό είναι ένα έσχατο ερώτημα. Επομένως, είπα στη Θεία Ευχαριστία προηγουμένως, από ορατή άποψη, είναι ο άρτος και ο ίνος. Όμως στην πραγματικότητα μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Με τη λατρεία η Εκκλησία φανερώνει, πραγματοποιεί, αισθητοποιεί και μεταδίδει τον ίδιο το Χριστό και τη ζωή του Χριστού. Αυτό το γεγονός μαρτυρούσε η πρώτη σύναξη των πιστών της Αποστολικής Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Αλλά αυτό το ίδιο μαρτυρεί και η κάθε σύναξη που γίνεται στην ίδια πίστη και με το ίδιο βίωμα, στην ίδια ζωή. Αυτή δηλαδή είναι η κατατεθειμένη εμπειρία μέσα στην Εκκλησία για αιώνες. Γι' αυτό λέγαμε ότι λαθεμένη πίστη και όχι σωστό ήθος αδυνατούν σε τελευταία ανάλυση να δώσουν σωστή λατρεία. Αφού υπάρχει οργανική σύνδεση και αλληλεξάρτηση και σχέση μεταξύ των τριών αυτών μεγεθών. Η διαφοροποίηση για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως δεν αφορά έτσι μόνο τους απίστους, αφορά και τους αιρετικούς, αυτοί που νομίζουν ότι είναι χριστιανοί αλλά δεν είναι. Διαβάζουμε πολύ χαρακτηριστικά σε γεροντικά για πατέρες της ερήμου ότι μπορούσαν από τη στάση κάποιου κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας να καταλαβαίνουν αν είναι ορθόδοξος ή αν είναι αιρετικός. Αυτό αποδεικνύει ότι μόνο από τη σωστή δόξα, δηλαδή τη σωστή πίστη, μπορεί να πηγάζει και η σωστή δοξολογία για το Θεό, δηλαδή η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία, αλλά και ο σωστός τρόπος του δοξολογήν, δηλαδή το σωστό λειτουργικό ήθος μέσα στην Εκκλησία. Η λατρεία είναι έκφραση και πραγμάτωση της πίστεως και του ήθους των χριστιανών. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος υπογράμμιζε χαρακτηριστικά: «Δίγαρι μας βαπτίζεσθε μεν ως παρελάβομεν». Σχέση λατρείας και παραδόσεως. «Πιστεύειν δε ως βεβαπτίσμεθα». Δηλαδή όπως έτσι αυτό που λατρεύουμε, που κάνουμε στην ώρα του μυστηρίου της Θείας Λατρείας, αυτή είναι και η πίστη μας. «Δοξάζειν δε ως πεπιστεύκαμεν». Δηλαδή να δοξολογούμε και να υμνούμε το Θεό όπως είναι η πίστη μας. Διαφορετική προσέγγιση της λατρείας, ακόμα και διαφορετική προσέγγιση του λειτουργικού τυπικού της Εκκλησίας, φανερώνει τελικά διαφορετική στάση ζωής. Στάση ζωής που στηρίζεται σε διαφορετική θεολογική προσέγγιση και σε διαφορετική ερμηνεία λειτουργικών και άλλων συμβόλων, που σε τελευταία ανάλυση προδίδει διαφορετική αντίληψη για τη σχέση του Θεού, του ανθρώπου και του κόσμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την ιστορία παραμένει η θεολογική στατικότητα και η παρεπόμενη σε αυτή λειτουργική αφασία του 18ου αιώνα, που προκάλεσαν αντίστοιχα εκείνη τη λεγόμενη φιλοκαλική αναγέννηση και την ανάπτυξη της θεολογίας της ορθόδοξης λατρείας από τους κολυβάδες. Ίσως εδώ, αγαπητοί ακροατές, είναι απαραίτητο να πούμε τι ήταν αυτοί οι κολυβάδες. Ήταν μοναχοί του Αγίου Όρους. Το κολυβάδες είναι το παραγκόμι, είναι το παρατσούκλι που τους έδωσαν οι αντίπαλοι τους, αυτοί που δεν τους αποδέχονταν, αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό έγινε τελικά τίτλος τιμής. Δηλαδή, είχε φτάσει πολλές φορές, ακόμα και στο Άγιο Όρος, στις καριές γινόταν τροποντινά ένα παζάρι και τα Σάββατα. Οπότε πηγαίναν εκεί τα εργόχειρά τους και είχαν μεταφέρει τα μνημόσυνα, τα οποία είναι μια τελετή η οποία προσυδειάζει στην ημέρα του Σαββάτου. Είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή ότι το Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους. Βλέπετε ότι λίγο και σήμερα τα έχουμε μπλέξει τα πράγματα. Σήμερα τους γάμους, που είναι χαρμόσυνο πράγμα, δεν τους κάνουμε την Κυριακή το απόγευμα, αλλά τους έχουμε μεταφέρει το Σαββάτο. Ενώ τα μνημόσυνα, που είναι κάτι που πρέπει να γίνεται το Σάββατο, τα έχουμε πάει την Κυριακή. Ίσως άλλη φορά μιλήσουμε γι' αυτό. Οι κολυβάδες λοιπόν μας είπαν με πολύ καλό και κατανοητό και λαγαρό τρόπο. Μας είπαν ότι η Εκκλησία έχει μία τάξη και όπως είπαμε προηγουμένως, τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν γίνεται για διακοσμητικούς λόγους. Όλα έχουν μία λειτουργικότητα. Ακόμα είχαν φτάσει μοναχοί όντες κάποιοι να κοινωνούν 2, 3 ή 4 φορές το χρόνο και έτσι οι κολυβάδες ήθελαν να αφυπνίσουν πρώτα, αυτό εφάρμοζαν οι ίδιοι, αλλά ήθελαν και τους άλλους αδελφούς τους στο Άγιο Όρος να τους αφυπνίσουν και να τους πούν ότι ξέρετε τα πράγματα δεν είναι έτσι, η Θεία Λειτουργία τελείται για να μετέχουμε σε αυτήν. Επομένως την εποχή εκείνη λοιπόν των κολυβάδων η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας αντιμετώπιζε 2 εξίσου σοβαρούς κινδύνους. Ο πρώτος ήταν να μετατραπεί από λογική λατρεία, από εμπνεύματη και αληθεία λατρεία, να μετατραπεί λέω σε τυπολατρεία ή όπως την ονόμαζε ο Αθανάσιος ο Πάριος, σε νεκρολογία. Ενώ ο δεύτερος κίνδυνος ήταν να χωριστεί αυτό που ονομάζουμε κανόνα πίστεως, δηλαδή το δόγμα, από το λειτουργικό ήθος, από τον κανόνα προσευχής και λατρείας. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε μια τυπική επανάληψη των ακολουθιών, μια μηχανική εκτέλεση των ιερών μυστηρίων και ιεροπραξιών, χωρίς όμως εμβάθυνση και αναφορά στο πραγματικό νόημά τους. Έτσι τα δόγματα και η λατρεία της Αποκαλύψεως μετατρέπονται σε κάποιες αφηρημένες έννοιες, ενώ η λατρεία αποκτά σε τελευταία ανάλυση μαγικό χαρακτήρα. Όμως καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια στάση απέναντι στη λατρεία γίνεται αναπόφευκτα αιτία και της δεύτερης παρεκκλήσεως που αναφέραμε προηγουμένως. Ίσως της πιο επικίνδυνης, δηλαδή του χωρισμού του δόγματος της πίστεώς μας από τη λατρεία και το λειτουργικό ήθος. Αυτή η στάση δεν οδηγεί στην αναζήτηση του πραγματικού νοήματος της λατρείας, αλλά πού? Οδηγεί στην άρνηση της αξίας της, στην άρνηση της σημασίας της και οδηγεί στο να τη θεωρούμε και να την καταλαβαίνουμε ως φλοιό, ως το τσόφλι. Ξέρετε ότι η έννοια, ο όρος αυτός δεν είναι δικός μου, αυτό το έλεγε ο Κοραής, φέρνοντας την, έτσι εκφράζοντας αυτό που ο διαφωτισμός και ο ουμανισμός της Δύσεως έκανε να βλέπει τα πράγματα της λατρείας μας, το τσόφλι που δεν παίζει κανένα ουσιαστικό ρόλο, που το πετάμε. Έτσι λοιπόν, για να γυρίσουμε πάλι λίγο στους κολυβάδες, στη διαμάχη που ακολούθησε εκεί το 18ο και στις αρχές του 19ου αιώνα, αυτή τη γνωστή ως κίνημα των κολυβάδων ή ως φιλοκαλική αναγέννηση, τότε τέθηκαν τα ζητήματα της συχνής θείας μεταλήψεως, της τελέσεως των μνημοσύνων, του καθαγιασμού των εικόνων, του μικρού και μεγάλου αγιασμού, τι νόημα έχουν, της σχέσεως των τιμίων δώρων και του αντιδώρου, της γονικλησίας κατά τις Κυριακές και πολλά τέτοια πρακτικά μεν, αλλά ουσιαστικά για την ζωή των πιστών και της Εκκλησίας. Ουσιαστικά, να το πούμε αλλιώς, τέθηκε το πρόβλημα του θεολογικού νοήματος της λειτουργικής παραδόσεως και της σχέσεως που υπάρχει μεταξύ της καθαυτό παραδόσεως της Εκκλησίας και των ιστορικών ενσαρκώσεων και μορφών της. Επισημάνθηκε η ενότητα ανάμεσα στην πίστη και τα λειτουργικά σύμβολά της, αλλά και η συμμετοχή κάθε λειτουργικού συμβόλου στην πραγματικότητα εκείνη την οποία συμβολίζει. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η θεώρηση της λατρείας, ανεξάρτητα από το δόγμα και ανεξάρτητα από το ήθος, είχε ήδη επικρατήσει την εποχή εκείνη, δυστυχώς, στη Δύση. Τέτοιου είδους δεισμό είχε διακηρύξει ο Προτεσταντισμός από την αρχή της εμφανίσεώς του, μάλιστα, και βέβαια πριν από αυτόν τον είχε εισαγάγει η λεγόμενη σχολαστική θεολογία. Οι αντικολυβάδες, δηλαδή οι αντίπαλοι των κολυβάδων, χωρίς εμβάθυνση στο νόημα του εκκλησιαστικού τυπικού, χωρίς εμβάθυνση στη θεολογία της λατρείας, είχαν προχωρήσει σε κάποιες προσαρμογές που εξέφραζαν τις εκκοσμικευτικές τάσεις της εποχής εκείνης και είχαν εκφράσει το δυτικό διεισμό. Στα σημεία διαφωνίας τους, το βασικό κριτήριο για αυτούς δεν ήταν η αλήθεια της πίστεως που εκφράζεται στην παράδοση της Εκκλησίας, αλλά ήταν ένας επιπόλαιος συσχηματισμός προς το πνεύμα του κόσμου και προς τις απαιτήσεις του κόσμου τούτου. Ο φαινομενικός συντηρητισμός στο θέμα της Θείας Μεταλήψεως, έτσι παρουσιαζόντουσαν οι αντίπαλοι των κολυβάδων, πολύ ευσεβείς και πολύ συντηρητικοί. Α, εμείς σεβόμαστε πάρα πολύ το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γι' αυτό δεν κοινωνούμε, έτσι. Και έχουμε δυστυχώς και σημερινούς χριστιανούς που έτσι με έναν κοινικό τρόπο, καλά τι είναι, σούπα, τι είναι η Θεία Κοινωνία. Ναι, όμως βλέπετε ότι ο συντηρητισμός δεν είναι και παραδοσιακότητα. Δεν εκφράζει και τον παραδοσιακό τρόπο της ζωής της Εκκλησίας. Αυτός λοιπόν ο φαινομενικός συντηρητισμός στο θέμα της Θείας Μεταλήψεως είχε την ίδια ρίζα με την αλλαγή της τάξεως της ευλογίας των κολύβων και της τελέσεως των μνημοσύνων. Και στις δύο περιπτώσεις ήταν ο χρόνος του κόσμου και ήταν το πνεύμα της εκοσμικεύσεως αυτό που γινόταν κριτήριο όχι μόνο των λειτουργικών πράξεων και συμβόλων, αλλά και της ίδιας της ζωής της Εκκλησίας. Αντίθετα, οι κολυβάδες έκριναν ότι το τυπικό και ο κανόνας της λατρείας πρέπει να συνδέονται οργανικά με τον κανόνα της πίστης, με αυτό που πιστεύουμε δηλαδή. Η επιμονή τους εξάλλου στη συχνή Θεία Κοινωνία, στην τακτική Θεία Μετάληψη, που αποτελούσε αρχαίγονη παράδοση της Εκκλησίας. Αυτό παραλάβαμε και αυτό παραλάμβαναν γενναίες από τις προηγούμενες από αυτές γενναίες. Αυτό επισημαίνει ότι χωρίς τη γνήσια και αληθινή συμμετοχή του ίδιου του ανθρώπου δεν υπάρχει ουσιαστική σχέση με τη λατρεία. Στην Εκκλησία δεν είμαστε spectators, δεν είμαστε θεατές. Έτσι, κάποτε δυστυχώς ακούγαμε και έλεγε υπέρ των παρακολουθούντων την τέλεση της ανεμάκτου ιερουργίας. Μα δεν έχουμε, συγγνώμη, δεν έχουμε παρακολουθούντες. Έχουμε μετόχους. Πρέπει να έχουμε ανθρώπους που υπάρχουν, που είναι, για να μετέχουν σε αυτά που τελούνται. Όχι απλά να τα βλέπουν και να τα παρακολουθούν απαθείς. Η στάση αυτή δεν είναι απλά ηθική, το να μετέχουμε. Είναι βαθύτατα εκκλησιοκεντρική και εκκλησιολογική. Έξω από αυτή την ερμηνεία και έξω από αυτή την προοπτική, οι λειτουργικές πράξεις και οι λατρευτικές ακολουθίες πάβουν να κατανοούνται ως σωτηριολογικές ενέργειες του Θεού και καταλήγουν να θεωρούνται απλά μαγικές τελετουργικές συνήθειες και ενέργειες, πολλές φορές δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, ενέργειες μιας νοσηρής θρησκευτικότητας. Το πρόβλημα της αποστάσεως, της διαστάσεως των τελουμένων στη λατρεία από τα διαδραματιζόμενα στην καθημερινή μας ζωή, το πόσο πολύ απέχει η καθημερινή μας ζωή από αυτό που κάνουμε και τελούμε στη Θεία Λειτουργία, είναι από τα σημαντικότερα που έχει να αντιμετωπίσει η Εκκλησία, αλλά και η θεολογία της λατρείας. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και τελευταία, όπως είπαμε, οι κολυβάδες, οι σωστότερα να το πω φιλοκαλικοί πατέρες του 18ου αιώνα. Γι' αυτό λέω υπερασπίζονται με πάθος τη σύνδεση της λειτουργικής ζωής, της λειτουργικής πράξεως με την καθημερινή ζωή και υποστηρίζουν ότι οι λέξεις και τα τελούμενα στη λατρεία πρέπει να έχουν σχέση με το ευρύτερο ήθος των χριστιανών αλλά και να έχουν αντίκρισμα στα πράγματα της υπόλοιπης ζωής μας. Δεν μπορεί με άλλο τρόπο να υμνούμε το Θεό την Κυριακή και αλλιώς να είναι οι σχέσεις μας εκτός του ναού. Δεν μπορεί μέσα στην εκκλησία να φοράμε ένα είδος ευσέβειας σαν μανδύα που να τον βγάζουμε όταν βγαίνουμε από την εκκλησία. Στον ίδιο άξονα κινείται, θα έλεγα, και ένας μεγάλος της λογοτεχνίας μας, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Γιατί είναι θρέμα και γνήσιος καρπός αυτής της ίδιας κολυβαδικής παραδόσεως. Αυτής της παραδόσεως που μεταφυτεύτηκε από τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Όρους και ήρθε στη Σκιάθο και έγινε και δημιούργησε εκεί τη μονή του Ευαγγελισμού. Βλέπουμε λοιπόν πως και ο Παπαδιαμάντης καυτηριάζει αυτή τη διάσταση, αυτή την απόσταση αυτού του ήθους που έχουμε μέσα στην εκκλησία και της άλλης συμπεριφοράς και του ήθους που μας διακρίνει στις υπόλοιπες σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Θα αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα από τα πολλά που διασώζει στο έργο του και που αρκούν βέβαια αυτά τα δύο για να διαβεβαιώσουν, να βεβαιώσουν του λόγου το ασφαλές. Θυμάστε σε ένα διήγημα του για την περηφάνεια λέγεται, εκεί η γριά ουρανιά βλέπει το γιο της να πίνει και να κοιμάται στους δρόμους και την παραλία, ο γιος της γύριζε όλο στα καπηλιά και τα λοιπά και λέει είναι πρόθυμη να κάνει σαρανταλίτουργο για να χαλάσει τα μάγια στα οποία εκείνη απέδιδε την κατάσταση που βρισκόταν ο γιος της, αλλά έκρινε απαραίτητο πως και εκείνος πρέπει να συμμετάσχει στον αγώνα αυτό για να πατήσει τον πειρασμό. Εδώ προβάλλει την ορθόδοξη θέση όπου η σωτηρία είναι καρπός της χάριτος του Θεού απ' τη μια αλλά και της συνεργίας, της ελεύθερης συνεργίας του ανθρώπου από την άλλη και όπου η λειτουργική ζωή δεν βρίσκεται σε διάσταση αλλά σε στενή σχέση από τη συνάφεια και την υπόλοιπη ζωή και ούτε η Θεία Λατρεία έρχεται και επιδρά μαγικά επάνω μας. Πρέπει να συμμετέχουμε ουσιαστικά, να είναι όπως είπα προηγουμένως και μας λένε βέβαια και τα κείμενα, μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός, το είπε στην Σαμαρίτιδα, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν τους πραγματικούς ανθρώπους που θέλουν να λατρεύουν το Θεό. Κλασικότερο όμως παράδειγμα παραμένει εκείνος ο Παπακυριάκος του διηγήματος της εξοχικής λαμπρής που αναφέρει ο Παπαδιαμάντης. Από μια βιαστική έτσι θεώρηση φαίνεται έτσι αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται σε τελετουργική αταξία όταν σκέφτεται ότι δεν πρέπει να κοινωνήσει πριν εξομολογηθεί τις υποψίες και την οργή που είχε προς το συνεφημέριό του τον Παπαθοδωρήτο Σφονδύλα και προσπαθεί να καταλύσει το Άγιο Ποτήριο με το στόμα των πιστών. Αυτό πρακτικά νομίζω ότι δεν γίνεται και όσοι από τους ακροατές μας τυχαίνει να είστε ιερείς θα το ξέρετε ακόμα καλύτερα. Όμως η πράξη αυτή του απλοϊκού ιερέα αποτελεί και ένα καμπανάκι, αποτελεί μια ευαίσθητη κεραία, αποτελεί γνήσια πνευματική αντίδραση κατά της τυπολατρείας. Καταλαβαίνει πως όσο σπουδαίο πράγμα είναι η αιμονή στην τελετουργική τάξη και το τυπικό, άλλο τόσο επικίνδυνη μπορεί να αποβεί η απώλεια της ουσίας της λειτουργίας όταν δεν υπάρχει αληθινή κοινωνία και αληθινή σχέση με τα τελούμενα. Η σκηνή που μας παρουσιάζει στην περίπτωση αυτή ο Παπαδιαμάντης μοιάζει με ένα πολύ ωραίο περιστατικό που διαβάζουμε στο Λιμονάριο. Το Λιμονάριο είναι κάτι σαν το γεροντικό. Το έχει γράψει ο Ιωάννης ο Μόσχος και εκεί πάλι υπάρχουν διηγήσεις και αποφθέγματα γερόντων. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα περιστατικό για ένα ιερέα από τη Μάρδαρο της Κιλικίας που δεν αποφάσιζε να αρχίσει τη Θεία Λειτουργία εάν δεν είχε την αίσθηση ότι είχε έρθει, είχε κατέλθει το Άγιο Πνεύμα και επισκίαζε το θυσιαστήριο στο οποίο επρόκειτο να λειτουργήσει. Βλέπετε, κάποτε συμβαίνουν και αυτά. Όταν λοιπόν λείπει η αλήθεια και η ουσία, η προσκόλληση στο τυπικό εκφυλίζεται σε στήρα τυπολατρία, γίνεται ριτουαλισμός και όχι μόνο δεν σώζει αλλά δυσκολεύει περισσότερο τα πράγματα. Αυτό επαληθεύεται στους Σουνίτες. Τι κάνουν οι Ουνίτες? Τηρούν άψογα στη λατρεία τους το τυπικό της Ανατολικής Εκκλησίας, αλλά συμπορεύονται στην πίστη και κοινωνούν με τον Πάπα. Ενώ κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας φαίνονται ορθόδοξοι δηλαδή, η πίστη και η ζωή τους απέχουν πολύ από την πίστη και το ήθος της Ορθοδοξίας. Πέρα από το ψεύδος και την υποκρισία που καθιερώνει αυτή η σχιζοφρενική στάση και η πρακτική απουσίας νοήματος και ουσίας στη λατρεία των Ουνιτών, προδίδει και μια ευρύτερη διάσπαση που επικρατεί δυστυχώς στο χώρο της Δύσεως. Άλλωστε αυτή η διάσπαση εκφράζεται πρωτίστως στη θεολογία των Δυτικών και επεκτείνεται στο ήθος της καθημερινής του ζωής. Υπάρχει σε υπερεπάρκεια αυτή η λεγόμενη ευχαριστιακή ευσέβεια, αλλά παράλληλα παρατηρείται δυσκολία στο να εκφραστεί η ευχαριστία θεολογικά. Η αντίληψη, εκεί ακούμε για τη μετουσίωση, δηλαδή της αλλαγής της ουσίας του άρτου και του ίνου. Αυτό είναι ένα μεταφυσικό πραξικόπημα. Γιατί υπάρχει έλλειψη της θεολογίας της μετοχής που υποστηρίζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Εμείς δεν μιλάμε για μετουσίωση, μιλάμε για μεταβολή των θείων δώρων. Έτσι βιώνεται στην Ανατολή αυτό που παραλάβαμε και βλέπουμε τον κόσμο δημιουργημένο να γίνεται ευχαριστία. Οι Ουνίτες μαζί με τους υπόλοιπους δυτικούς λειτουργούν και κινούνται κατά τρόπο ηθικοπλαστικό, χωρίς όμως να εκφράζουν το ήθος και τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας. Ας πούμε το αλάθητο του Πάπα μαζί με τη γενικότερη εκοσμίκευση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από τη μια, αλλά και η αυθαιρεσία του προτεσταντισμού από την άλλη, πρέπει να υπογραμμίσουμε, αποτελούν τις εμφανέστερες παραφθορές του ήθους αυτού που εκφράζεται στο χώρο της Δύσεως. Το ορθόδοξο λειτουργικό ήθος στην αυθεντική έκφρασή του δεν ζητά στη λατρεία απλώς μια διανοητική, μια συναισθηματική ικανοποίηση. Όχι. Στην ορθόδοξη λειτουργία καλούμαστε να συναντήσουμε και να ενωθούμε, να συναντήσουμε το Χριστό και να ενωθούμε με το Χριστό τρώγοντας το σώμα του και πίνοντας το αίμα του. Και καλούμαστε επίσης να συναντήσουμε τους αδελφούς μας σε μια διάσταση όχι ιδεολογική αλλά πραγματική. Το τυπικό της Θείας Λειτουργίας και ολόκληρης της Ορθόδοξης Λατρείας, αλλά και ευρύτερα η αρχιτεκτονική και η διακόσμηση των Ορθοδόξων ναών δεν έχουν αυτό τον ρομαντικό, θα έλεγα, ή τον μυστικοπαθή χαρακτήρα που επέβαλε ο τρόπος προσεγγίσεως του Θεού και ο πολιτισμός στη Δύση. Το ήθος εκεί ασχολείται με τι? Με εφαρμογές ιδεών. Ενώ το ήθος της Ορθοδοξίας έχει να κάνει με την αλήθεια των πραγμάτων. Είδατε τι λέμε, «Η των πραγμάτων αλήθεια ανέδειξε σε τυπήμνη σου, κανόνα πίστεως, εικόνα πραότητος κτλ». Η δυτική πίστη και το δυτικό ήθος, έχοντας αποκόψει ουσιαστικά τον άνθρωπο από τον ουρανό, πλάθουν κάποιους φανταστικούς ουρανούς για να χαθούν στην απεραντοσύνη τους. Ξεχνούν πως η ισορροπία του ανθρώπου χάνεται όταν ο ίδιος δεν έχει σωματική αίσθηση και δεν έχει σχέση με το δημιουργό του. Γι' αυτό όλα τα μυστήρια της Ανατολικής Εκκλησίας, από το βάπτισμα ως τη Θεία Ευχαριστία, έρχονται και αγγίζουν τη σάρκα. Μετέχουμε σε αυτά με το σώμα και μαρτυρούμε ότι κοινωνούμε με όλα τα μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Το να παρακολουθεί κανείς τη Θεία Λειτουργία μόνο με σωστό τελετουργικό τυπικό δεν φανερώνει υποχρεωτικά ορθόδοξο λειτουργικό ήθος, όπως το το να αναζητεί το Θεό με τη διάνοια, με τη λογική, δεν μαρτυρεί και ορθόδοξη συνείδηση. Τέλος, πρέπει να υπογραμμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η Θεία Λειτουργία και η λατρεία της Εκκλησίας δεν εκφράζει απλώς το δόγμα και το ήθος της Εκκλησίας, αλλά και τα διδάσκει στους πιστούς. Δεν είναι τυχαίο ότι τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας περιέχουν κείμενα κατεξοχήν δογματικού περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνουν και το γνήσιο χριστιανικό ήθος. Και ακόμα, μερικές φορές σκέφτομαι και αναρωτιέμαι ποιος δίδαξε στους ανθρώπους μερικά πράγματα. Βλέπω όταν λέγεται το σύμβολο της πίστος, όλοι κάνουμε το σταυρό μας όταν λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Κανείς από εμάς τους θεολόγους, νομίζω και κανένας ιεροκήρυκας, δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτά τα πράγματα. Όλοι όμως οι πιστοί, οι χριστιανοί μας, κάνουμε το σταυρό μας εκείνη την ώρα, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο κόσμος μας είναι διδακτός Θεού. Τελικά, η λειτουργία παραμένει ο τρόπος με τον οποίο για 20 αιώνες ξέρει να ζει και να λειτουργεί η Εκκλησία. Εκεί, καθώς και στις άλλες βέβαια ακολουθίες, διδάσκεται ο άνθρωπος πως πρέπει να πιστεύει, πως πρέπει να ζει, πως πρέπει να δρά και πως πρέπει να αγαπά. Μαθαίνει να ζει κατά τον του Χριστού τρόπον και μαθαίνει πολιτείαν την κατά Χριστόν. Μαθαίνει να πολιτεύεται, δηλαδή να ζει έτσι και να κινείται έτσι όπως θέλει ο Χριστός. Αποκτά ακόμα αυτή την ομοήθεια, την θεοήθεια που λέγαμε, το ήθος του Χριστού και το ήθος των Αγίων, που συνιστά την αυθεντικότερη έκφραση εκκλησιαστικού φρονήματος και ήθους. Αντίθετα, όταν η ζωή του χριστιανού και η καθημερινή δράση του πάψει να είναι προέκταση της λατρείας και πάψει να πηγάζει από το φρόνημά της, τότε γίνεται δίψυχος, όπως μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος ο αδελφόθεος στην καθολική επιστολή του, δίψυχος, ακατάστατος εν πάσες τεσοδείς αυτού. Όταν θεωρεί δηλαδή ότι η υπόλοιπη ζωή του, η επαγγελματική, η οικογενειακή, η πολιτική, η οποιαδήποτε ζωή του, οποιοδήποτε τομέα της ζωής του είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος από τη λειτουργική ζωή και ότι έξω από τον ναό μπορεί να έχει ένα άλλο φρόνημα και έναν άλλο τρόπο ζωής ή να χρησιμοποιεί άλλα μέσα και να επιδιώκει άλλους σκοπούς, τότε και η λατρεία του αποβαίνει μια απλή τυπικότητα. Αυτό θα πει ριτουαλισμός, χωρίς περιεχόμενο και χωρίς ζωή. Ακόμα και όταν η λειτουργία θεωρείται ως λατρευτική ευκαιρία, ακούμε πολλούς χριστιανούς έτσι πάμε σε μια λατρευτική ευκαιρία ή ως μέσον για ενδυνάμωση, για δράση, για το έργο κτλ., αποκαλύπτεται έλλειψη του πραγματικού νοήματος και αδυναμία αποκτήσεως της καθολικής οράσεως και της πνευματικής αισθήσεως, της πίστεως και του ήθους που εκφράζονται σε αυτή. Απλά σας το λέω, η λατρεία δεν είναι μέσον, η λατρεία είναι στάση ζωής, είναι τρόπος υπάρξεως του ανθρώπου, το πραγματικό νόημα των μυστηρίων, με καρδιά του στη Θεία Ευχαριστία. Είναι η απόκτηση του γνήσιου λειτουργικού ήθους. Έτσι η Εκκλησία παρέχει στον άνθρωπο τελικά δυνατότητα με το Θεό. Και αυτή η δυνατότητα και η κοινωνία με το Θεό υπάρχει μετά την ενσάρκωση του Χριστού ως πραγματικότητα πια, ως θεανθρώπινο σώμα και πλήρωμα, πλήρωμα του Χριστού και ως χώρος της εμπνεύματη και αληθεία λατρείας. Με αυτήν η πιστή αυξανόμαστε στην πίστη και προαγόμαστε στο ήθος, αγωνιζόμενοι να φτάσουμε αυτό που μας λέει ο Απόστολος Παύλος, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όμως η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές, και θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο 3W.

Αγαπητοί μου ακροατές, η τέταρτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Αθωνίτου, του Εντοαγιονίμου Όρια Σκίσαντος και του Οσίου Λαμπαδού. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα γίνεται λόγος για τη θεραπεία του δούλου του Εκατοντάρχου από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγει ότι ο Εκατόνταρχος πήγε αυτοπροσώπως στο Χριστό για να τον παρακαλέσει για τη θεραπεία του δούλου του, ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει ότι έστειλε πρεσβυτέρους, σεβαστά πρόσωπα και φίλους στον Κύριο για να ικανοποιήσει το αίτημά του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι έγιναν και τα δύο. Επειδή ο Ματθαίος μεν λέγει ότι ο Εκατόνταρχος πήγε ο ίδιος στο Χριστό, ο δε Λουκάς ότι έστειλε τους πρεσβυτέρους και ύστερα τους φίλους του, πρέπει να εννοήσουμε ότι έχει γίνει και το ένα και το άλλο. Γιατί πρώτα μεν έστειλε τους πρεσβυτέρους, παρακαλώντας τον θείο ιατρό και διδάσκαλο Ιησού Χριστό να έλθει. Έπειτα, όταν έμαθε ότι έρχεται και αφού έκρινε τον εαυτό του ανάξιο να τον υποδεχθεί, έστειλε στη συνέχεια τους φίλους του να τον εμποδίσουν και να του διαμηνήσουν, όσα λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έπειτα, όταν εχειροτέρευσε η κατάσταση του παραλυτικού και πονούσε πάρα πολύ, έσπεσε και ο ίδιος ο Εκατόνταρχος μετά τους φίλους του να συναντήσει τον Κύριο. Ο ίδιος ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο Εκατόνταρχος, αφού είπε «ο δούλος μου έχει καταπέσει και πονάει αφόρητα», δεν πρόσθεσε «δώσε εντολή να γίνει καλά», φοβούμενος μήπως ήταν ανάξιος να επιτύχει αυτή τη δωρεά του θεανθρώπου, αλλά μόνο του ανήγγειλε την συμφορά. «Κύριε, ο πες μου φεύγεται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος», του είπε. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, «εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Ο Άγιος Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον λόγο αυτό του Κυρίου μας, λέγει, «αυτό το οποίο προηγουμένως δεν το έκανε πουθενά, εδώ το κάνει. Γιατί ενώ σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθούσε την προαίρεση εκείνων που τον παρακαλούσαν, εδώ και προτρέχει και δεν υπόσχεται μόνο να τον θεραπεύσει, αλλά και προθυμοποιείται να μεταβεί στο σπίτι του. Το κάνει δε αυτό για να μάθουμε την αρετή του Εκατοντάρχου». Και ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός προσθέτει, «θέλησε ο Κύριος να αποκαλύψει την πολλή πίστη του Εκατοντάρχου και σε αυτούς που τον ακολουθούσαν. Γιατί, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αν αυτό δεν υπόσχονταν ο Χριστός ότι θα πήγαινε στο σπίτι να γιατρέψει τον άρρωστο, αλλά έλεγε «πήγαινε, ας γιατρευθεί ο δούλος σου», τίποτε από αυτά δεν θα μαθαίναμε, ούτε την αρετή, ούτε τη μεγάλη πίστη του. Ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός, ερμηνεύοντας το λόγο του Εκατοντάρχου, «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου είπε την στέγην εισέλθεις», λέγει, «δεν είμαι άξιος για να εισέλθεις στο σπίτι μου». Και ο Άγιος Χρυσόστομος επεξηγεί λέγοντας, «εχαρακτήρισε τον εαυτό του πολύ ανάξιο, όχι μόνο για την ευεργεσία της θεραπείας, αλλά και για να υποδεχθεί τον Κύριο στο σπίτι του». Με αυτόν τον τρόπο ο Εκατόνταρχος δείχνει συνέστηση της ειδικής του αμαρτωλής καταστάσεως σε σχέση με την αγιότητα και καθαρότητα του Κυρίου. Πολύ σπουδαία είναι και τα σχόλια του Ιερού Χρυσοστόμου για τον Εκατόνταρχο. Πολύ μεγάλο ήταν ένας άνθρωπος που είναι εκτός του Ιουδαϊκού καταλόγου να συλλάβει στο νου του μια τέτοια έννοια. Γιατί και φαντάστηκε, όπως μου φαίνεται εμένα, τις ουράνιες αγγελικές στρατιές. Ή ότι γι' αυτόν τον Ιησού Χριστό τα πάθη είναι τόσο υποταγμένα και ο θάνατος και όλα τα άλλα, όπως γι' αυτόν ήταν οι στρατιώτες. Αυτό σημαίνει ότι εσύ είσαι Θεός και εγώ άνθρωπος. Εγώ είμαι υπό εξουσίαν
υπεξούσιος, που παίρνω διαταγές από ανωτέρους. Εσύ όμως είσαι αυτεξούσιος. Αν λοιπόν εγώ, ενώ είμαι άνθρωπος και υπεξούσιος, τόσα πολλά μπορώ να κάνω, πολύ περισσότερα μπορείς να κάνεις εσύ που είσαι και Θεός και αυτεξούσιος. Θαύμασε ο Κύριος, λέγει ο Ζυγαβηνός, γιατί ενώ ο εκατόνταρχος δεν ήταν Ισραηλίτης, ούτε γνώριζε τις περί αυτού γραφές των Ιουδαίων, εύκολα και πρόθυμα επίστευσε. Και όχι μόνον εθαύμασε ο θείος διδάσκαλος, αλλά και πρόβαλε την πίστη του. Η πίστη εδώ είναι πεποίθησης ότι ο Χριστός μπορούσε, αν ήθελε, να θεραπεύσει τον άρρωστο δούλο με ένα απλό λόγο. Ο εκατόνταρχος επίστευσε στη δραστικότητα και μόνο του λόγου του Ιησού. Ο Ζυγαβηνός, κάνοντας σχόλιο στη φράση του Κυρίου μας «Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι», λέγει «Πολλοί τι ούτε σαν τον εκατόνταρχο, δηλαδή από τους εθνικούς, οι οποίοι, αν και δεν είναι Ιουδαίοι, θα είναι όμοιοι με αυτόν τον αξιωματικό του ρωμαϊκού στρατού». Και ο ιερός Θεοφύλακτος σημειώνει «Δεν είπε ο Χριστός, πολλοί εθνικοί θα παρακαθίσουν στο εφρόσινο δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ για να μην προσβάλλει τους Ιουδαίους, αλλά συνεσκιασμένα είπε από ανατολών και δυσμών. Θα έλθουν κοντά μου με την πίστη», λέγει ο Ζυγαβηνός. «Βασιλείαν μεν την αιώνια ανάπαυση εννοεί ο Κύριος, παιδιά δε της βασιλείας τους Ιουδαίους, γιατί το προσδοκούσαν αυτό, διότι είναι σπέρμα απόγονη του Αβραάμ». Να πάρουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, μια μουσική ανάσα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές. Έγινε λόγος μέχρι στιγμής για τη συνάντηση του Εκατοντάρχου με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και για ό,τι προηγήθηκε αυτής της διαζώσης επικοινωνίας. Αναφερθήκαμε και στο θαυμασμό της αρετής και της μεγάλης πίστεως του Ρωμαίου αυτού αξιωματικού από μέρους του Θείου Διδασκάλου και ακούσαμε τα σχετικά σχόλια Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον εμπνευσμένο λόγο του αημνήστου Μητροπολίτου Κοζάνης κυρίου Διονυσίου Ψαριανού για τον Εκατόνταρχο, την άψογη και συγκινητική συμπεριφορά του προς τον βαριά άρρωστο υπηρέτη του, για την θέση της Εκκλησίας μπροστά στο μεγάλο κοινωνικό θέμα της δουλείας, αλλά και για την ολοπρόθυμη αποδοχή από τον Ιησού Χριστό του αιτήματος του Εκατοντάρχου. Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν που μας δίνει ένα τέλειο πρότυπο αληθινής κοινωνίας και ζωντανής σχέσεως με τον πλησίον μας. Ένας εκατόνταρχος, ένας δηλαδή αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον για τον άρρωστο υπηρέτη του. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Και εδώ ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα που δεν πρόκειται βέβαια να το αναπτύξουμε τώρα σε όλο το πλάτος και να το εξαντλήσουμε. Πρόκειται για τους ανθρώπους που μας υπηρετούν, για τα αισθήματά μας και για τη συμπεριφορά μας απέναντί τους. Γιατί πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μαζί μας, είτε συνεργάτες μας, είτε βοηθοί μας, είτε και υπηρέτες μας. Αυτό βέβαια είναι ζήτημα πώς τους βλέπουμε εμείς, ή όλους για πολύτιμους συνεργάτες μας ή όλους για ευτελείς υπηρέτες. Πρόκειται ειδικότερα για το μεγάλο κοινωνικό θέμα της δουλείας και για τη θέση που πήρε από την αρχή η Εκκλησία απέναντι σε αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα είναι από τα πιο επίμαχα θέματα της ιστορίας και έδωκε λαβή σε μία από τις πιο δεινές κατηγορίες εναντίον της Εκκλησίας, πως τάχα δεν ενδιαφέρθηκε για την κατάργηση της δουλείας, πως δεν ξεσήκωσε από την πρώτη στιγμή τους δούλους σε επανάσταση και πως δέχτηκε, αν όχι και δεν καλλιέργησε, τη διατήρηση του θεσμού της δουλείας. Εδώ ανοίγουμε ένα τεράστιο θέμα και το ξέρουμε πως δεν κάνουμε καλά, γιατί δεν έχουμε τον τρόπο να το κλείσουμε. Όμως δεν πρέπει να αφήσουμε να νομίζουν οι εχθροί πως η Εκκλησία δεν ξέρει τι άδικα τις κατηγορούν. Η αλήθεια είναι πως οι κατηγορίες διατυπώθηκαν στα νεότερα χρόνια και μάλιστα από εκείνους που πειράζονται με το θεσμό της δουλείας και όμως κάνουν δούλους και έχουν δούλους και υπηρετούνται από δούλους. Αρκετό είναι να πούμε πως η Εκκλησία δεν είναι κοινωνική επανάσταση αλλά πνευματική ανάσταση. Και σωστό είναι να μην ξεχνάμε πως ο θεσμός της δουλείας καταργήθηκε σιγά σιγά με την επίδραση του κηρύγματος της Εκκλησίας, αν και στη θέση του μπήκαν άλλες δουλείες χειρότερης μορφής. Όποιος θέλει να δει ποια ήταν από την αρχή η θέση της Εκκλησίας απέναντι στους δούλους, δεν έχει παρά, εκτός από τα άλλα, στην Καινή Διαθήκη να διαβάσει την προσφιλήμωνα επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αυτοί που ο κόσμος μέχρι πριν 150 χρόνια τους ονόμαζε δούλους και τους θεωρούσε αντικείμενα αγοροπολισίας, για την Εκκλησία ήσαν πάντα οικογενείς, άνθρωποι του σπιτιού, αδελφοί αγαπητοί εν σαρκή, και όταν γίνονταν χριστιανοί, αδελφοί εν Κυρίω. Η Εκκλησία πλήρωνε για την απελευθέρωση αιχμαλώτων πολέμου και πολλοί Άγιοι, όπως ο Σεραπείων, πήγαιναν και πουλούσαν τον εαυτό τους σε ειδωλολάτρες για να μπορέσουν με την υπακοή και την πιστή υπηρεσία τους να τους κερδίσουν στο Χριστό. Η λέξη δούλος στην Εκκλησία είναι ιερή λέξη και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι χριστιανοί λέγονται και είναι δούλοι Θεού. Όποιος δουλεύει στο Θεό δεν κινδυνεύει να γίνει δούλος ανθρώπων, γιατί είναι μέσα του ελεύθερος, οποιαδήποτε και αν τον δεσμεύει εξωτερική δουλεία. Ένα δεύτερο που θα πρέπει να προσέξουμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι το πώς ο Χριστός δέχτηκε την αίτηση του Εκατόνταρχου. Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν.
εγώ θα έλθω να τον κάνω καλά. Ούτε πως ο εκατόνταρχος είναι κατακτητής και ειδωλολάτρης, ούτε πως ο άρρωστος είναι ένας υπηρέτης, έχει σημασία για τον Ιησού, για τον οποίο ο προφήτης εκήρυξε ότι τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασε. Ούτε και περιμένει δεύτερο λόγο, αλλά είναι πρόθυμος και έτοιμος να ξεκινήσει για το σπίτι του εκατόνταρχου. Σε έναν καιρό σαν το δικό μας, που οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ταμπουρώνονται πίσω από τα γραφεία τους και περνάνε από μπροστά τους προσκυνώντας οι άνθρωποι και περιμένοντας γραφειοκρατικά να γίνει η δουλειά τους, σε ένα τέτοιο λοιπόν καιρό καταλαβαίνουμε πόση αξία έχει και τι ακριβώς θα πει «εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Ομιλούμε πάντα και λέμε πως η Εκκλησία είναι κοινωνία ανθρώπων και μαζί με τα άλλα εννοούμε και αυτή την άμεση και ζωντανή σχέση που συνδέει τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε βέβαια τώρα να περιγράψουμε την εικόνα του κοινωνικού μας βίου και να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε σήμερα. Όλα τώρα είναι οργανωμένα, αντικειμενικά και απρόσωπα. Σε όλες τις υπηρεσίες οι υποθέσεις των ανθρώπων γίνονται κωδικοί αριθμοί και ηλεκτρονικοί υπολογισμοί. Πουθενά δεν φαίνεται ο άνθρωπος και το πρόσωπο του ανθρώπου. Και όμως ο άνθρωπος κάθε φορά και η περίπτωσή του είναι υπόθεση ζωής και μόνο δεν είναι ζωή η γραφειοκρατική και μηχανογραφική εξυπηρέτησή του. Ό,τι λείπει πάντα και ό,τι μας χρειάζεται για να είμαστε αληθινή κοινωνία είναι αυτή η ζωντανή σχέση που μας συνδέει με τον πλησίον. Αυτή η λέξη πλησίον είναι μοναδική. Είναι η λέξη της Θείας Γραφής που φανερώνει τον συνάνθρωπό μας, το γνωστό και συγκεκριμένο πρόσωπο στην ανθρώπινη κοινωνία μας με τις ανάγκες του κάθε φορά και την περίπτωσή του. Γιατί η κοινωνία θα πει ένα άθροισμα ατόμων και δεν είναι όπως μάθαμε να λέμε η μάζα και το ανώνυμο πλήθος, αλλά ανθρώπινη κοινωνία είναι το σώμα των προσώπων. Και όταν λέμε πρόσωπα εννοούμε ανθρώπους με αυτοσυνείδηση και αυτοδιάθεση, που ξέρουν δηλαδή τι είναι και που μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα τον εαυτό τους. Κοινωνία είναι η αγαπητική σχέση που συνδέει και ενώνει τα πρόσωπα σε ένα σώμα. Μια τέτοια αληθινή κοινωνία προσώπων, ένα τέτοιο σώμα, μόνο το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία είναι. Σύμφωνα με τον ορισμό του Αποστόλου, οι χριστιανοί ως κοινωνία προσώπων και Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Όλοι μαζί το σώμα του Χριστού και ο καθένας ένα ενσυνείδητο και ελεύθερο πρόσωπο. Πήραμε αφορμή από το Λόγο του Χριστού «εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν» για να πούμε και σήμερα όσα και άλλοτε είπαμε και που νομίζουμε πως πρέπει να λέγονται και να επαναλαμβάνονται, γιατί πολλή ασάφεια και άγνοια υπάρχει σε αυτά τα πράγματα. Και δεν εξαντλήσαμε βέβαια το θέμα, γιατί τέτοια θέματα δεν εξαντλούνται, αλλά πιστεύουμε πως δώσαμε λαβή σε όσους μας ακούνε για να σκεφτούν περισσότερα. Και θα έλεγε κανείς ότι σήμερα ομιλήσαμε για δύο θέματα. Ένα για τον θεσμό της δουλείας και δεύτερο για την κοινωνία των προσώπων. Και όμως πρόκειται για ένα και το αυτό θέμα. Κοινωνία ελεύθερων προσώπων δεν κάνουμε αν δεν ξεκινήσουμε από την πίστη πως είμαστε δούλοι του Θεού και υπηρέτες αλλήλων. Καιρός φίλοι μου ακροατές να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

αγαπητοί μου ακροατές. Συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το ευλογημένο νησί της Μυρτιλιώτισσας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στη συνάντηση του Ρωμαίου Εκατοντάρχου με τον Σωτήρα μας Χριστό και ό,τι προηγήθηκε αυτής της διαζώσης επικοινωνίας των. Μιλήσαμε για τον θαυμασμό της αρετής και της μεγάλης πίστος του Εκατοντάρχου, αλλά και της βαθιάς συστονής του να δεχθεί τον θείο διδάσκαλο στο σπίτι του και την ευεργεσία του προς τον βαρέως ασθενούντα δούλων του. Ακούσαμε και τον συγκροτημένο λόγο του αημνίστου Επισκόπου Διονυσίου για τον Ρωμαίο αξιωματούχο, για την αξιέπινη συμπεριφορά του στον βαριά ασθενή δούλο του, για την απαρχής ξεκάθαρη τοποθέτηση της Αγίας μας Εκκλησίας ενώπιον του μεγάλου κοινωνικού θέματος της δουλείας, αλλά και για την άμεση ανταπόκριση του Κυρίου μας στο έμπονο αίτημα του Εκατοντάρχου. Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφά αποφθέγματα για την θεάρεστη συμπεριφορά μας προς τους συνανθρώπους μας. Πολλοί δίνουν με γεμάτα χέρια, χωρίς ωστόσο να γεμίζουν κανένα. Ο τρόπος που δίνεις αξίζει περισσότερο από αυτό που δίνεις. Από τις μικρολεπτομέρειες καταλαβαίνει κανείς τον άνθρωπο. Στα μεγάλα προσέχει και κρύβεται. Για να γίνει ένας καυγάς χρειάζονται δύο, δηλαδή και εσύ. Σήμερα το πρωί προσπαθούσαμε να δέσουμε ένα μεγάλο δέμα. Καθώς όμως τραβούσαμε με περισσότερη δύναμη, το σκηνή κόπηκε. Το δέμα λύθηκε και έπρεπε μετά ξανά από την αρχή. Νομίζω, Κύριε, πως ακούω τη φωνή σου να μου λέει: «Παιδί μου, μη πολύ τραβάς το σκηνή με την εριστικότητά σου όταν κουβεντιάζεις με τους φίλους σου. Μη πολύ τραβάς το σκηνή με την πεισματική επιμονή σου όταν συνεργάζεσαι με τα αδέλφια σου. Μη πολύ τραβάς το σκηνή με την προκατάληψή σου ότι οι γέροι δεν καταλαβαίνουν πια τίποτα, έχουν ξοφλήσει. Μη πολύ τραβάς το σκηνή, γιατί το σκηνή κόβεται, οι φιλικές, οι αδελφικές, οι εγκάρδιες σχέσεις σπάνε, ψυχραίνονται, γίνονται συχνά εχθρικές. Και όταν ο ένας απομακρύνεται από τον άλλον, δεν είναι πάντα εύκολη η επανασύνδεση. Όταν στο χέρι σου κρατάς σφυρί, γύρω σου δεν βλέπεις παρά καρφιά. Όταν κρατάς ανθοδοχείο, σε περιμένουν άνθη. Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά με άδειο στομάχι και πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν με γεμάτο. Η σοβαρότητα είναι ρίζα αρχοντιάς, η σοβαροφάνεια επιπολαιότητας. Προτείνω, έλεγε ο Στίβενσον στους πολιτικούς μου αντιπάλους, μία συμφωνία. Αν σταματήσουν να λένε ψέματα για μας, θα σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια για αυτούς. Ένα πνευματικό πένταθλο. Πρώτον, να ζείτε απλά. Μην προγραμματίζετε πολλά πράγματα για την ίδια μέρα. Δεύτερον, να ξοδεύετε λιγότερα από όσα κερδίζετε. Τα αποτελέσματά του είναι η ικανοποίηση και η ψυχική ηρεμία. Τρίτον, να σκέφτεστε δημιουργικά. Μόνο χρήσιμες σκέψεις να επιτρέπετε να φωλιάζουν στο νου σας. Τέταρτον, να ελέγχετε τους τρόπους σας. Οι τρόποι σας παίζουν βασικότατο ρόλο στο να ζείτε ειρηνικά με τους άλλους. Πέμπτον, να είστε γενναιόδοροι. Η προσφορά από το χρόνο σας, από τις ικανότητές σας και από τα χρήματά σας δίνουν χαρά όχι μόνο στους άλλους, αλλά και μάλιστα περισσότεροι σε εσάς. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε για την συνάντηση και τον διάλογο που διαμήφθηκε μεταξύ του Εκατοντάρχου και του Κυρίου μας, καθώς επίσης και για τον θαυμασμό της αρετής, της πίστεως και της ταπεινώσεως του Εκατοντάρχου από τον Θεάνθρωπο Χριστό. Ύστερα από όσα ελέγχθησαν από τον μακαριστό Επίσκοπο Διονύσιο για την καλή και θεάρεστη συμπεριφορά μας προς τους συνανθρώπους μας κατά το πρότυπο του Εκατοντάρχου προς τον βαριά ασθενή δούλο του, και μετά από τα σοφά και διδακτικά αποφθέγματα που εξαίρουν την υποδειγματική μας συμπεριφορά προς τους άλλους, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο Λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
πάντα όσα αν θέλετε είναι απειώσιν ημίνοι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείται αυτής. Δηλαδή όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια να κάνετε και εσείς αυτούς. Και το ρητόν της Παλαιάς Διαθήκης, όμισης μηδενή ποιήσης. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες πατέρες από το ιερό κουτλουμουσιανό κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλγης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γεάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αδεράγει, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

Ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι ακρότες, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε ευλαβικά σήμερα 28 Ιουνίου πάνω από τις μορφές των μαρτύρων και Αγίων της που σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει. Τη 28η του μηνός Ιουνίου, μνήμη της Ευρέσεως των τιμίων λειψάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου.

ως τα αφανέντα μαρτύρων αναργύρων, βλίζουσι κρουνούς θαυμάτων αναργύρος. Τα ανεβρεθέντα οστά των μαρτύρων αναργύρων αναβλίζουν αναργύρος δωρεάν κρουνούς θαυμάτων.

Οι Άγιοι Μάρτυρες και Θαυματουργοί Ανάργυροι, Κύρος και Ιωάννης, έζησαν και έδρασαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Ο Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, ο δε Ιωάννης από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Αυτοί λοιπόν ενώθηκαν επειδή τέριαζαν στην γνώμη και τον τρόπο ζωής και περιερχόμενοι από τόπο σε τόπο θεράπευαν κάθε νόσο και ασθένεια. Οι Άγιοι Ανάργυροι, πέραν των ιατρικών τους υπηρεσιών, παρακινούσαν πολλούς να μην δηλιάζουν αλλά να δέχονται με καρτερία τα μαρτύρια και τον θάνατο για χάρη του Χριστού. Η ενέργειά τους όμως αυτή έγινε γνωστή στον άρχοντα του τόπου, ο οποίος και πρόσταξε να τους συλλάβουν και να τους οδηγήσουν ενώπιον του. Οι ανάργυροι, χωρίς κανένα φόβο, διακήρυξαν την πίστη τους στο Χριστό. Τότε εκείνος υπέβαλε τους Αγίους σε διάφορα βασανιστήρια και εν συνεχεία με προσταγή του τους αποκεφάλισαν.

τίμια σώματα των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Τα πήραν οι πιστοί και επειδή τότε επικρατούσε η ειδωλολατρία, τα έκρυψαν με πολλή φροντίδα και επιμέλεια. Αργότερα όμως, όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Αρκάδιος και πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Θεόφιλος, βρέθηκαν τα Άγια Αυταλείψανα, των οποίων την πανήγυρη πνευματικός εορτάζουμε σήμερα. Κατά την ημέρα δε που ήρθαν στο φως από τα σπλάχνα της γης, οι ασύλλητοι αυτοί θησαυροί έτρεξαν στον τόπο εκείνο αναρρύθμιτα πλήθη, κατεχόμενα από ποικίλα νοσήματα, και αξιώθηκαν της θεραπείας και της ιάσεως.

Και πραγματικά, δαιμονιζόμενοι ελευθερώνονταν από τα δαιμόνια, ασθενοί σε θεραπεύοντο, τυφλοί ανέβλεπαν, χολοί, κουτσοί περπατούσαν και με λίγα λόγια κάθε είδους ίεση και θεραπεία παρήχανε σε όλους τους ανθρώπους τα τίμια αυτά λείψανα. Και βέβαια δεν γίνονταν μόνο τότε τέτοια θαύματα, αλλά και μέχρι σήμερα όσοι προσέρχονται σε αυτά με πίστη και ζητούν την βοήθειά τους λαμβάνουν γρήγορα κάθε θεραπεία προς δόξαν και ένων Χριστού, του Θεού μας, που δόξασε τους Αγίους Αναργύρους «Κύρο

τι αυτή η μέρα, 28η του μηνός Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παππίου. Τον Παππίαν δε πως παρέλθω το λόγο, μάρτυραν όντα ανδρικών του Κυρίου. Πως να παραβλέψω στο λόγο μου τον Παππία, που υπήρξε ανδρίος μάρτυρας του Κυρίου.

Ο Άγιος Μάρτης Παπίας έζησε κατά την εποχή των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν και Μαξιμιανού 286-305 μετά Χριστόν. Πίστευε στο Χριστόν εκ προγόνων και την πίστη του αυτή την κήρυτε και σε άλλους. Κατηγορηθείς για τούτο στον άρχοντα του τόπου του, συνελήφθη και οδηγήθηκε δέσμιος αυτόν. Ο άρχοντας τον προέτρεψε να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Ο Άγιος όμως όχι μόνο δεν υπάκουσε στην προτροπή του άρχοντα, αλλά και τον επιτίμησε με αυστηρά λόγια. Η αντίδραση αυτή του παπία εξόργησε τον άρχοντα, ο οποίος και πρόσταξε τους δημίους να υποβάλουν αμέσως τον Άγιο σε βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν του τέντωσαν το σώμα, τραβώντας το από τα τέσσερα άκρα, τον σήκωσαν ψηλά και τον έδιραν επί πολλή ώρα με φρέσκα βούνευρα. Έπειτα τον έριξαν μέσα σε ένα πολύ μεγάλο λέβητα γεμάτο με ζεματιστό λάδι και λίπος. Και το θέαμα αυτό αποτελούσε θαύμα και έκπληξη. Άνθρωπος δηλαδή ντυμένος το πυρ ως ημάτιο έμεινε καρτερικά επί 7 ολόκληρες μέρες μέσα στην κόλαση αυτή του πυρός. Αποτέλεσμα δε του θαυμαστού αυτού γεγονότος ήταν πολλοί ειδωλολάτρες να προσελκυστούν στην πίστη του Χριστού.

Ύστερα από αυτά οι Δήμοι έβγαλαν τον Άγιο Μάρτυρα από τον Λέβητα και τον έσυραν γυμνό πάνω σε σιδερένια τριβόλια. Έπειτα τον προσέδεσαν πίσω από άγριους ύπους, οι οποίοι και τον έσυραν τρέχοντας σε δύσβατους και κακοτράχυλους τόπους. Κατόπιν τον κρέμασαν κατά κέφαλα από ένα δοκάρι και προσέδεσαν στο λαιμό του μια πολύ μεγάλη πέτρα. Παρέμεινε δε έτσι κρεμασμένος επί τρεις μέρες. Μετά την τρίτη μέρα έκοψαν με δρεπάνι το σχοινί και ο μάρτης έπεσε απότομα στη γη και κτύπησε βαριά. Στη συνέχεια οι Δήμοι έριξαν πάνω στο σώμα του πάρα πολλά αναμένα κάρβουνα και τον έχωσαν με πέτρες. Με την επιστασία όμως Θείου Αγγέλου ο μάρτης βγήκε αυλαβής μέσα από τις πέτρες και αποκατεστάθη πλήρως η υγεία του.

το θαυμαστό αυτό γεγονός είχε ως αποτέλεσμα οι Δήμοι αλλά και πολλοί άλλοι να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού. Όλοι δε αυτοί με προσταγή του Άρχοντα αμέσως αποκεφαλίστηκαν. Εν συνεχεία αποκεφαλίστηκε και ο Άγιος Παππίας προς δόξαν και ένων του αληθινού Θεού μας, του Ιησού Χριστού, που ανήλθε στεφανιφόρος στην ουράνια βασιλεία.

28 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παππίου. Ζούσε στα χρόνια του Διοκλητιανού ο Παππίας και του Μαξιμιανού, που ήταν αμήλικτοι διώχτες της πίστεως. Είχε το προνόμιο να γεννηθεί από πιστούς γονείς, από τους οποίους πήρε χριστιανική ανατροφή από την απαλή ακόμα ηλικία του. Από τότε που άνοιξε τα μάτια του, οι γονείς του του δίδαξαν την πίστη στο Χριστό και την αγάπη προς όλους. Αλλά ο Παππίας, άξιο τέκνο χριστιανικής οικογένειας, όταν μεγάλωσε, μη σκοπώντα εαυτού, δεν κράτησε την αθάνατη αυτή κληρονομιά της πίστεως μόνο για τον εαυτό του. Θέλησε να καταστήσει μέτοχους και άλλους συνανθρώπους του. Αυτή η καλή του θέληση ήταν το κίνητρο που τον έσπρωξε στην περιπέτεια του κηρύγματος. Κήρυξε το Χριστό και την χριστιανική ζωή στους ειδωλολάτρες άφοβα και χωρίς προφύλαξη, και είχε την χαρά να γευθεί πολλούς καρπούς. Πολλοί ειδωλολάτρες επέστρεψαν στην πίστη και δόξασαν τον Θεό. Γεύτηκε όμως ο Παππίας και το πικρό ποτήρι του μαρτυρίου όταν καταγγέλθηκε στον άρχοντα του τόπου. Εκείνος του πρότεινε να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Παππίας αρνήθηκε και ύστερα από σκληρά και απάνθρωπα βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε με καρτερία και χαρά, αποκεφαλίστηκε. Ο Άγιος Παππίας, αγαπητοί ακροατές, ανήκει στην χωρία των μαρτύρων εκείνων, των οποίων και οι ουράνιες δυνάμεις θαύμασαν τα κατορθώματα, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια ομιλία του ψάλλει το ενκόμιο των μαρτύρων της πίστεως, εκφράζοντας και αυτός τον θαυμασμό του προς αυτούς, και γράφει: «Στη ζωή των μαρτύρων υπάρχει το ίδιο μοτίβο. Στα μαρτύρια υπάρχουν δύο παρατάξεις, η μία των μαρτύρων και η άλλη των τυράννων. Και οι μεν τύρανοι είναι πάνοπλοι, δε μάρτυρες μάχονται με γυμνό το σώμα, και όμως νικούν οι γυμνοί και όχι οι πάνοπλοι. Ενώ οι τύρανοι οδηγούν τους μάρτυρες γυμνούς, τους δένουν πισόπλατα, τους χτυπούν από παντού, όμως ιτώνται. Αντιθέτως οι μάρτυρες, ενώ δέχονται τους τραυματισμούς, εν τούτης στείνουν τρόπαιο εναντίον του διαβόλου. Και όπως το διαμάντι όταν το χτυπούν δεν υποχωρεί, έτσι και οι ψυχές των Αγίων Μαρτύρων, αν και ξεσπούν πάνω τους τόσα βασανιστήρια, αυτές δεν παθαίνουν κανένα κακό, ενώ των τυράννων καταλύεται η δύναμη».

είναι αίτητοι μάρτυρες και η δόξα τους αιώνια και αυθαρτή. Ορθώς παρατηρεί ο Ισίδρος Πιλουσιώτης ότι δεν μπορούν οι τύρανοι να καταστρέψουν τη λάμψη και την δόξα της αρετής των μαρτύρων. Η χαρά των μαρτύρων και του Αγίου Παπίου είναι πλήρης όταν το δικό τους παράδειγμα ακολουθούν όλοι οι χριστιανοί, δίνοντας την μαρτυρία τους στον καιρό μας. Αν εκείνοι νίκησαν τη φωτιά, τους τυράννους, τα βασανιστήρια, οφείλουμε κι εμείς, ενισχυόμενοι από τον Άγιο Κύριό μας, να νικούμε την φωτιά της αμαρτίας, τον τύρανο Σατανά, τα βασανιστήρια των πειρασμών. Τότε βαδίζουμε στα χνάρια του εσταυρωμένου Κυρίου μας, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Ομολογητών, οι οποίοι εφόσον υπομείνουμε μέχρι τέλους, μας περιμένουν στους ουρανούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 28 Ιουνίου, η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Σεργίου του Μαγίστρου. Καταγόταν από την Κωμόπολη Νικήτια της Αμάστρισσος του Ευξήνου Πόντου. Η οικογένεια του ήταν διακεκριμένη, συγγενής της Αυτοκράτηρας Θεοδόρας, σύζυγου του Αυτοκράτορα Θεοφύλου. Μπόρεσε λοιπόν ο Σέργιος να εκπαιδευτεί και να φτάσει σε μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα. Αν και ο Θεόφυλος ήταν θερμός προστάτης των οικονομάχων, ο Σέργιος έμεινε πιστός στις ορθόδοξες τάξεις και μόχθησε πολύ για την αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Πολλούς μάλιστα υπερασπιστές των Αγίων εικόνων προστάτεψε κατά τον διωγμό τους, και όταν πέθανε ο Θεόφυλος συνετέλεσε με την επιρροή του να ενισχυθεί η γνώμη της Θεοδόρας για την αναστήλωση των εικόνων. Ο Σέργιος πέθανε στην

Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Μακεδονίου μαρτύρησε αφού του έκοψαν τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Οσίου Ουλκιανού απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Αγίου Παύλου του Ιατρού απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Μαρτύρων, των δύο παιδιών μαρτύρων, μαρτύρησαν δια σταυρικού θανάτου. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Μωυσή του Αναχωρητή απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Δονάγου Επισκόπου Λιβύης μαρτύρησε διαπυρός. Η μνήμη σήμερα των Αγίων 70 μαρτύρων των Ενσκυθουπόλη μαρτύρησαν όλοι δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα των Αγίων τριών μαρτύρων από την Γαλατία μαρτύρησαν και αυτοί δια ξύφους. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Οσίου Μάγνου απεβίωσε ειρηνικά προσευχόμενος. Τέλος ακόμα σήμερα και η μνήμη των Οσίων Σεργίου και Γερμανού, των θαυματουργών, των εν Βαλάμι.

28 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Ευρέσεως των Τιμίων Λειψάνων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Μαρτύρων Κύρου και Ιωάννου βρέθηκαν στον Κάνοβο Μανουθέτης Αιγύπτου και κατετέθησαν επί Πατριάρχου Θεοφύλου 385-412 στο ναό του Αποστόλου Μάρκου. Επί Αγίου Κυρίλου ανεκομίστησαν πανηγυρικά

το Μανουθέ, όταν δε ρυπόθηκε το μαρτύριο, πάλι ανεκομίστησαν τα λείψανα των Αγίων στη Ρώμη.

Οι Άγιοι Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης αγωνίστηκαν και οι δύο στα χρόνια του Διοκλητιανού. Ο Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ο Ιωάννης από την Έδεσα. Άριστα καταρτισμένοι στην ιατρική επιστήμη, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς στους φτωχότερους συνανθρώπους τους. Και όχι μόνο δεν έπαιρναν χρήματα από κανένα, αλλά και οι ίδιοι έδιναν τα δικά τους μέχρι που έμειναν φτωχοί. Γι' αυτό και επωνομάστηκαν ανάργυροι. Μαζί με την ιατρική βοήθεια που προσέφεραν στους πάσχοντες, μετέδιδαν σε αυτούς και την σωτήρια αλήθεια του Ευαγγελίου. Τα λόγια τους έδωσαν φως Χριστού σε πολλούς ειδωλολάτρες, αλλά η δράση τους καταγγέλθηκε στις αρχές με αποτέλεσμα να τους αποκεφαλίσουν και άξια να πάρουν το στεφάνι του μαρτύριου. Τότε οι χριστιανοί τους έθαψαν κρυφά, και όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αρκάδιος και αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας ο Θεόφιλος, τα Άγια Λείψανά τους βρέθηκαν και με πανηγυρικό τρόπο έγινε η ανακομιδή τους. Πολλοί μάλιστα ασθενείς που άγγιξαν αυτά θεραπεύτηκαν. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι οι δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει και εν κυρίω ο μισθός αυτών. Οι δίκαιοι δηλαδή ζουν αιώνια και η ανταμοιβή που αρμόζει σε αυτούς βρίσκεται στα χέρια του Κυρίου. Ψάλλει η Εκκλησία μας στο Απολυτίκιο των Αγίων: «Θείας χάριτος τη ενεργία, αναβλύζοντα θαυμάτων ρήθρα, αναργύρω στα σεπτά ημών λείψανα, εκ των ελαγώνων της γης κόσμο έλαμψαν. Κύρε Θεόφρον, Ιωάννη τε ένδοξε, όθεν άπαντες την τούτων τιμώντες έβρεσιν, ετούμεν διημών το μέγα έλεος. Τε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Μερικοί άνθρωποι αρνούνται το Θεό, μας λένε πως δεν υπάρχει, επιστρατεύουν ονόματα επιστημόνων που διακηρύττουν τον αθεϊσμό τους. Ισχυρίζονται πως δεν υπάρχουν επιχειρήματα για την ύπαρξή του. Φυσικά χρειάζεται πολύ αφέλεια να νομίζει κανείς ότι με τη μέθοδο του ένα και ένα ίσον δύο αποδεικνύεται η ύπαρξη του Θεού. Θα μπορούσαμε όμως και εμείς με τη σειρά μας να τους πούμε: αν όπως λέτε δεν υπάρχουν επιχειρήματα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη του Θεού, πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν αποδείξεις που να αποδεικνύουν την ανυπαρξία του. Αλλά πέρα από αυτά υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα χωρίς απάντηση για τους αθέους. Ποια απάντηση θα δώσουν στο γενικό και καθολικό φαινόμενο της θρησκείας? Γιατί κανένας σοβαρός και χωρίς προκαταλήψεις ερευνητής δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως το φαινόμενο αυτό είναι καθολικό, φυσικό και έμφυτο. Το ερώτημα αυτό δεν είναι σημερινό, το έθεσε από πολύ παλιά ο Πλούταρχος και αποτελεί πολύτιμη ιστορική μαρτυρία. Να τι έγραφε: μπορείς να βρεις πολιτείες χωρίς κάστρα, χωρίς να ξέρουν γράμματα, χωρίς βασιλιάδες, χωρίς σπίτια, χωρίς χρήματα, χωρίς να έχουν ανάγκη από νομίσματα, χωρίς θέατρα και γυμναστήρια. Αλλά κανένας δεν είναι πολιτεία που να μην έχει ιερά και θεούς. Και έρχονται μετά η ιστορία, η αρχαιολογία, η εθνολογία για να το αποδείξουν. Και βυθίζονται στα βάθη των αιώνων και σκάβουν σπιθαμί με σπιθαμί τη γη και ψάχνουν και ερευνούν μνημεία, φυλές, γλώσσες, βαρβάρους και ημιβαρβάρους λαούς και μελετούν πέτρες, μάρμαρα, παπύρους, φινοειδείς γραφές, ιερογλυφικά, ήθη και έθιμα. Και παντού βρίσκουν το όνομα του Θεού. Παντού συναντούν βωμούς. Κατάσπαρτη η γη από τα μνημεία της ευλαβίας που μαρτυρούν την έμφυτη πίστη, το ανεκρίζωτο και αυθόρμητο θρησκευτικό συνέστημα. Και μένουν έκπληκτοι οι ερευνητές και στέκονται με θαυμασμό και ζητάνε μια εξήγηση, και η εξήγηση έρχεται μόνη της. Τότε τι τα θέλουμε τα πολλά επιχειρήματα όταν τα ίδια τα γεγονότα φωνάζουν? Και τα γεγονότα φωνάζουν πως ματαιοπονούν όσοι φλιαρούν, πως δεν είναι βαθιά φυτεμένη στην ψυχή η πίστη στο Θείο. Γιατί κι αν όλα λείπουν από τις πόλεις και τους ανθρώπους, υπάρχει κάτι που από κανένα φυσιολογικό άνθρωπο δεν λείπει, και αυτό είναι η βομή και τα ιερά, η προσευχή και η λατρεία του Θεού, η πίστη στη δύναμή του και στην προστασία του. Γιατί? Σύμπτωση? Καθόλου. Κάπου αλλού πρέπει να ζητηθεί η εξήγηση. Οι βομοί δεν στείνονται έτσι στην τύχη, μας παραπέμπουν σε αυτόν τον άγνωστο αλλά υπαρκτό Θεό, γιατί ο Θεός ανταποκρίνεται στα πιο μυστικά βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Και το ερώτημά μας: τόσο βαθιά ριζωμένη πίστη στο Θεό και δεν υπάρχει Θεός? Τίποτα δεν υπάρχει χωρίς να εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Υπάρχουν φτερά στα πουλιά γιατί υπάρχει αέρας. Υπάρχουν πτερύγια στα ψάρια γιατί κολυμπάνε στο νερό. Υπάρχει βαθιά στην ψυχή η αναζήτηση του Θεού και δεν υπάρχει Θεός? Έτσι είναι, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος δεν αναπαύεται μακριά από την πηγή του και γι' αυτό αδιάκοπα την αναζητεί. Το δημιούργημα αναζητεί πάντα το δημιουργό του. Έχουν πλήρη λοιπόν εφαρμογή τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου, λόγια βγαλμένα από τη δική του προσωπική εμπειρία. «Μας έχεις, ο Θεέ, μας δημιουργήσει για Σένα και η ψυχή μας είναι ανήσυχη έως ότου επιστρέψει σε Σένα». Πώς γίνεται ακόμα λαοί που καθόλου δεν γνωρίζονται, χωρίς καμιά επικοινωνία, με διαφορετικές συνήθειες, με άλλα ήθη και έθιμα, με διαφορετική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό, πώς γίνεται να συμφωνούν μόνο στην ύπαρξη του Θεού? Δεν υπήρξε ούτε υπάρχει πουθενά άθεος φιλή. Να το συμπέρασμα από τις έρευνές μου που έκανα όχι ως πιστός αλλά ως φυσιοδίπφης. Οι παρατηρήσεις μου τόσο από το παρελθόν όσο και από το παρόν δείχνουν ότι η ευσέβεια είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπινου γένους, ενώ η αθεία είναι ανώμαλη και παθολογική κατάσταση της ψυχής, έγραφε ο Κατρεφάς στο βιβλίο του «Το ανθρώπινο γένος».
Μα υπάρχουν άθεοι. Αυτό δεν καταργεί την παγκοσμιότητα της θρησκείας. Το ότι υπάρχουν τυφλοί δεν σημαίνει πως τα μάτια δεν είναι έμφυτα στον άνθρωπο, και επειδή υπάρχουν άπιστοι δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει Θεός. Η ψυχή στη φυσική της κατάσταση στρέφεται στο Θεό όπως η μαγνητική βελόνα στο βορρά. Η βλάβη της βελόνας δεν καταργεί το βορρά, όπως η τύφλωση μερικών δεν καταργεί την όραση των υγιών.

Η ψυχή του ανθρώπου, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι πλασμένη από το Θεό και για το Θεό. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό. Κάτι τέτοιο την αποκόπτει από τη ρίζα της, την αποχωρίζει από την πηγή της. Κάτι περισσότερο, αν θέλετε, την αποξενώνει από τον ίδιο της τον εαυτό. Δημιουργείται δηλαδή μια φύσικη κατάσταση που πιέζει και ταλαιπωρεί τον όλο άνθρωπο. Αυθαίρετος και αναπόδεικτος δογματισμός, καθόλου. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει περισσότερο ίσως και από τη ζωή των πιστών η δραματική ζωή των αθέων. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, όμως είναι μια ανδιαβισβήτητη πραγματικότητα. Εκπλήσεται κανείς όταν μελετήσει από κοντά την πολυκύματη ζωή των οπαδών του αθεϊσμού, όπως την αποκαλύπτουν οι ίδιοι, και μάλιστα όπως μας την αποκαλύπτουν σε ανύποπτες στιγμές ειλικρίνειας και αυθορμητισμού, τότε που η ψυχή αποβάλλει το προσωπείο της και αρχίζει ένα συγκλονιστικό διάλογο με τον ίδιο τον εαυτό της. Στη δραματική αυτή αναζήτησή της δείχνει καθαρά ότι όσο και αν αποθήσει το δημιουργό της το περιθώριο, δεν μπορεί όμως και να τον καταργήσει. Ακόμα και όταν τον αρνείται και όταν τον μάχεται ή τον σαρκάζει, δεν πάβει ενδόμηχα να τον αναζητεί. Ο Χένρι Πέτιτ, νομικός και συγγραφέας, βραβευμένος από τη Γαλλική Ακαδημία, είναι δηλωμένος άθεος. Δεν διστάζει να διακηρύττει τον αθεϊσμό του. Μελετώντας κανείς συνέντευξή του, δεν δυσκολεύεται να διαπιστώσει δύο πράγματα. Πρώτα τη σαθρότητα των επιχειρημάτων του αθεϊσμού και ύστερα την ενδόμηχη αναζήτηση του Θεού. Λυπάσαι όταν ακούς έναν όριμο και φτασμένο πια άνθρωπο που διαδραματίζει βασικό ρόλο στην πνευματική ζωή του τόπου του να ομολογεί ότι στα 13 του χρόνια είχαν ολοκληρωθεί οι αμφιβολίες του και είχε γίνει άθεος. Και η λύπη μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όταν σκέφτεσαι πως ένας έφηβος μπορεί να χάσει στο πρώτο ξεκίνημά του τον πολύτιμο θησαυρό της πίστεως. Ομολογεί ο ίδιος: «Μπορώ να πω ότι έχασα την πίστη μου παρά τη θέλησή μου. Την έχασα όπως χάνει κανείς την αίσθηση ενός ολοφάνερου πράγματος. Έχασα την πίστη μου, έχασε την πίστη του παρά τη θέλησή του. Αλλά αυτή η παραμερισμένη θέληση δεν θα αργήσει και πάλι να διεκδικήσει τα αναπαλωτρίωτα δικαιώματά της. Δεν αποξενώνεται τόσο εύκολα από το μεγάλο της θησαυρό. Η αποξένωση αυτή της κοστίζει, έστω και αν συχνά συγκεκαλυμμένα το ομολογεί. Ο αθεϊσμός δεν είναι για μένα ένα πρόβλημα, αλλά ένα θέμα. Σκέφτομαι πάνω σε αυτό το θέμα από πολύ καιρό, σκέφτομαι όλο τον καιρό, όχι για να τροποποιήσω τα συμπεράσματά μου, αλλά γιατί μου φαίνεται για όλο τον κόσμο ένα θέμα βασικό. Οι αναγνώστες μου εκπλήσονται να βλέπουν τη θέση που παίρνουν τα θρησκευτικά προβλήματα μέσα στο έργο μου. Η έκπληξή τους εκπλήσει και εμένα τον ίδιο, γιατί δεν μπορώ να παρακάμψω αυτό το πρόβλημα». Κλείνει πεισματικά τα μάτια, αγαπητοί ακροατές, μπροστά στην πραγματικότητα της πίστεως. Δεν θέλει να την ατενίσει κατάματα, και εκείνη βρίσκεται πάντα μπροστά του. Δημιουργείται έτσι μια κατάσταση που τον συγκλονίζει εσωτερικά. Είναι μια πάλι σκληρή, ανελαίτη, που διχάζει την προσωπικότητα, την κάνει να ζει αδιάκοπα μέσα στη βασανιστική αβεβαιότητα και ανασφάλεια. «Καθώς το κάθε τι έχει αστάθεια μέσα μου», γράφει, «δεν μπορώ να μιλήσω για ακλόνητη βεβαιότητα, τέλεια σταθερή. Είμαι άθεος, έχω την εντύπωση να είμαι άθεος και να μένω άθεος. Μονάχα που δεν θα μπορούσα να καθορίσω όλες τις ημέρες τον αθεϊσμό μου με τον ίδιο τρόπο». Ένα δηλαδή κειμενόμενο πράγμα, αγαπητοί ακροατές, ένα αθεμελίωτο κατασκεύασμα, κάτι που αλλιώς το βλέπει σήμερα και αλλιώς αύριο. Κι όμως πάνω σε αυτή την αοριστία και βεβαιότητα επιχειρεί να θεμελιώσει τη ζωή του. Και είναι δύσκολο να αντιληφθεί ότι αφού αφηρεί από την ψυχή του το θεμέλιο, επόμενο είναι το αιρούμενο πια αυτό οικοδόμημα να κινδυνεύει να σωριαστεί. Φυσικά και αβίαστα προβάλλει τόσο αμήλικτο το ερώτημα: αν ο άνθρωπος είναι πράγματι φτιαγμένος για το Θεό, αυτός ο βίος χωρισμός του αθεϊσμού που προκαλεί διάσπαση και διάσταση της ψυχής
Είναι δυνατόν να τον αφήσει ανεπηρέαστο? Οδυνηρό το ερώτημα και δύσκολη απάντηση. Πολλοί διανοούμενοι θα μπορούσαν να μεταπηδήσουν χωρίς δυσκολία από την πίστη τους στον αθεϊσμό μου. Αλλά δεν γνωρίζω, γράφει, πώς θα σήκωναν αυτή την κατάσταση τη στιγμή μιας ισχυρής κρίσεως και μιας οδυνηρής δοκιμασίας. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεται κανείς την ανάγκη να στηριχτεί κάπου. Του χρειάζεται πολύ δύναμη για να μπορέσει χωρίς επιπτώσεις να σταθεί μετέωρος στο κενό. Γνωρίζω επίσης την ανία. Οι μυστοί μιλάνε για ακηδεία. Λοιπόν, υπάρχει μια ακηδεία για τον άνθρωπο χωρίς πίστη. Και όταν, αγαπητοί ακροατές, στις δύσκολες και τραγικές στιγμές τίθεται αμήλικτο το ερώτημα για το σκοπό της ζωής, για το νόημα της ανθρώπινης υπάρξεως, τότε ποια απάντηση μπορεί να δώσει ο άνθρωπος, ο χωρίς μεταφυσική διάσταση, στον ίδιο τον εαυτό του? Άθελά μας θυμόμαστε εδώ το δύσπιστο αλλά πιστό Απόστολο Θωμά. Τον είπαν σκεπτικιστή, τον είπαν δύσπιστο, τον είπαν απαιτητικό ερευνητή. Όλα αυτά θα μπορούσαν να καταλογιστούν στον Απόστολο Θωμά, που ζητάει αυτές αποδείξεις για να πιστέψει. Όμως ο Θωμάς δεν είναι άπιστος, δεν μένει πεισματικά στην απιστία, δεν είναι από εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν, γι' αυτό και επιστρατεύουν προφάσεις και δικαιολογίες για να στηρίξουν την άρνηση και απιστία τους. Ο Θωμάς θέλει να δει, να ψηλαφίσει για να πιστέψει. Φαίνεται επίμονος στην προσωρινή του έστω άρνηση. Δεν δέχεται εύκολα τις διαβεβαιώσεις των χαρούμενων μαθητών για την Ανάσταση του Θείου Διδασκάλου. Ο Θωμάς θέλει ο ίδιος να δει, και όχι μόνο να δει αλλά και να ψηλαφίσει, να έχει προσωπική δηλαδή εμπειρία και με όλες τις αισθήσεις του. Οπωσδήποτε, όσο δικαιολογημένη και αν θεωρηθεί, δεν πάβει να είναι υπερβολική η απέτησή του. Εκείνο που τον σώζει και τον διαφοροποιεί από άλλους είναι η καλή του καρδιά και η αγαθή του διάθεση. Οι αμφιβολίες του, οι αντιρρήσεις, οι επιφυλάξεις του δεν πηγάζουν από καρδιά αμφίβολη. Στη σκέψη του βρίσκεται όλος ο προβληματισμός. Θετικιστή θα τον έλεγαν, ρεαλιστή θα τον χαρακτήριζαν πολλοί και στις μέρες μας. Η αγνή όμως και η ειλικρινής διάθεσή του στο τέλος θριαμβεύει. Τα αγνά ελαττήριά του τον σπρώχνουν σε συγκινητική ομολογία πίστεως. Μόλις δει, δεν πολυπραγμονεί, δεν αμφισβητεί. Προχωρεί πέρα από τα βλεπόμενα στα μη βλεπόμενα. Και ο δύσπιστος γίνεται υπόδειγμα πίστεως. Εκφράζει όχι μια απλή και αβασάνιστη πίστη. Ξεπετάγεται αυθόρμητα από τα βάθη της ψυχής του μια ακλόνητη πεποίθηση, μια αληθινή αναγνώριση. Βλέπει το διδάσκαλό του και αναγνωρίζει τη θεότητά του και την διακηρύσει ανεπιφύλακτα. Και έχει ιδιαίτερη σημασία όταν μια τέτοια ομολογία βγαίνει από δύσκολα χείλη. Η καλή και αγνή καρδιά του Αποστόλου Θωμά, η αυθόρμητη και ανυπόκριτη, έκανε τον Κύριό μας να του φανερωθεί και να του καλύψει αυτή τη δυσπιστία του. Έκανε επίσης τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας να δικαιολογεί τη δυσπιστία του Αποστόλου Θωμά γράφοντας. Νομίζω, έγραφε, ότι η προσωρινή ολιγοπιστία του Θωμά ήταν στο σχέδιο της μεγάλης αγάπης και οικονομίας του Θεού για να άρει τις δικές μας επιφυλάξεις και μαζί με το δύσπιστο μαθητή να πιστεύουμε του λοιπού χωρίς ενδιασμούς. Έτσι και είναι, αγαπητοί ακροατές. Το πρόβλημα της πίστεως δεν είναι θεωρητικό. Δεν είναι τρόπος συζητήσεως, είναι τρόπος υπάρξεως. Δεν υπάρχει πρόβλημα Θεού για τον καλόπιστο ερευνητή. Υπάρχει πρόβλημα ανθρώπου, δηλαδή πρόβλημα καρδιάς, ελεύθερης από τα πάθη. Πέρα από τη γνώση του Θεού υπάρχει αναγνώριση του Θεού. Να αναγνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό ως το πολύτιμο αγαθό, το απόλυτο αγαθό, το ρυθμιστή της ζωής του. Εδώ βρίσκεται η δυσκολία, το μεγάλο πρόβλημα του αθεϊσμού χθες και σήμερα. Η πεισματική αιμονή στην απιστία έχει αλλού την αιτία της, στο υπερτροφικό εγώ. Από τη στιγμή που το εγώ, η αλαζονία και η περηφάνεια θεοποιούνται, δεν υπάρχει θέση για το Θεό. Ο εγωιστής δεν αναγνωρίζει καμιά άλλη θεότητα εκτός από τη δική του αυθεντία.
«Δεν υπάρχει Θεός, γιατί αν υπήρχε θα ήμουν εγώ», διακήρυξε με πολύ κομπασμό ο Νίτσε. Γι' αυτό είχε δίκιο εκείνος που είπε πως οι πεποιθήσεις μας δεν είναι παρά η ιστορία της καρδιάς μας. Όταν η καρδιά είναι καθαρή, τότε ανοίγεται με παιδική απλότητα στα μηνύματα του ουρανού. Όταν όμως η καρδιά ασφικτιά από τις αναθυμιάσεις των παθών, τότε δεν έχουμε έναν απλό προβληματισμό. Έχουμε σκοτισμό εμπαθούς ψυχής, απρόσφορης, όχι μόνο στις θείες ελάμψεις, αλλά και στις φυσικές αποκαλύψεις, στις καθημερινές επισκέψεις της αγάπης του Θεού, γιατί ο Θεός ασφαλώς δεν άφησε ποτέ αμαρτύρητο τον εαυτό του. Όπως ένα ευγενικό φυτό στη μέση των ζυζανίων, αγαπητοί ακροατές, αγωνίζεται να βγει στο φως, έτσι και μια ευγενική σκέψη αγωνίζεται για την επιβίωσή της και την ανύψωσή της επάνω από τα ζυζάνια των αγενών σκέψεων, των χαμηλών και των βρώμικων. Έτσι τελικά αγωνίζεται μέσα μας και κάθε ευγενική κίνηση της καρδιάς. Αγωνίζεται εναντίον των παθών που τείνουν να τη βυθίσουν και να την πνίξουν. Και δεν υπάρχει πιο ευγενική σκέψη από τη σκέψη περί Θεού. Ούτε μπορεί να υπάρχει πιο ευγενικό αίσθημα από εκείνο που αισθάνεται ένας άνθρωπος όταν σκέφτεται το Θεό. Όμως, όσο μια σκέψη είναι πιο λεπτή και πιο ευγενική, τόσο είναι πιο δύσκολη η μάχη της με άξεστες και αγενείς σκέψεις. Τούτο επιβεβαιώνεται και στον υλικό σωματικό κόσμο. Ένα πιο τρυφερό και φροντισμένο σώμα δυσκολεύεται πιο πολύ και υποφέρει κάτω από αντίξωες συνθήκες ζωής από ότι ένα σώμα τραχή και σκληραγωγημένο μέσα στις ίδιες συνθήκες. Ένα πιο τρυφερό λουλούδι νωρίτερα μαραζώνει στην κουφόβραση και νωρίτερα παγώνει στην παγωνιά από ότι ένα φυτό πιο σκληρό και πιο ανθεκτικό. Όλες οι ανώτερες κινήσεις της ψυχής μας αντιπροσωπεύουν τρυφερά και ευγενικά λουλούδια που μάχονται για το φως απέναντι στο σκοτάδι για να υπερισχύσουν επάνω από τις σκληρές κινήσεις. Όταν τα καταφέρνουν, η ψυχή μας τότε αντιπροσωπεύει τον ουρανό και την αρμονία. Όταν δεν τα καταφέρνουν, η ψυχή μας αντιπροσωπεύει την κόλαση και τη δυσαρμονία. Εάν ο άνθρωπος κοίταζε βαθιά στην ψυχή του, θα έβλεπε την ίδια σύγκρουση του καλού και του κακού, την οποία βλέπει καθημερινά και στην ανθρώπινη κοινωνία. Όταν η πίστη καταφέρνει να υψώνεται πάνω απ' όλα εκείνα που τη στενεύουν και την πνίγουν, όπως πνίγουν τα ζυζάνια το τρυφερό λουλούδι, τότε εκείνη γίνεται οδηγός και παρηγοριά σε όλη μας τη ζωή. Ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ο μεγάλος αυτός Σέρβος Επίσκοπος, ο Άγιος, γράφει στο βιβλίο του «Αργά βαδίζει ο Χριστός». «Η ζωή, γράφει, δίχως πίστη, είναι η πιο σκοτεινή από όλες τις τραγωδίες και η απελπισία του άπιστου είναι το πιο φρικτό γεγονός σε όλους τους καιρούς. Όλα τα μεγάλα σχέδια, γράφει, είτε προσωπικά ή εθνικά ή πανανθρώπινα, εάν δεν βασίζονται στο γρανιτένιο θεμέλιο της πίστεως, βασίζονται σε θεμέλιο από κερί. Ζεσταίνει ο ήλιος, λιώνει το κερί και ο μεγάλος πύργος καταραίει στη γη». Και καθώς η εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται, θα τελειώσω με μία προσευχή του ίδιου Αγίου σχετικά με το θέμα αυτό. «Δώσε μας, γράφει, Θεέ λογικό, ώστε ό,τι κτίζουμε επάνω στην πίστη, σε σένα να το κτίζουμε. Αφού η πίστη σε σένα είναι θάρρος για χτίσιμο και φως στο ταξίδι, δώσε μας το φως σου στο ταξίδι μας σε όλο το, σε αυτό τον κόσμο. Κάθε άλλο φως εκτός από εσένα μπερδεύει τις σκέψεις μας και παγώνει τις καρδιές μας. Πηγή ζεστού και ζωδόχου φωτός, μην εγκαταλείψεις εμάς τους κουρασμένους και διψασμένους ταξιδιώτες. Εσύ που ανασταίνεις τα νεκρά σώματα και τις νεκρές ψυχές, ρίξε ένα βλέμμα και στο δικό μας νεκροταφείο. Ας καούν από το βλέμμα σου όλα τα θανατηφόρα και σκοταδοφόρα ζυζάνια μέσα μας και ας αναστηθεί ζωοφόρος πίστης εσένα.
ώστε να είμαστε κι εμείς άξιοι εργάτες στο μεγάλο εργαστήριό σου και άξιοι καλεσμένοι στο μεγάλο τραπέζι σου σε αυτόν τον κόσμο και στην ουράνια βασιλεία σου. Να είμαστε άξιοι του ονόματός σου, Δημιουργέ μας, υπερήφανοι για την πατρότητά σου, Πατέρα μας. Αμήν. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Να ανανεώσουμε και τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας. Χαίρετε.

Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

έπαρση των χειρών μου, μικρά κεφάλαια περί προσευχής, του πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού. Ο λόγος μου είναι πολύ φτωχός, ώστε να διαβεί τα όρια του και να προσεγγίσει το μεγαλειώδες της προσευχής ιερό τοπίο, όπου το είναι εισέρχεται στην ευλογημένη συνάντηση με το Θεό. Γιατί την επιζητούμε αυτή τη συνάντηση, μάλιστα σε ώρες πικραμένες, σε στιγμές μοναξιάς και απελπισίας, όταν οι βεβαιότητες όσον αφορά τα ανθρώπινα πράγματα και ζητήματα εξαντλούνται ή βαραίνουν σε σημείο να μας οδηγούν, να μας παρασύρουν σε βυθούς απολίας. Γι' αυτό πολύ σωστά γράφτηκε πως προσευχή σημαίνει αναζήτηση του Θεού, συνάντηση με το Θεό και προώθηση πιο πέρα από τη συνάντηση στην κοινωνία μαζί του. Μέσα από την αναζήτηση λοιπόν αυτή και τη συνάντηση αρχίζει να δημιουργείται η ειλικρινή σχέση Θεού και ανθρώπου, η οποία καθορίζεται από τον βαθμό της πίστεως, δηλαδή της εμπιστοσύνης, την οποία έχει ο άνθρωπος ως κτίσμα στο Θεό, ως κτίστη και δημιουργό του.

προσευχή είναι ασφαλώς η πιο ευγενής και επίσημη εκδήλωση του θρησκευτικού λεγόμενου συναισθήματος του ανθρώπου. Μόνο που πρέπει να απευθύνεται με ειλικρίνεια, συντριβή και ταπείνωση στον Κύριό μας και όχι στον εαυτό μας, όπως συμβαίνει όταν ο νους μας δεν έχει αποκολληθεί από την αυτοβεβαιότητά μας, από την αυτάρκειά μας και τη φαρισαϊκή μας συμπεριφορά. Γιατί τότε η προσευχή είναι μονόλογος, επειδή δεν τον απασχολεί τον προσευχόμενο να καταφύγει στο έλεος του Θεού, αλλά στα μάτια και στην προσοχή των ανθρώπων δια το Θεαθήνε, για την ίσπραξη των επένων, ότι τάχα επιτελεί επιμελώς τα θρησκευτικά του καθήκοντα και δεν είναι ως περιλυπή των ανθρώπων. Το δυσάρεστο είναι πως η φαρισαϊκή θρησκευτική εμπαιγμή τόσο από μερίδα, όχι και ευκαταφρόνητη του χριστεπώνυμου πληρώματος, όσο και από κάποιους λειτουργούς του συνεχίζονται και ταύτα προς νουφεσίαν μας.

θετικά, βάζοντας το λογισμό μας να μας καθησυχάζει με την αναβολή. Γι' αυτό και η αναβολή γεννά την απειθαρχία και κατά συνέπεια τους περισπασμούς. Αυτό μάλιστα μας προτρέπει και ο Όσιος Νήλος όταν λέγει «Στήθη εμπόνος και προσεύχου ευτόνος και αποστρέφουτας των φροντίδων και διαλογισμών επιτεύξεις». Δηλαδή «Στάσου και προσευχή σου έντονα και συχάσου τις συνομιλίες των φροντίδων των λογισμών». Συνακόλουθη με την προσευχή είναι και η αγρυπνία. Η διαρκής δηλαδή ενθύμηση της εγρηγόρσεως ή όπως λέει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης «γρηγορείτε» ή ότι ευρίσκεστε πάντοτε έξυπνοι, δηλαδή άγρυπνοι και ετοιμασμένοι, επειδή δεν εξεύρεται εις ποιαν ώραν θέλει έλθει Κύριος δια να αποδώσει στον κάθε ένα κατά τα έργα του. Αυτό παράλληλα ανακαλεί στην μνήμη μας τον Κυριακό λόγο της αγωνιώδους εκείνης και φρικτής ώρας στον κήπο της Γεσθημανή. «Ούτω σουκ ισχύσατε μίαν ώραν, γρηγορήσε μετε μου». Για να εξηγήσει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι αυτή η προσευχή του Κυρίου δεν ήταν όπως οι προηγούμενες που συναντούμε στα Ιερά Ευαγγέλια, αλλά ήταν ένα αγώνιος ευχή σύμφωνα με το Ευαγγελικό Λόγιο και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερος προσήφιετο. Για να συνεχίσει ο χριστιανός φιλόσοφος Πασκάλ και να πει «Ο Ιησούς βρίσκεται σε αγωνία, ωστόσο ας μη μας καταλάβει ο ύπνος, αφού ο Ιησούς βρίσκεται σε αγωνία και βάσανα, ας προσευχηθούμε ακόμη πιο πολύ». Αλλά και να τονίσει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, η αγωνία του Χριστού περιμένει και τη δική μας αγωνία όταν μας ζητά να είμαστε έτοιμοι για τα επερχόμενα γεγονότα.

0: Μοναξιά και προσευχή. Είσοδον στο ταμείον, κλείσιμο ερμητικό της θύρας και προσευχή εν το κρυπτό. Γιατί τότε θα καθαιρεθεί και το παραμικρό ίχνος φαρισαϊσμού και προσποιήσεως, επάρσεως και αυτοβεβαιώσεως. Τότε η συντριβή, τα δάκρυα, η στεναγμή και γενικότερα η γύμνωση της ψυχής από τα προσωπία θα έχει μεγαλύτερα και ουσιαστικότερα αποτελέσματα. Γιατί το βαθύτερο πρόβλημα και το πλέον ουσιαστικό είναι το πώς εισέρχεται και πόσο συχνά το επιχειρείς αυτό. Επειδή μέσα στις μέρες που έρχονται είναι προτιμότερη η είσοδος στο ταμείο και λιγότερο όπου αλλού.
1: Στιγμιότυπα.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Άρωμα βασιλεύου σας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή της σειράς Άρωμα Βασιλεύου σας και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μια χρήσιμη και ευχάριστη συντροφιά. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μιλήσουμε για τους Βυζαντινούς ναούς της Κωνσταντινούπολης, καθώς επίσης και για την ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πριν όμως ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα σας θυμίσουμε πως το τηλεφωνικό κέντρο η Νέλη Ζάχαρη καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας. Σήμερα, στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται κοντά μας ο Ευάγγελος Τζαναβάρης και στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη.

μεταξύ του 324 και του 525 μετά Χριστόν. Είναι η τελευταία φάση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα η περίοδος που δημιουργείται η νέα Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στην περίοδο αυτή συμβαίνουν πολλά και σημαντικά γεγονότα που έχουν ως αποτέλεσμα να μεταθέσουν το κέντρο βάρους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή.

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 324, ο Μέγας Κωνσταντίνος νίκησε στη Χρυσούπολη τον αντίπαλό του, Λίκινο, θέτοντας τέρμα στη συλλογική ηγεσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που είχε καθιερώσει ο Διοκλητιανός. Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν οι εισβολές των βαρβάρων στη Δύση επιβάλλουν τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή. Έτσι, μόλις 2 μήνες μετά τη νίκη του επί του Λικίνου, ο Μέγας Κωνσταντίνος άρχισε την οικοδόμηση της νέας πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πάνω στο Βυζάντιο, την πόλη που έχτισε ο Βίζας των Μεγάρων από το 650 π.Χ. Οι εργασίες ανοικοδόμησης της νέας πόλης διαρκούν 6 χρόνια και τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης ή της Νέας Ρώμης γίνονται τον Μάιο του 330.

Κωνσταντίνος έβαλε τέλος στους διωγμούς των χριστιανών και παραχώρησε πλήρη θρησκευτική ελευθερία. Οι δεσμευμένες περιουσίες των χριστιανικών εκκλησιών επιστράφηκαν. Καθορίστηκαν επιδοτήσεις για τον κλήρο και θεσπίστηκαν φορολογικές απαλλαγές για την εκκλησία. Οι ιστορικές αυτές αποφάσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου είχαν ως αποτέλεσμα τον εκχριστιανισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία του χριστιανικού πολιτισμού της Ευρώπης.

Από όλα τα θρησκευτικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, το μεγαλύτερο ήταν η αμφισβήτηση της θεότητας του Χριστού από τον Άριο. Και το έλυσε συγκαλώντας το 325 την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας που καταδίκασε τη διδασκαλία του Αρίου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο. Βασικό χαρακτηριστικό του η απόλυτη εξουσία του αυτοκράτορα. Όλες οι νομοθετικές, εκτελεστικές αλλά και οι δικαστικές αρμοδιότητες ήταν συγκεντρωμένες στα χέρια του αυτοκράτορα, που ήταν ταυτόχρονα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο ανώτατος δικαστής και αργότερα η κεφαλή της Εκκλησίας.

Λίγο μετά το Πάσχα του 337 προαισθάνθηκε το τέλος του και ζήτησε να βαπτιστεί. Βαπτίστηκε στην Οικομίδια όπου και πέθανε στις 22 Μαΐου του 337. Το σώμα του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τάφηκε, σύμφωνα με την επιθυμία του, στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος πέρασε στην Αθανασία όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο για το τεράστιο έργο του που επηρέασε βαθιά την ιστορία της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού, συνδέοντας το όνομά του με την Κωνσταντινούπολη και τη δημιουργία της πρώτης Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, την οποία έκτισε πάνω στα ερείπια του Ναού της Σοφίας που είχε αναγείρει ο Βίζας.

γέρηδες, οι θρησκευτικές διαμάχες, οι πολιτικές δολοφονίες και οι εμφύλοι πόλεμοι σημάδεψαν μια ταραγμένη περίοδο 2 περίπου αιώνων μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το 395, ο Θεοδόσιος ο Πρώτος, για να ικανοποιήσει τους δύο γιους του και διαδόχους του, χωρίζει την αυτοκρατορία στα δύο, στη Δυτική και στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην οποία όμως είχε μεταφερθεί το κέντρο βάρους ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

518 αρχίζει ουσιαστικά ο αιώνας του Ιουστινιανού, αν και τυπικά ανήλθε στο θρόνο το 527. Το εξαιρετικά σημαντικό πολεοδομικό και οικοδομικό του έργο περιλαμβάνει το αριστούργημα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Στην εξωτερική πολιτική, ο στόχος του επιτυγχάνει είναι η επανάκτηση των εδαφών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η μετατροπή της Μεσογείου σε Ρωμαϊκή λίμνη.

έντονη όμως δυσαρέσκεια των υπηκόων του Βυζαντίου απέναντι στους ανθρώπους που ασκούν την κεντρική εξουσία οδηγεί στη στάση του Νίκα που απειλεί το θρόνο του Ιουστινιανού. Η αιματηρή καταστολή της στάσης έγινε αιτία σημαντικών μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση όχι μόνο της πρωτεύουσας αλλά και των επαρχιών. Το ρωμαϊκό δίκαιο κωδικοποιείται προσαρμοσμένο στη χριστιανική ηθική και στο εθιμικό δίκαιο της εξελινισμένης Ανατολής.

περίοδο του Ιουστινιανού η Βυζαντινή Αυτοκρατορία γνωρίζει μια μεγάλη ακμή. Το τέλος της βασιλείας του Ιουστινιανού το 565 σηματοδοτεί τη δεύτερη και μεγαλύτερη περίοδο της υπερχιλιετούς ιστορίας του Βυζαντίου. Η περίοδος αυτή ονομάστηκε Μεσοβυζαντινή και φτάνει μέχρι το 1081, χωρίζεται δε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, που διάρκησε δύο περίπου αιώνες, οι ποικιλώνυμοι εχθροί της αυτοκρατορίας επιχειρούν μαζικές επιθέσεις και αποσπούν σημαντικά εδάφη. Οι Λογκοβάρδοι στη Βυζαντινή Ιταλία, οι Βυζιγόθοι στην Ισπανία, οι Μαύροι στην Αφρική και οι Άραβες με την πολιορκία της ίδιας της βασιλεύουσας δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Καλοκαίρι του 717, με την απόκρουση και τη συντριβή των Αράβων, αρχίζει η δεύτερη φάση της Μεσοβυζαντινής περίοδου που διαρκεί ως το 867. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τις αντεπιθέσεις των Βυζαντινών κατά των εξωτερικών εχθρών τους, αλλά και από βαθιές μεταβολές στη δομή του κράτους που ενίσχυσαν την στρατιωτική περιφερειακή δύναμη της αυτοκρατορίας.

τον Σεπτέμβριο του 867 η άνοδος στο θρόνο του βασιλείου του πρώτου σηματοδοτεί την έναρξη της τρίτης φάσης της μεσοβυζαντινής περίοδου που χάρισε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τη μεγάλη της ακμή, μια εκθαμβωτική πολιτιστική λάμψη και τη μεγαλύτερη εδαφική της έκταση.

Βασίλειος, διαβλέποντας σωστά ότι ο αραβικός κίνδυνος από την Ανατολή είχε εξασθενήσει, έδωσε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του αραβικού κινδύνου από τη Δύση. Για να εξουδετερώσει με επιτυχία την αραβική διείσδυση στην κάτω Ιταλία, δημιουργεί κοινό μέτωπο με τους Φράγκους, παραμερίζοντας τις οξυμένες διαφορές τους εξαιτίας του αναθέματος του Πατριάρχη Φωτίου προς τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο. Μετά την εξασφάλιση των δυτικών συνόρων, ο Βασίλειος στρέφεται προς την Ανατολή και επικεφαλής του στρατού του αποκαθιστά τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας. Μετά το θάνατο του βασιλείου, στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον διαδέχεται ο Λέων ο Έκτος, που είχε το προσωνύμιο Σοφός για το μεγάλο του ονομαστικού έργο και την αγάπη του προς τα γράμματα. Ο Λέων ο Σοφός αντιμετώπισε το βουλγαρικό κίνδυνο στα βαλκανικά εδάφη της αυτοκρατορίας με αλλεπάλληλους πολέμους κατά του βασιλιά των Βουλγάρων Σιμεών, που είχε το όνειρο της κατάκτησης του βυζαντινού αυτοκρατορικού στέματος. Μετά το θάνατο του Λέοντος Σοφού ακολούθησαν λίγα χρόνια πολιτικής αστάθειας στο Βυζάντιο, που έδωσαν την ευκαιρία στο βασιλιά της Βουλγαρίας να ξαναρχίσει τις επιδρομές.

720 ανήλθε στο θρόνο αυτοκράτορ Ρωμανός ο πρώτος, που σύναψε ειρήνη με τον Πέτρο, γιο και διάδοχο του Σιμεών. Στο εσωτερικό, ο Ρωμανός έκανε μεταρρυθμίσεις που αποκατέστησαν την κοινωνική ισορροπία, ευνοώντας τους φτωχούς στην αγορά της γης. Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, που τον διαδέχθηκε στο θρόνο το 925, συνέχισε την πετυχημένη πολιτική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όχι μόνο απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς, αλλά και στο μέτωπο της εσωτερικής κοινωνικής δικαιοσύνης. Το 947, με ειδικό νόμο, διέταξε την χωρίς αποζημίωση επιστροφή όλων των κτημάτων που είχαν αποκτήσει οι οικονομικά ισχυροί μετά το 945 και ρύθμισε το θέμα της σύνθεσης και της αμοιβής των στρατιωτικών τμήματων, που είχε τεράστια σημασία για την ασφάλεια της αυτοκρατορίας.

των ημερών του διαδόχου του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Ρωμανού του Δεύτερου, ανακτήθηκε η Κρήτη που είχε κυριευθεί από τους Άραβες. Ο Νικηφόρος Φωκάς, που ήταν επικεφαλής της εκστρατείας για την ανάκτηση της Κρήτης, συνεχίζει τις επιτυχημένες εκστρατείες, ανακτώντας εδάφη της αυτοκρατορίας και εκπορθώντας 60 αραβικά φρούρια, μεταξύ των οποίων και το μεγαλύτερη στρατηγική σημασίας φρούριο του Χαλεπίου. Η έκφυλη ζωή του Ρωμανού τον οδηγεί στον θάνατο, δηλητηριασμένο από τους αυλικούς του.

μετά του θάνατου του Ρωμανού, η χείρα του Θεοφανού παντρεύεται τον Νικηφόρο Φωκά, που ανεβαίνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 963. Οι αδιάκοποι πόλεμοι διευρύνουν μεν τα εδάφη της Αυτοκρατορίας, αλλά φουντώνουν και τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του Βυζαντινού κράτους.

Το 1969 ο ανιψιός του Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννης Τσιμισκής, με την υποστήριξη της Αυτοκράτηρας δολοφονεί το θείο του και ανεβαίνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τον επόμενο χρόνο ο Ιωάννης Τσιμισκής αντιμετωπίζει με επιτυχία τη στάση του στρατηγού Βάρδα Φωκά, ανιψιού του Νικηφόρου Φωκά. Για να εξασφαλίσει το θρόνο του που κινδυνεύει, ο Ιωάννης Τσιμισκής παντρεύεται την κόρη του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Θεοδώρα, και από την άνοιξη του 1971 επιχειρεί να αντιμετωπίσει δύο μεγάλους εχθρούς του Βυζαντίου, τους Ρώσους που είχαν φτάσει στη Βουλγαρία και τους Άραβες.

περασμένους Ρώσους και τους Βούλγαρους συμμάχους τους, εκδίωξε από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τους Διάραβες τους καταδίωξε μέχρι τη Βαγδάτη. Τον Ιανουάριο όμως του 976, ο Ιωάννης Τσιμισκής, που είχε δολοφονήσει το θείο του Νικηφόρου Φωκά, βρίσκει το θάνατο με τον ίδιο τρόπο. Πεθαίνει, δηλητηριασμένος από τον Βασίλειο, το θείο των ανήλικων γιών του Ρωμανού που ανεβαίνουν στο θρόνο.

Μέχρι το 985 την ουσιαστική εξουσία στο Βυζάντιο άσκησε ο δολοφόνος του Τσιμισκή, Βασίλειος. Τότε ο μεγαλύτερος και ικανότερος γιος του Ρωμανού, Βασίλειος ο Δεύτερος, κατάφερε να απομακρύνει από την εξουσία το θείο του και να αναλάβει τη διοίκηση της αυτοκρατορίας.

το μεταξύ, οι Βούλγαροι, εποφελούμενοι από τις εσωτερικές έρηδες των Βυζαντινών, κατάφεραν να δημιουργήσουν ανεξάρτητο κράτος με κέντρο την Αχρίδα και ξανάρχισαν τις επιδρομές και τις λαιλασίες στη Μακεδονία και τη Θράκη. Το 997 ο στρατηγός Νικηφόρος Ουρανός εκδιώκει και πάλι τους Βούλγαρους που είχαν επεκταθεί μέχρι τη Λάρισα και το 1018 διαλύεται τελείως το βουλγαρικό κράτος που αναγκάζεται να δηλώσει υποταγή στο

εσωτερικό, ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο οποίος ονομάστηκε Βουλγαροκτόνος από την πετυχημένη εξουδετερώση των Βουλγάρων, αντιμετώπισε με επιτυχία τη μεγάλη αύξηση της οικονομικής και πολιτικής δύναμης των μεγαλοκτημόνων. Με νόμο που εκδόθηκε το 996, επανέφερε όλα τα μέτρα του Ρωμανού που είχαν ατονίσει και περιόρισε την τεράστια εκκλησιαστική περιουσία. Το 1002, με τον νόμο που έμεινε γνωστός ως Αλληλέγγυον, ο Βασίλειος απάλλαξε τους μικροκαλλιεργητές από την υποχρέωση της καταβολής των φόρων των γειτόνων τους που πέθαιναν στους πολέμους, μετακυλίοντας την υποχρέωση αυτή στους οικονομικά ισχυρούς.

θάνατος του βασιλείου του δεύτερου τον Δεκέμβριο του 1025 σφραγίζει το τέλος της ενδοξότερης περίοδου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μιας περίοδου που το Βυζάντιο, παρά τις συνεχείς και αλλεπάλληλες εσωτερικές του έρηδες, έφτασε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, στο υψηλότερο επίπεδο της ακμής του. Την περίοδο αυτή το Βυζάντιο υπήρξε ο μεγάλος, ο υπερήφανος, ο αναμφισβήτητος ρυθμιστής της διεθνούς κατάστασης και το επίκεντρο ολόκληρου του γνωστού τότε κόσμου. Με το θάνατο του βασιλείου του δεύτερου, ο ήλιος που έλουζε με άπλετο φως την Αγία Σοφία άρχισε σιγά σιγά να βγει.

πολλά χρόνια μέχρι τα τέλη του 11ου αιώνα, μετά το θάνατο του βασιλείου του δεύτερου, το Βυζάντιο, παρά τον πολλαπλασιασμό των φαινομένων της παρακμής με την άνοδο στην εξουσία ανίκανων ή κακών αυτοκρατόρων, διατηρεί τη λάμψη του. Τα σπέρματα όμως της παρακμής αρχίζουν να δίνουν τους καταστροφικούς τους καρπούς. Από το 1081 μέχρι το 1204 τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αρχίζουν να περιορίζονται κάτω από την πίεση των εχθρικών επιθέσεων που όλο ένα πυκνώνουν. Η βαθμία από διοργάνωση στη διοίκηση, στο στρατό και στα οικονομικά του Βυζαντινού κράτους, σε συνδυασμό με τις αιματηρές έρηδες που συγκλονίζουν το εσωτερικό της αυτοκρατορίας και σκάβουν τα θεμελιά της, οδηγούν το Βυζάντιο σε ραγδαία παρακμή.

Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των σταυροφόρων της 4ης Σταυροφορίας τον Απρίλιο του 1204. Μαύρο σκοτάδι καλύπτει τη λάμψη του Βυζαντίου. Όλοι οι θησαυροί της Ορθοδοξίας καταστρέφονται, λαϊλατούνται ή μεταφέρονται στη Ρώμη. Το Βυζάντιο παραμένει στα χέρια των Φράγκων μέχρι το 1261, όταν οι αυτοκράτορες της Νίκαιας καταφέρνουν να απελευθερώσουν την Κωνσταντινούπολη, να απαλλάξουν το Βυζάντιο από την κατοχή των Φράγκων και να αποκαταστήσουν μια στοιχειώδη συνοχή στο Βυζαντινό κράτος.

δυναστεία των Παλαιολόγων σφραγίζει την τελευταία περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από το 1261 έως το 1453. Την περίοδο αυτή του Βυζάντιου συρρυκνώνεται ραγδαία τόσο σε εδάφη όσο και σε οικονομικούς πόρους.

φιλίες διαμάχες, οι θρησκευτικές αντιθέσεις των ενωτικών και ανθενωτικών, καθώς επίσης και ο καινούριος εξωτερικός εχθρός, οι Οθωμανοί Τούρκοι, που είναι μια άμεση απειλή για την ύπαρξη του Βυζαντινού κράτους, συμπληρώνουν τη ζωφερή εικόνα για το μέλλον του Βυζαντίου.

χωρίς καμιά οικονομική δυνατότητα, χωρίς στρατό και στόλο και κάτω από το αδιάφορο βλέμμα των χριστιανών της Δύσης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορος του Βυζαντίου, κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να αντισταθεί στις επιθέσεις των απειλητικών εχθρών της αυτοκρατορίας. Η πάλε ποτέ ένδοξη Βυζαντινή αυτοκρατορία δεν έχει πλέον τίποτε άλλο από μια φούχτα πολιορκημένων μαχητών, οι οποίοι μέσα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατήσουν τις Θερμοπύ.

αλλά το πρωί της 3ης 29 Μαΐου 1453 το Βυζάντιο πέφτει. Μαζί του και ο τελευταίος αυτοκράτορας του Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, με ένα τέλος αντάξιο της λαμπρής και ένδοξης ιστορίας του, ένα τέλος που κυοφορεί τα σπέρματα της αναγέννησης του ελληνισμού.

Δεν είναι καθόλου εύκολο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να προσεγγίσουμε νοερά τις αναλύωτες αξίες της τέχνης που κρύβει πίσω της κάθε Βυζαντινή Εκκλησία. Να φανταστούμε τη μεγάλη, την ανυπέρβλητη ακτινοβολία που κάποτε είχαν πριν η πάροδος των αιώνων θαμπώσει την αρχική ακτινοβολία τους, προσθέτοντας όμως στην αξία τους ως ιστορικά κοιμήλια και μια ανεκτίμητη ακόμα αξία.

το σύνολο των τριών και πλέον εκατοντάδων βυζαντινών ναών, το 1/3 περίπου ήταν αφιερωμένο στη λατρεία της Θεοτόκου. Σήμερα το συντριπτικό ποσοστό των ναών αυτών δεν είναι τίποτε άλλο από γκρεμισμένα υπολείμματα, πέτρινα ερείπια που θυμίζουν ένα μεγάλο και ένδοξο παρελθόν.

Από τους εκατοντάδες βυζαντινούς ναούς, μόνο τρεις διασώζονται κατεστραμμένοι και παραμένουν σε χριστιανικά χέρια. 15 έχουν μετατραπεί σε μουσουλμανικά τεμένη. 2 διασώζονται σαν μουσεία. 15 εντοπίστηκαν μόλις το τέλος του προηγούμενου αιώνα. 14 είτε είναι ρήπια είτε κατεδαφίστηκαν εντελώς και στη θέση τους χτίστηκαν τζαμιά. Υπάρχουν και 2 που κατέχονται από Αρμένιους. Νοερή ματιά στους βυζαντινούς ναούς της Κωνσταντινούπολης δεν μπορεί παρά να αρχίσει από το ανεπανάληπτο, το Ηράκλειο έργο των αρχιτεκτώνων Ανθέμιου και Ισίδωρο, την Αγία Σοφία, το σύμβολο αυτό του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Ένα σύμβολο με μια ατέλειωτη διαδρομή κοντά 2.700 χρόνων που αρχίζει από το 665 π.Χ. όταν ο Βύζας των Μεγάρων πήγε στο μαντίο των Δελφών ζητώντας χρησμό για το που πρέπει να χτίσει την καινούργια του πόλη. Όταν ο χρησμός του υπέδειξε ένα τόπο που συναντώνται 3 θάλασσες, ήρθε στο σημείο που ενώνονται τα νερά του Βοσπόρου με τα νερά του Εύξηνου Πόντου, του Μαρμαρά με τα νερά του Αιγαίου και του Κεράτιου Κόλπου με τα νερά των ποταμών της Θράκης. Εκεί, ανάμεσα στους 7 λόφους, έχτισε την καινούρια του πόλη, το Βυζάντιο, που έμελε να γίνει πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Ρίζας, στον πρώτο από τους 7 λόφους της πόλης, έχτισε τους ναούς του Απόλλωνα και της Αθηνάς. 925 χρόνια αργότερα, ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο γιος του Κωνσταντίος έχτισαν στα ερυπωμένα θεμέλια των ναών αυτών τις εκκλησίες της Αγίας Σοφίας και της Αγίας Ειρήνης. Το 381 η εκκλησία της Αγίας Σοφίας κάηκε από τους Αριανούς και το 404 υπέστη σημαντικές καταστροφές από τους οπαδούς του Πατριάρχη Χρυσόστομου και της Βασίλισσας Ευδοξίας.

1932 η στάση του Νίκα επέφερε την ολοκληρωτική καταστροφή της Εκκλησίας και ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ανέθεσε στο μαθηματικό και μηχανικό Ανθέμιο και στον αρχιτέκτονα Ισίδωρο να χτίσουν σε μια επιφάνεια με συνολικό εμβαδόν 5.520 μέτρων μια εκκλησία που έπρεπε να περιλαμβάνει τα τέσσερα πέρατα της Οικουμένης, να μην έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και να έχει σας και πει τους ουρανούς των ουρανών.

10.000 άνθρωποι επί 5 ολόκληρα χρόνια έχτιζαν το μεγαλειώδες δημιούργημα που έκανε τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό εκστασιασμένο από την ανεπανάληπτη μεγαλοπρέπεια του ναού να αναφωνήσει στις 27 Δεκεμβρίου του 537, όταν έγιναν τα εγγένεια της Αγίας Σοφίας, νε νίκη κάσε Σολομών.

ιστορικός Προκόπιος, περιγράφοντας τη μοναδική εντύπωση που προκαλούσε το φως που έλουζε το ναό, έγραφε: «Νομίζει κανείς ότι ο σφαιροειδής θόλος δεν είναι στημένος σε στέρεα οικοδομή, αλλά ότι με χρυσή αλυσίδα κραίνεται από τον ουρανό και σκεπάζει όλο το χώρο.

Το 1453, με την άνοση της Κωνσταντινούπολης από τον Μεχμέτ τον Πορθητή, ο ναός της Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε τζαμί. Οι αλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στην εξωτερική όψη του ναού που άρχισαν το 1453 συνεχίστηκαν αφού κάθε σουλτάνος αποφάσιζε και μια δική του προσθήκη ή αλλίωση του χώρου. Από το 1926 η Αγία Σοφία έχει μετατραπεί σε Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης, αλλά οι σύγχρονοι νεότουρκοι απελούν συνεχώς να την ξαναμετατρέψουν σε τζαμί.

εκτός από την Αγία Σοφία, μια ακόμα βυζαντινή εκκλησία σώζεται σήμερα σαν μουσείο. Πρόκειται για την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης που καταστράφηκε το 516, όπως και η Αγία Σοφιά, κατά τη διάρκεια της τάσης του Νίκα. Ο Ιουστινιανός έκτισε την νέα εκκλησία της Αγίας Ειρήνης πάνω στα θεμέλια της παλιάς. Το 367 επί Θεοδοσίου του Μεγάλου πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος που ανακήρυξε ως δόγμα της εκκλησίας το ομοούσιο της Αγίας Τριάδος.

Μετά την άλωση της πόλης, ο ναός της Αγίας Ειρήνης δεν μετατράπηκε ποτέ σε τζαμί. Χρησιμοποιήθηκε όμως ως αποθήκη όπλων, μια και βρισκόταν μέσα στο τείχος που περιπλύει τα ανάκτορα του Τόπκαπα. Το 1869 μετατράπηκε σε στρατιωτικό μουσείο και από το 1939 είναι κανονικό μουσείο, αλλά χρησιμοποιείται ενίοτε από τους Τούρκους και για διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Στις αρχές μάλιστα της δεκαετίας του 1990 ξεσηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριών σε όλο τον κόσμο όταν οι Τούρκοι επέτρεψαν να γίνουν στο ναό της Αγίας Ειρήνης γυναικεία καλλιστεία.

πρώτος από τους τρεις Βυζαντινούς ναούς που παραμένουν μέχρι σήμερα σε χριστιανικά χέρια είναι ο Άγιος Γεώργιος Κυπαρισσάς. Χτισμένος στην αριστερή πλευρά του δρόμου που οδηγεί από τη Βλάγκα στα Ψωματιά, ο μικρός άσημος αυτός ναός γιορτάζει κάθε 28 Νοεμβρίου. Πολλές φορές υπήρξε στόχος των Οθωμανών και υπέστη καταστροφές και λαιλασίες. Δύο ήταν οι πολύ μεγάλες καταστροφές που γνώρισε ο μικρός αυτός Βυζαντινός ναός. Η πρώτη ήταν το 1782, όταν κάηκε και καταστράφηκαν οι εικόνες και ο διάκοσμος. Κάπου 50 χρόνια μετά τη Μεγάλη Φωτιά, το 1833, ο Πατριάρχης Κωνσταντίος ανακαίνισε τη μικρή εκκλησία στο ίδιο σχήμα και μέγεθος, φυτεύοντας το κυπαρίσι που είχε δώσει στην εκκλησία το συμπληρωματικό της όνομα και είχε επίσης καεί.

δεύτερη μεγάλη καταστροφή έγινε τη νύχτα των βανδαλισμών της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, όταν ο ναός υπέστη μεγάλες ζημιές και πυρπολήθηκε από τους οργανωμένους διαδηλωτές. Μια εικονογραφία του Αγίου Γεωργίου σε μάρμαρο διασώθηκε, όταν κατά τη διάρκεια των βανδαλισμών το μάρμαρο έπεσε κάτω με τη μορφή του Αγίου Γεωργίου να ακουμπάει στο πάτωμα. Ο δεύτερος από τους τρεις βυζαντινούς ναούς που βρίσκονται σε χριστιανικά χέρια είναι εκείνος της Παναγίας των Βλαχερνών, της οποίας σώζεται σήμερα παρά μόνο το Αγίασμα. Η εκκλησία χτίστηκε από την Αυγούστα Πουλχερία το 435. Την εκκλησία που πυρπολήθηκε το 1070 κατά την περίοδο του Διογέννη Ρωμανού ξανάχτισε λαμπρότερη ο Ανδρόνικος. Στην εκκλησία αυτή φυλασσόταν πολλά ιερά κοιμήλια και κοντά της υπήρχε και το παλάτι των Βλαχερνών. Για το λόγο αυτό στην εκκλησία αυτή συνέρεαν όλοι οι επιφανείς άνδρες της εποχής με επικεφαλής τους εκάστοτε αυτοκράτορες. Στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών συνήλθε η σύνοδος κατά των εικόνων επί Κωνσταντίνου του Κοπρώνυμου. Κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών και την άνοση της πόλης από τους Φράγκους το 1204, η Παναγία των Βλαχερνών μετατράπηκε σε καθολική εκκλησία. Οι Φράγκοι από την εκκλησία αυτή άρπαξαν το βραχίωνα του Αγίου Γεωργίου, το σώμα της Αγίας Λουκίας και ένα θαυματουργό σταυρό. Όλα σώζονται σήμερα στη Βενετία. Στην άνοση της Κωνσταντινούπολης οι Οθωμανοί βρήκαν μια εκκλησία ερυπωμένη και κατεστραμμένη που ποτέ τους δεν τους άρεσε, ώστε να τη μετατρέψουν σε τζαμί. Έτσι κύλησαν τα χρόνια με τους πιστούς να σειραίουν στο Αγίασμα κάθε τελευταία μέρα του Ιουλίου και τα απομεινάρια της εκκλησίας να σωριάζονται σε ερείπια με την πάροδο του χρόνου. Το 1867 αναγέρθηκε μικρός ναός κοντά στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών. Ο μικρός όμως αυτός ναός δέχτηκε την επίθεση οργανωμένων διαδηλωτών τη νύχτα των γεγονότων της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, οι οποίοι τον κατέστρεψαν ολοσχερός.

Η τρίτη βυζαντινή εκκλησία που σώζεται σήμερα σε χριστιανικά χέρια, την Παναγία του Μουχλιού ή Μουχλιώτισσα, έχτισε στο τέλος του 13ου αιώνα η Μαρία Παλαιολογίνα, νόθα κόρη του Μιχαήλ Παλαιολόγου. Η Μαρίνα Παλαιολογίνα αγόρασε ολόκληρη περιοχή στην Ισυνοικία του Φαναριού, δημιούργησε μια μεγάλη μονή στην οποία συγκέντρωσε χρυσά και αργυρά κοιμήλια, πολύτιμα σκεύη και βιβλία, δαπανώντας ολόκληρη την περιουσία της. Μετά την άλωση της πόλης, ο Σουλτάνος, για να ευχαριστήσει τον αρχιτέκτονα Χριστόδουλο, ο οποίος επιμιλήθηκε το τζαμί του κατακτητή, που χτίστηκε επί του Ναού των Αγίων Αποστόλων και ονομάστηκε Φατίχ, του δόρισε την Παναγία του Μουχλιού. Το 1520, ο Σουλτάνος Σελίμ, λίγο πριν το θάνατό του, ήθελε να μετατρέψει όλες ανεξαιρέτως τις βυζαντινές εκκλησίες σε τζαμιά και να σφάξει όλους τους χριστιανούς που δεν ήθελαν να αλλαξοπιστήσουν. Η Παναγιά του Μουχλιού διασώθηκε όταν το έγγραφο με το οποίο δωρήθηκε η εκκλησία στον αρχιτέκτονα Χριστόδουλο επιδείχθηκε στο Σουλτάνο, ενώ κατ' άλλους η εκκλησία διασώθηκε για τον πρόσθετο λόγο ότι ο ανεψιός του Χριστόδουλου υπήρξε ο αρχιτέκτονας του τεμένους του Βαγιαζίτ, του πατέρα του Σουλτάνου Σελίμ.

γέη μου χλιώτισσα που βρίσκεται στα υψώματα του φαναριού ανάμεσα στη μεγάλη του γένου σχολή και το Ιωακίμιο Παρθενοβογείο, σώζεται με μεγάλες αλλοιώσεις που επέφερε ο χρόνος. Από τον πλούσιο εσωτερικό της διάκοσμου σήμερα δεν διακρίνεται παρά μόνο μια αρχαία παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας. Πέντε από τους σημαντικότερους Βυζαντινούς ναούς αποτέλεσαν στόχο της Οθωμανικής αρπαγής. Οι Βυζαντινοί αυτοί ναοί είναι η Μονή της Παμακάριστου που χτιζόταν από το 1071 έως το 1078 από τον Μιχαήλ Δούκα και τη γυναίκα του, βρίσκεται στο πέμπτο από τους 7 λόφους της Κωνσταντινούπολης και δεσπόζει στον Κεράτιο Κόλπο. Μετά την άλωση, ο Πατριάρχης Γενάδιος ο Σχολάριος μετέφερε το Πατριαρχείο στο Ναό των Αγίων Αποστόλων για 2 χρόνια. Στη συνέχεια, το 1456, το Πατριαρχείο μεταφέρθηκε στη Μονή της Παμακάριστου, όπου παρέμεινε επί 135 χρόνια μέχρι το 1591, όταν ο Βεζίρης του Μουράτ του Τρίτου, Μεχμέτ Πασάς, τη μετέτρεψε σε τζαμί με την ευκαιρία της κατάληψης του Κουρδιστάν και την ονόμασε Φετχιέ, δηλαδή κατάληψη.

μονή του Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στη συνοικία της Ψαμάθου, ιδρύθηκε από την αδελφή του Θεοδοσίου του Δεύτερου μεταξύ του 395 και του 408 προς τιμήν του πρωτόκλητου Απόστολου Ανδρέα.

εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Εντρούλου βρίσκεται κοντά στην Παμακάριστο. Δεν είναι απόλυτα σαφές από κάπου ποιον και πότε πρωτοχτίστηκε. Το σημερινό οικοδόμημα, δημιούργημα του 12ου αιώνα, μετατράπηκε σε τζαμί το 1520 από τον Εχμέτ Πασά, βεζίρι του Σουλτάνου Μουράτ του Β'. Το συγκρότημα των κτηρίων της Μονής του Παντοκράτορος περιλαμβάνει τον ναό του Παντοκράτορος που χτίστηκε από την Ειρήνη, τη σύζυγο του Ιωάννου Κομνηνού, στις αρχές του 12ου αιώνα. Σήμερα λέγεται Ζεϊρέκ Τζαμί, από το όνομα ενός Λόγιου Ιερέως, ο οποίος μετά την άλωση έμεινε εκεί και πέθανε το 1473.

εκκλησία της Αγίας Θεοδοσίας, που βρίσκεται σε απόσταση 500 μόλις μέτρων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θεωρείται ότι ανακαινίστηκε τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντινού κράτους. Μετά την άλωση, μετατράπηκε σε αποθήκη μηχανών και εφοδίων του ναυτικού μέχρι την εποχή του Σελήμ του Δεύτερου, που τη μετέτρεψε σε τζαμί μεταξύ του 1566 και του 1574. Την ονομασία Γκιούλ Τζαμί, δηλαδή Τζαμί του Ρόδου, οφείλει κατά πολλούς στην ομορφιά της, υπολείμματα της οποίας διακρίνονται ακόμα και σήμερα.

αιμονή της χώρας είναι μία από τις αρχαιότερες βυζαντινές εκκλησίες. Βρίσκονταν έξω από τα τείχη των Βυζαντινών και χτίστηκε στο τέλος του 2ου αιώνα. Ο Ιουστινιανός 4 αιώνες αργότερα την ανακαίνισε, όπως την ανακαίνισε και τον 10ο αιώνα η πεθερά του Αλεξίου του Κομνηνού. Η μονή της χώρας απέχει λίγα μόνο βήματα από την Κερκόπορτα και, όπως γράφει ο ιστορικός Δούκας, οι πρώτοι γενίτσαροι που μπήκαν στην πόλη εισέβαλαν στη μονή της χώρας. Εκεί βρισκόταν η εικόνα της Θεομήτωρος. Αυτήν την εικόνα έσπασαν στα 4 και στη συνέχεια λαϊλάτισαν την πλούσια μονή. Μετατράπηκε σε τζαμί μεταξύ του 1495 και 1511 από τον Ατίκαλη Μέγα Βεζίρη του Βαγιαζίτ του Δεύτερου.

Μονή του Μανουήλ είναι η παλαιότερη βυζαντινή εκκλησία που σώζεται σήμερα. Ανακοινίστηκε εκ βάθρων από τον Πατριάρχη Φώτιο τον 8ο αιώνα και οφείλει το σημερινό της όνομα και εφελή με ζητή σε κάποιον καφέο με προτροπή του οποίου μεταβλήθηκε σε μοναστήρι.

του παντεπόπτου μπροστά της απλώνεται ο κεράτιος κόλπος και ένα σημαντικό μέρος του Βοσπόρου έχτισε η Άννα Δούκαινα, μητέρα του Αλέξιου Κομνηνού. Μετά την άλωση χρησιμοποιήθηκε πρώτα σαν διδακτήριο και οικοτροφείο πριν μετατραπεί σε τζαμί από τον Μεχμέτ τον Πορθητή.

εκκλησία του Αγίου Θοδόρου Τύρονος χτίστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα από τον Πατρίκιο Σφοράκιο και είναι από τους αρχαιότερους Βυζαντινούς ναούς. Βρίσκεται στην πλατεία Βεφά και μετατράπηκε σε τζαμί από τον Σεψετίν Μολαγκουρανή τον 15ο αιώνα.

0: του μυρελαίου χτίστηκε από τον Ρωμανό τον Λεκαπιτινό κατά τα μέσα του 10ου αιώνα. Πνιγμένη σήμερα στη Βλάγκα, ανάμεσα σε τείχη, κυπαρίσια και σπίτι Οθωμανών, μετατράπηκε σε τζαμί τον 16ο αιώνα. Το τουρκικό όνομα που έχει, Bodrum Τζαμί, το οφείλει στα υπόγεια που βρίσκονται από κάτω του. Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Μάρκου χτίστηκε το 458 επιλέοντος του πρώτου. Βρίσκονται πολύ κοντά στο παλάτι των Βλαχερνών και μετατράπηκε σε τζαμί επί Βεγιαζή του δεύτερου. Η σημερινή του ονομασία, Ατίκ Μουσταφά Πασά Τζαμί, οφείλεται στην ομώνυμη συνοικία. Που βρίσκεται ανατολικά του τεμένους του κατακτητή, χτίστηκε επί της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου από τον Πατρίκιο Κωνσταντίνο. Μετά την άλωση, ο αρχιχειρούργος του κατακτητή, ο Αλή, ανασκεύασε τη μονή για να κατοικηθεί από Οθωμανούς ιερουργούς, στους οποίους οφείλει και τη σημερινή του ονομασία, δηλαδή Ντεμίρτζιλερ Μπέντισι. Η των Αγίων Στεργίου και Βάκου είναι δημιούργημα του Ιουστινιανού. Χτίστηκε μεταξύ του 527 και του 536 και βρίσκεται πίσω από τον υπόδρομο κοντά στη Σιδηρά Πύλη. Μετατράπηκε σε τζαμί το 1510 από τον αρχιφύλακα της πύλης του Σουλτανικού Ανακτόρου Κιουτσού Χουσέιν Άγα. Σήμερα είναι γνωστό με το όνομα Κιουτσού Καγιά Σοφιά Τζαμίση. Πίσω από το τέμενος του κατακτητή βρίσκεται η μονή της Παναχράντου, κτισμένη πριν από την εποχή του Μιχαήλ Παλαιολόγου, του Ζήτα μετατράπηκε σε τέμενος 40 περίπου χρόνια μετά την άλωση από τον Αλαετίν Φεναρή. Τέλος, η μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, η Μονή του Στουδίου, ιδρύθηκε από τον Πατρίκιο Στούδιο το 463 και είχε μεγάλη έγκλη και ακτινοβολία στο θρησκευτικό και πολιτικό βίο των Βυζαντινών. Γνωστή σήμερα με το όνομα Ιμραχόρ Τζαμί, μετατράπηκε σε τζαμί από τον Ηλιά Σπέη, τον Σταυλάρχη του Βεγιαζή του Β'. Ξύτηλη σφραγίδα που άφησε πίσω του στην Κωνσταντινούπολη και σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός βρίσκεται βαθιά χαραγμένη παντού. Οι κατακτητές όμως του Βυζαντίου καταβάλουν εδώ και 600 χρόνια συνεχείς προσπάθειες να καταστρέψουν, να αλλοιώσουν ή να εξαφανίσουν τα τεκμήρια της ένδοξης ελληνικής παρουσίας στο μικροασιατικό χώρο. Τα απομεινάρια των εκατοντάδων Βυζαντινών ναών της Κωνσταντινούπολης έχουν κατεδαφιστεί στη σκόπιμη εγκατάλειψη και αδιαφορία, ώστε να αντιμετωπίσουν ανυπεράσπιστα τη φθορά του αδυσόπιτου χρόνου. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια ακόμα εκπομπή της σειράς Άρωμα Βασιλεύου σας έφτασε στο τέλος της. Στην κονσόλα του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Ευάγγελος Τζαναβάρης, στη μουσική επιμέλεια η Μπαρνέλα Πολιουζότη και στο μικρόφωνο ο Λεωνίδας Κουμάκης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σας ευχόμαστε να είστε καλά.
1: Άρωμα Βασιλεύου σας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

0: Αγίου και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Θα ξεκινήσουμε με τα σχόλιά μας στον Απόστολο, που είναι η Κυριακή Τετάρτη Ματθαίου. Και έχουμε το κείμενο, την περικοπή, την αποστολική, από την προς Ρωμαίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο, 18 έως 23 στίχους. Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος θα ακούσουμε. Ήταν νύχτα. Τα φρένα ενός τραμ των Αθηνών χάλασαν και ο οδηγός ήταν αδύνατο να σταματήσει το όχημα. Κατά κακή μάλιστα σύμπτωση, ο δρόμος ήταν κατηφορικός και η ταχύτητα του οχήματος εγίνεται όλο και μεγαλύτερα. Πάνω στις γραμμές τρέχει σαν δαιμονισμένο. Ευτυχώς που είναι νυχτερινή ώρα και ο κόσμος είναι αραιός στο δρόμο. Και το αναπόφευκτο συνέβη. Σε μια στροφή, λόγω της ταχύτητος, έφυγε το τραμ από τις γραμμές του και έπεσε πάνω σε μια σιδερένια κολόνα. Η ορμή του ήταν τόσο μεγάλη ώστε την έριξε κάτω. Έσπασαν τα τζάμια, μετεβλήθη σε άμορφη μάζα από σίδερα η μπροστινή πλευρά του, τραυματίστηκε ο οδηγός, ελαφρότερα οι λίγοι επιβάτες που ήταν μέσα. Το πρωί της άλλης μέρας έβλεπε κανείς τον τόπο του δυστυχήματος τα σημάδια της καταστροφής. Αναφέρω αυτό το γεγονός σήμερα από την παλιά Αθήνα, που ο Απόστολος Παύλος σημειώνει επιγραμματικά και υπεύθυνα την αλήθεια ότι ο μισθός με τον οποίο η αμαρτία πληρώνει τους δούλους της είναι ο θάνατος. Συγκλονιστική διαπίστωση. Καθημερινώς επικυρουμένη, θα έλεγα. Άπειρα τα θύματα που παρασύρονται, κατρακυλούν και τελικά καταστρέφονται, διότι όπως το τραμ δεν έχουν την δύναμη να συγκρατηθούν. Τα φρένα τους, η θέληση, η ψυχική δύναμη, η εσωτερική αντίδραση παραλύουν, αχρηστεύονται. Στην πορεία του ο άνθρωπος, ο άρχοντας αυτός της δημιουργίας, ο προκυσμένος με τόσα χαρίσματα, με τόσες δυνάμεις, έχει ένα θανάσιμο εχθρό, την αμαρτία. Και είναι τρομερός αυτός ο εχθρός, διότι έχει δυο ισχυρότατα όπλα. Είναι καταρχήν σύμμαχος με την ευχαρίστηση, με την ειδονή. Μεγάλο δόλωμα αυτό. Τραβάει τον άνθρωπο, τον τυφλώνει και στη συνέχεια κατόπιν κρύβεται. Δεν φανερώνει πάντα τα αποτελέσματα, τις συνέπειες, αλλά και όταν τα βλέπει, ο ατυχής άνθρωπος δεν τα υπολογίζει. Τόσο τον εχμαλωτίζει και τον παραπλανά. Και ο ταλέπορος οδηπόρος της ζωής παραδίνεται ανεφόρον στην αμαρτία. Γίνεται σκλάβος της, ένα άβουλο πλάσμα, και εκείνη, σαν πεπειραμένη κατάσκοπος, χτυπάει στο πιο σοβαρό σημείο, στα φρένα. Ξέρει ότι αν διαλύσει τα φρένα, η καταστροφή θα είναι αναπόφευκτη. Και τα φρένα στην ψυχή είναι η αρετή, ο αγιασμός, η σεμνότητα, το ήθος, η πίστη. Αυτά λοιπόν χτυπάει. Πότε με τούτο και πότε με εκείνο. Προσπαθεί να ρίξει τον άνθρωπο στην παράβαση. Τον έναν τον δένει στη μέθη. Τον άλλον τον παρασύρει στη χαρτοπεξία. Τον τρίτο τον εχμαλωτίζει στην ασωτεία. Τον παραπέρα τον πιάνει στο δίχτυ της ανηθικότητος. Βρίσκει του καθενός την αδύνατη πλευρά. Στην αρχή φαίνεται το πράγμα απλό, φυσικό. Αργότερα όμως γίνεται πιεστικό, ορμητικό, και έτσι αρχίζει το κατρακύλισμα. Είδαμε προηγουμένως το τραμ, το παλιό τραμ των Αθηνών. Στην αρχή έφταξε το χάλασμα των φρένων. Και εδώ, από τη στιγμή που η ψυχή εχμαλωτίζεται στην αμαρτία, χαλάνε στην αρχή τα φρένα. Δεν έχει πια τη δύναμη η ψυχή να αντισταθεί, να κυβερνήσει τον άνθρωπο. Θολώνει και σκοτίζεται το μυαλό. Χάνει την ικανότητα της ορθοφροσύνης. Στη συνέχεια υποδηλώνεται και η καρδιά. Μολύνονται τα συναισθήματα. Μοιχεία, ακαθαρσία, έχθρες, θυμή, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε και όλα τα όμοια αυτών. Είναι εκδηλώσεις όλα αυτά της διεστραμμένης καρδιάς. Έτσι, σαν συνέπεια,
θα έρθει αμέσως και η υποδούλωση της θελήσεως. Ο άνθρωπος θα γίνει άχυρο στην πνοή του ανέμου. Θα επιθυμεί ίσως το καλό, αλλά κάποια δύναμη θα τον σπρώξει στο κακό. Ούγαρ ο θέλω ποιο αγαθόν, αλλά ου θέλω κακόν τούτο πράσο. Παρατηρεί εκ μέρους της ανθρώπινης ψυχής, περίληπος ο Απόστολος Παύλος. Σωστή λοιπόν σκλαβιά, πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλωσε στη της αμαρτίας, ευεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος μας. Κατρακυλάει έτσι λοιπόν η ψυχή ανεμπόδιστα, αφού τα φρένα, η εσωτερική της αντίσταση έχει εκμηδενιστεί. Έρχεται ύστερα όπως το τραμ και όλος παράγων, ο κατήφορος. Δεν είναι δηλαδή μόνο η εσωτερική όθηση, είναι και οι εξωτερικοί συντελεστές. Το περιβάλλον, οι πειρασμοί, η κοινωνία, οι φίλοι, το σύγχρονο πνεύμα. Αυτά παίζουν τον ρόλο που στο τραμ έπαιξε ο κατήφορος. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου φλέγεται μέσα σε φωτιές, σε ορμές και σε επιδράσεις. Και το κατρακύλισμά της γίνεται ακάθεκτο, ορμητικό και ασταμάτητο. Το καταλαβαίνουμε και εμείς οι ίδιοι αυτό. Αλλά πώς να το ανακόψουμε? Μοιραίως κατόπιν φτάνουμε στο τραγικό δυστύχημα. Το τραμ λοιπόν, αυτό που αναφέραμε στην αρχή, της παλαιάς Αθήνας, εξετροχιάστη. Έπεσε πάνω στην κολόνα, την έριξε, έσπασαν τα πάντα, τραυματίστηκαν άνθρωποι. Αυτό επαναλαμβάνεται και στην ψυχή. Ένα τέτοιο παραστράτημα δεν είναι δυνατό να μείνει χωρίς συνέπειες. Στην αρχή έρχεται ο εξευτελισμός, η καταράκωση του κύρους, η οικονομική εξαθλίωση, η συντριβή της υγείας του ιδίου του αμαρτωλού. Γνωστά πράγματα αυτά θα μου πείτε, διότι η ζωή της ασωτείας δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε νευρολογικές κλινικές, στα άσυλα, όπου περνούν πικρές ημέρες οι ναυαγοί της ζωής, στις φυλακές, όπου καταλήγουν πάρα πολλές φορές οι δεσμότες της αμαρτίας. Και βλέπει κανείς νέους, για τους οποίους πολλοί ονειρεύτηκαν ευτυχισμένες ημέρες, να μεταβάλλονται σε ερείπια αξιοθρήνητα, που μόλις σέρνουν το κουρασμένο κορμί τους. Ή νέες, που κανείς τις φαντάστηκε στο μαγευτικό βασίλειο της χριστιανικής οικογένειας, μητέρες και οδηγούς τρυφερών βλαστών, να χάνονται μέσα στα κύματα της ταραγμένης κοινωνίας και να βυθίζουν στο όνειδος και στο πένθος γονείς και γνωστούς. Ποιος αλήθεια θα τολμούσε να θέσει σήμερα σε αμφιβολία την αλήθεια της βεβαιώσεως του Αποστόλου Παύλου? Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Όταν γύρω μας τόσα σύγχρονα γεγονότα βροντοφωνούν και επικυρώνουν αυτή τη μαρτυρία. Και το δυστύχημα γίνεται τρομερότερο, διότι δεν υφίσταται τις συνέπειες μόνο ο αμαρτωλός. Πληρώνει τα λάθη και η οικογένεια του θύματος. Οι γονείς του νέου ή της νέας, οι αδελφοί του, οι συγγενείς. Αθεράπευτες πληγές δημιουργούν συχνά τέτοιοι άνθρωποι στους δικούς τους. Δεν είναι η οικονομική μόνο χρεοκοπία, είναι κυρίως η ντροπή, το όνειδος όπως λέμε, που έρχεται να συνοδεύσει τα σπίτια των ασώτων αυτών ανθρώπων. Τι δεν να σημειώσει τώρα κανείς για την περίπτωση κατά την οποία οι εχμάλωτοι αυτοί του κακού είναι οι ίδιοι οι γονείς? Πόσα δράματα οικογενειακά, πόσα δάκρυα, πόση σπαραγμή ψυχής, πόσες γυναίκες μαρτυρούν αληθινά και μαραζώνουν μέσα σε τέτοιες οικογενειακές τραγωδίες, πόσα παιδιά πεινούν και ποτίζουν το δρόμο της ζωής τους με το παιδικό τους δάκρυ, πόσα μεγαλώνουν θλιμμένα σε σπίτια χωρισμένων γονέων, πόσα σέρνουν ισόβια στο αίμα τους το βάρος της αμαρτωλής κληρονομικότητος, πόσα γεννώνται ανάπηρα, ελαττωματικά, με τάσεις εγκληματικότητος. Τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά? Και οι συνέπειες απλώνονται στη συνέχεια και στην κοινωνία. Πληρώνει και το κράτος, εμείς δηλαδή όλοι, τα σπασμένα,
όταν διατηρεί άσυλα παιδιών του πεζοδρομίου, θα έλεγα, επανορθωτικές φυλακές, αναμορφωτικά ιδρύματα, νοσοκομεία ανιάτων, ειδικά θεραπευτήρια διαφόρων έξεων και το μικρόβιο κατόπιν της κακίας και την τάση προς το έγκλημα και τη φθορά της ποιότητος της φυλής, πώς θα τα διορθώσουμε? Πραγματικά αυτά είναι δύσκολα πράγματα και το δυστύχημα περί του οποίου γίνεται λόγος γίνεται ακόμη σοβαρότερο, διότι οδηγεί και στον ψυχικό σπαραγμό. Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος, λοιπόν, βεβαιώνει ο Απόστολος, αυτό είναι το τελικό κατάντημα, η αμοιβή της αμαρτίας, ο ηθικός θάνατος, η απώλεια της ψυχής. Είναι τρομερό το δηλητηριώδες κεντρί της αμαρτίας, σκοτώνει την ψυχή. Το δε κέντρον, το κεντρί του θανάτου η αμαρτία, σημειώνει με θλίψη πάλι ο Απόστολος Παύλος. Και ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη ζωή της χαράς, της αυθαρσίας, της αιωνιότητος, καταλήγει στην πνευματική νέκρωση, την οποία του φιλοδορεί η αμαρτία, η παράβαση, η ενοχή απέναντι του Θεού. Είπαμε και πιο πάνω ότι πολλές φορές ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει που οδηγείται, μεθάει, ξεγελιέται. Αυτή όμως η κατάσταση είναι και η χειρότερη. Αρχίζει από απλές επιθυμίες οι οποίες τον δελεάζουν. Σιγά σιγά εχμαλωτίζεται σε αυτές. Έπειτα δεν είναι μεγάλη η απόσταση για την αμαρτία. Μετά έρχεται ο θάνατος. Τα στάδια αυτά τα περιγράφει πολύ ψυχολογημένα, θα έλεγα, ο θείος Ιάκωβος. Έκαστος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας. Ήτα η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτίαν, η δε αμαρτία αποτελεστήσα από κει η θάνατον. Όσοι ποθούμε στη ζωή μας τη χαρά και την αθανασία, όσοι ζητάμε να χαρούμε ελευθερία ψυχική, να διώξουμε τον θάνατο, η αμαρτία είναι ο θάνατος, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, που την πολέμησε και τη συνέτριψε ο ίδιος. Το επικύρωσαν όλοι οι μετέπειτα αιώνες. Να λοιπόν μια ευκαιρία να μην συνθηκολογήσουμε μαζί της ποτέ. Μην την αφήσουμε να απλώσει στην ψυχή μας τους πλοκάμους της. Είναι θανατηφόρη. Έχει γοητευτική εμφάνιση και απατά. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να δώσουμε το σύνθημα στους νέους μας να μην γυρίζεται γύρω της, όπως η φτωχή πεταλούδα τριγυρνάει γύρω από τη φλόγα της λαμπάδας. Θα κάψετε τα όμορφα φτερά σας, θα χαθείτε. Είναι η σκύλα και η χάριβδη της μυθολογίας. Αναφέρεται ότι η βασίλισσα των Ασσυρίων σε Μύραμις, για να πάρει στα χέρια της την εξουσία, χρησιμοποίησε το εξής φρικτό τέχνασμα. Έπεισε τον βασιλέα σύζυγό της να της προσφέρει ως εκδήλωση αγάπης την εξουσία μόνο επί 24 ώρες. Εκείνος πίστηκε από την επιμονή της και, παρασυρώμενος από τις περιποιήσεις της, της υπέγραψε το διάταγμα, δια του οποίου λαός και στρατός όφυλαν να πειθαρχήσουν στη νέα αρχηγό του κράτους για 24 ώρες. Αυτό ήταν. Η πρώτη διαταγή της βασίλισσας ήταν να συλληφθεί αμέσως ο βασιλιάς. Ο στρατός κατά ανάγκη επιθάρχησε και αμέσως διαβιβάστη η δεύτερη εντολή, να αποκεφαλιστεί ο εχμάλωτος βασιλιάς. Έτσι η Σεμίραμις έμεινε μόνη κυρίαρχος του κράτους. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλο σχόλιο. Σεμίραμις είναι η αμαρτία και το σύστημά της ο θάνατος των θυμάτων της.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αφού κάναμε τα σύντομα σχόλιά μας στον Απόστολο, που νομίζω ήταν σημαντικός, συνεχίζουμε στην Ευαγγελική Περικοπή που είναι Τετάρτη Κυριακή Ματθαίου, 8ο κεφάλαιο και στίχους 5 έως 13. Το καιρό εκείνο, ελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ, προσήλθαν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον: «Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: «Κύριε, ουκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέρθεις, αλλά μόνο υπέ λόγο και ιαθήσετε ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων υπε με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύτητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιή». Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε τις ακολουθούσιν: «Αμή λέγω ημίν, ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ή της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων». Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο: «Είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση». Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Ένας εκατόνταρχος, δηλαδή ένας αξιωματούχος άνθρωπος, όπως θα δούμε στο Ευαγγέλιο, πλησίασε τον Χριστό. Βλέπετε λοιπόν ότι όχι μόνο οι μικροί και οι ελάχιστοι, αλλά και οι επίσημοι και οι άρχοντες έχουν ανάγκη από τον Χριστό. Τι σχέση έχει που είναι ένας επίσημος? Ο άνθρωπος είναι πάντα άνθρωπος, με τις ίδιες ανάγκες και τα προβλήματα. Ο πόνος λυγίζει τον άνθρωπο. Και ο εκατόνταρχος του Ευαγγελίου είχε βαθύ πόνο, γιατί ο υπηρέτης του, που όπως φαίνεται τον αγαπούσε πάρα πολύ, ήταν άρρωστος και βασανιζόμενος τρομερά από πόνους. Και κατέφυγε λοιπόν στον Χριστό για να τον θεραπεύσει. Αλλά μας κάνει εντύπωση η προσευχή του εκατοντάρχου που έκανε στον Χριστό. Τέτοια προσευχή που την θαύμασε και ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτή η προσευχή του εκατοντάρχου, όπως την έκανε, αυτή έκανε το θαύμα και θεραπεύτηκε ο παράλυτος υπηρέτης. Ας δούμε την προσευχή αυτή, ας τη θαυμάσουμε και ας τη μιμηθούμε. Στην προσευχή αυτή ο εκατόνταρχος λέει τον Χριστό «Κύριο». «Κύριε», του λέει, «ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός». Δηλαδή τον παραδέχεται για Θεό. Ο Χριστός μας είναι Ιησούς, όπως τον είπε η Ευαγγελική Περικοπή. Άνθρωπος δηλαδή, αλλά είναι και Κύριος. Θεός δηλαδή, θεάνθρωπος με μια λέξη. Ήταν Θεός, Κύριος, και σταυρώθηκε, έγινε άνθρωπος, έγινε Ιησούς, χωρίς να πάυσει να είναι Κύριος. Ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο, αλλά δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη φύση. Την προσευχή έπειτα ο εκατόνταρχος την κάνει με πίστη στο Χριστό, στο λόγο του. «Πες μόνο ένα λόγο», του λέει, «και ο υπηρέτης μου θα γίνει καλά». Και είναι φυσικό να εκφράζεται έτσι ο εκατόνταρχος, αφού πιστεύει τον Χριστό για Κύριο, για Θεό, τον πιστεύει και για παντοδύναμο, για δημιουργό, που επιβάλλεται στη φύση και κάνει θαύμα. Ακόμη την προσευχή του ο εκατόνταρχος την κάνει με ταπείνωση. Έχει αυτογνωσία, έχει ταπεινή ιδέα για τον εαυτό του και ας έχει αξίωμα. Επειδή έχει θεογνωσία, ονομάζοντας τον Χριστό Κύριο, έχει και αυτογνωσία. Γι' αυτό και δεν θεωρεί άξιο τον εαυτό του για να πάει ο Χριστός σπίτι του. «Κύριε», λέει, «ουκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέρθεις». Αισθάνεται τον εαυτό του ανάξιο τέτοιας δωρεάς. Ακόμη ο εκατόνταρχος την προσευχή του την κάνει με αγάπη. Κάνει προσευχή για τον άλλον και μάλιστα για τον υπηρέτη του. Και οι υπηρέτες την τότε εποχή θεωρούν το δούλοι. Ο εκατόνταρχος λοιπόν κάνει προσευχή για το δούλο του.
Έτσι πρέπει να γίνεται και η δική μας προσευχή, για να γευόμαστε τον Θεό και να γίνεται το αίτημά μας. Να ομολογούμε τον Χριστό ως Θεάνθρωπο, να προσευχόμαστε με ταπείνωση και με αγάπη. Η Εκκλησία μας έχει ωραίες προσευχές, αγιασμένες προσευχές από τα στόματα των Αγίων Πατέρων, που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά της προσευχής του Εκατοντάρχου. Η πιο ωραία προσευχή, και νομίζω την ξέρετε όλοι σας, είναι αυτή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Στην προσευχή αυτή και εμείς, σαν τον Εκατόνταρχο, ομολογούμε τον Χριστό Κύριο, Θεό. Ομολογούμε ακόμα τη σάρκωσή Του, γι' αυτό και τον λέγουμε Ιησού. Και ακόμα ομολογούμε ότι ενώ σαρκώθηκε, δεν έπαυσε να είναι Θεός, γι' αυτό και τον λέγουμε Χριστό. Με το Χριστός εκφράζουμε και τη Θεία και την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Λέγοντας δε τον Χριστό μας στην προσευχή αυτή Υιό του Θεού, τον κηρύττουμε ως Λόγο του Θεού, όπως το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Ο Λόγος του Θεού, διού τα πάντα εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Και έτσι ομολογούμε, όπως ο Εκατόνταρχος, την πίστη μας στον παντοδύναμο Λόγο του Θεού. Και εκείνο το ελέησόν με, που λέμε τελευταία στην προσευχή αυτή, είναι ταπείνωση, γιατί παραδεχόμαστε αμαρτωλό τον εαυτό μας και ζητάμε το έλεος του Κυρίου. Αλλά, αγαπητοί ακροατέ, η πιο ωραία προσευχή που τα έχει όλα, που τα περιέχει όλα, είναι η Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία ομολογούμε καθαρά την πίστη μας. Προσευχόμαστε με αγάπη, γιατί προσευχόμαστε με τα διάφορα αιτήματα για τους αδελφούς μας, όπως ο Εκατόνταρχος για τον πέδα του. Προσευχόμαστε με ταπείνωση, όπως το εκφράζει το παράγγελμα του ιερέως, «Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλίνομεν». Και ακόμα στη Θεία Λειτουργία ζούμε το τελευταίο που θα μας πει το Ευαγγέλιο. Θαυμάζοντας ο Κύριος μας την πίστη του Εκατοντάρχου, που ήταν Ρωμαίος και όχι Ιουδαίος απόγονος του Αβραάμ, είπε ότι σαν τον Εκατόνταρχο θα έρθουν και άλλοι πολλοί από όλα τα μέρη του κόσμου και θα καθίσουν στη Βασιλεία του Θεού σε εφρόσιμο τραπέζι. Αυτό ακριβώς είναι η Θεία Λειτουργία. Δεν είναι μια απλή προσευχή, έστω καλύτερη από τις άλλες, όπως την νομίζουν μερικοί, αλλά είναι τραπέζι. Είναι το ανακληθήσονται, που θα μας πει ο Κύριος μας το Ευαγγέλιο. Είναι το λάβετε φάγετε, είναι το πίετε εξ αυτού πάντες. Ας γίνει λοιπόν δάσκαλός μας ο Εκατόνταρχος με την ωραία του προσευχή, και ας γευόμαστε τον Κύριό μας και Θεό μας την προσευχή και την Αγία Τράπεζά Του, συναγόμενοι εκεί και με τα άλλα μας αδέλφια.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στο Ευαγγελικό κείμενο που είναι από την Κυριακή Τετάρτη Ματθαίου. Το Ευαγγέλιο μας δίνει το αδρό πορτρέτο ενός στρατιωτικού που ελκύστηκε από τη γοητεία του Χριστού μας. Όταν βλέπει δε κανείς την ψυχή του τόσα προσόντα, νιώθει δικαιολογημένα κάποια έκπληξη. Η ζωή και η ιστορία μας έχει συνηθίσει να βλέπουμε κάπως διαφορετικά έναν στρατιωτικό. Ο εκατόνταρχος έχει συγκεκριμένο λόγο που έρχεται στον Χριστό. Τρέχει να τον συναντήσει για να παρακαλέσει για το δούλο του που υπέφερε από παρελυσία. Και μόνο η πράξη του αυτή ανεβάζει πολύ τον άνθρωπο αυτό στη συνείδησή μας. Αν αναλογιστεί κανείς τη θέση των δούλων και μάλιστα την εποχή εκείνη, ήταν άνθρωποι οι δούλοι μόνο στη μορφή. Κοινωνικά δεν διέφεραν από τα ζώα, δεν έκαναν μόνο όλες τις βαριές δουλειές, αλλά ζούσαν στο έλεος των αφεντικών τους, που τους διέθετε όπως ήθελε. Για ένα τέτοιο κοινωνικά υποβιβασμένο πλάσμα έρχεται να παρακαλέσει ο εκατόνταρχος. Και εκείνο που βαρύνει πολύ περισσότερο στην ενέργειά του είναι ότι βλέπει το δούλο του όχι σαν κτήμα του, αλλά σαν μέλος της οικογένειάς του. Γιατί είναι βέβαιο πως δεν θα δείχνε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ένα από τα παιδιά του. Ο εκατόνταρχος αισθάνεται την ευθύνη του σαν αρχηγός της οικογένειάς του, του οίκου του. Δεν είναι ασήμαντο αυτό. Η αρρώστια του δούλου είναι πρόβλημα, όχι μόνο για εκείνον, αλλά πρώτα για τον Κύριό του. Και περισσότερο για τον δούλο, ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη λύση του οικογενειακού δράματος. Όταν πάσχει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Έτσι σκέπτεται ο Ρωμαίος στρατιωτικός. Οι μέσες λύσεις δεν σώζουν. Χρειάζονται λύσεις οριστικές και ριζικές. Και μια τέτοια λύση μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει. Αυτό πίστευε ο εκατόνταρχος, που δεν πάβει πάνω απ' όλα να αποτελεί έλεγχο για το χριστιανό οικογενειάρχη. Πόσοι έχουμε σαν κι αυτόν συνείδηση της ευθύνης μας μέσα στην οικογένειά μας? Πόσοι παρακολουθούμε την υγεία, προπάντων την ψυχική των παιδιών μας και ενδιαφερόμαστε για τη θεραπεία της? Και αν ναι, πού αναζητούμε την θεραπεία των παιδιών μας, σε ποιο γιατρό και με ποια μέσα? Μήπως είναι λίγοι οι γονείς που στέλνουν κάθε Κυριακή και γιορτή και με τη βία ακόμη τα παιδιά τους στην εκκλησία, ενώ αυτοί δεν εκκλησιάζονται ή μόνο σπάνια και νομίζουν πως έκανε το καθήκον τους? Ας δούμε όμως το παράδειγμα του εκατοντάρχου. Πρώτα αυτός πηγαίνει στον Χριστό. Πρώτα αυτός πιστεύει τον Χριστό. Και επειδή αγιάστηκε αυτός από τον Χριστό, σώθηκε και ο δούλος του. Αν δεν δεχθούν τον Χριστό οι γονείς, είναι αμφίβολο αν θα πάρουν το δρόμο του Χριστού τα παιδιά τους. Γι' αυτό και μόνο βρίσκει δικαίωση και ο νηπιοβαπτισμός στην Εκκλησία μας. Γιατί όταν καθιερώθη, ετέθη σαν προϋπόθεση πως οι γονείς και ο ανάδοχος αναλαμβάνουν την κατήχηση του μικρού χριστιανού. Σε πόσες οικογένειες όμως δεν σταματάμε στο βάπτισμα όσον αφορά τη χριστιανική αγωγή των παιδιών μας και έπειτα απορούμε για τον δρόμο που παίρνουν? Πόσο ορθά λοιπόν, πόσο χριστιανικά σκέφτηκε ο Ρωμαίος αυτοστρατιωτικός? Και κάτι άλλο όμως εξίσου σπουδαίο διακρίνουμε στο ψυχικό πορτρέτο του εκατοντάρχου. Πολλοί ερμηνευτές ομιλούν για την ταπείνωσή του, που όλοι μας τη δεχόμαστε αναμφισβήτητα. Ποιο όμως είναι το υπόβαθρο της ταπεινώσεώς του? Πού στηρίχθηκε, πώς μάλλον γεννήθηκε? Η ταπείνωση του εκατοντάρχου είναι συνέπεια του γεγονότος ότι πρώτα αναγνώρισε την απόστασή του από τον Χριστό. Αναγνώρισε τον Χριστό σαν ανώτερό του, σαν ισχυρότερό του, σαν τέλειο και απρόσιτο ηθικά. Φαίνεται από το διάλογο μαζί του. «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν», του λέει ο Χριστός, για να ανταμείψει την αγάπη του, και παίρνει την απάντηση του εκατοντάρχου: «Κύριε, ουκ είμαι ικανός ή να μου υποτιστέγει μη σέρθεις?» Η φράση αυτή
πήρε στην εκκλησιαστική μας γλώσσα την ίδια θέση με το «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό» του τελώνου. Γι' αυτό βρίσκεται σε ευχές μετανοίας, όπως λόγου χάρη στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ο εκατόνταρχος πατά έτσι στο πρώτο σκαλοπάτι της γνήσιας μετανοίας, που είναι η συνέστηση της αναξιότητος και αμαρτωλότητός μας και η αναγνώριση του απροσπελάστου ύψους της Θείας Αρετής. Είναι η αντίθεση εκείνη που εύγλωτα παρουσιάζεται στο γνωστό ύμνο της Μεγάλης Εβδομάδος, «Τον ημφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό». Όποιος έχει μάτια να δει το φως, καταλαβαίνει το δικό του σκοτάδι. Μόνο ο ηθικά τυφλός ή ο άνθρωπος του σκότους δεν μπορεί να διακρίνει τον ηθικό του ρήπο. Η συνέχεια που έλαβαν τα πράγματα είναι πλέον φυσιολογική. Τούτο εκφράζει ο Χριστός μας με το λόγο του. «Είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση». Δεν έλαβε τίποτε περισσότερο ο εκατόνταρχος από το μέτρο της πίστεώς του. Με πιο απλά λόγια, η πίστη του, η εμπιστοσύνη του στον Χριστό ζυγίστηκε πνευματικά και έλαβε το ισοστάσιό της σε χάρη. Μην παραπονούμεθα λοιπόν αν δεν εισακούονται πάντοτε οι προσευχές μας. Καλύτερα να κοιτάζουμε πρώτα την δύναμη της πίστεώς μας, δύναμη που φαίνεται και από την απλότητά της, όπως αποδεικνύει η ειλικρίνεια της ομολογίας του εκατοντάρχου. Τα Ευαγγέλια αναφέρουν μόνο δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Χριστός μας εθαύμασε. Τη μια φορά για την απιστία των συμπατριωτών του Ναζαρινών, που δεν τον άφησε να κάνει κανένα θαύμα, και τη δεύτερη φορά για την πίστη του εκατόνταρχου. Ήταν και οι δύο αυτές περιπτώσεις καθαρά οριακές, τα όρια της πίστεως και της απιστίας, και είναι και οι δύο περιπτώσεις πολύ διδακτικές για μας σήμερα, γιατί χαράζουν τα πλαίσια που χρειάζονται για να υπολογίσουμε και τη δική μας πίστη σαν απάντηση στη Θεία πρόσκληση, σαν αναγνώριση της κυριαρχικής εξουσίας του Χριστού στη ζωή μας.

Όσοι ακρότατε, ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής, που υπενθυμίζω ότι είναι Τετάρτη Κυριακή Ματθαίου του Εκατοντάρχου. Από τη στιγμή που νιώθουμε τον εαυτό μας, από τότε συνήθως αρχίζουμε να θέλουμε να φαινόμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε. Φοράμε προσωπία. Άλλο είμαστε και άλλο φαινόμαστε. Οι μάσκες όμως ισχύουν για να κοροϊδεύουμε, αν τους κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους. Το Θεό δεν μπορούμε να τον ξεγελάσουμε ποτέ. Ενώπιον του είναι όλα γυμνά και τετραχυλισμένα. Έρχεται ο θάνατος και πέφτουν οι μάσκες, ακόμα και οι πιο ταιριαστές. Γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο ότι στη Βασιλεία του Θεού θα μπουν άνθρωποι που δεν τους υποπτευόμαστε καν. Άνθρωποι σαν τον εκατόνταρχο του Ευαγγελίου, που ήταν ειδωλολάτρης αλλά ειλικρινής, και θα μείνουν έξω οι δήθεν πιστοί, σαν τους Εβραίους και τους υποκριτές. Φοβερό λοιπόν πράγμα το προσωπείο. Αλλοιώνει τον άνθρωπο, μας καταστρέφει αιώνια. Και εν τούτης το φοράμε σαν το ωραιότερο κουστούμι μας, το απολαμβάνουμε σαν το ωραιότερο γλυκό μας. Σκάμε χαμόγελα για να καλύψουμε το φαρμάκι του φθόνου και του μίσους που έχουμε μέσα μας. Γυαλίζουμε τη ζωή μας σαν τα παπούτσια μας. Κάνουμε το παν για να φαντάζουμε, για να έχουμε την εκτίμηση του κόσμου. Ξεγελάμε τους άλλους, προσφέροντας τιμές που αγοράζουμε από το παζάρι της ψευτιάς. Η μάσκα έχει γίνει η ταυτότητά μας. Σε αυτό συντελεί και η μαζοποιημένη ζωή μας. Ζούμε χωρίς βάθος, χωρίς συνείδηση ευθύνης και ενοχής. Ζούμε επιπόλαια, γι' αυτό μας αρέσουν οι μάσκες. Το μεγαλείο όμως του ανθρώπου είναι η αληθινότητα. Αυτή αναδεικνύει τον άνθρωπο προσωπικότητα. Με αυτή έζησαν και ζουν οι Άγιοι, γι' αυτό φωτίζουν τους αιώνες. Ας το ξανατονίσουμε αυτό πάλι και πάλι. Ο Χριστός δέχτηκε τον ειδωλολάτρη εκατόνταρχο που δεν φορούσε μάσκα. Απέρριψε τους θρησκευτικούς φαρισαίους που φορούσαν τη μάσκα της θρησκείας για φιγούρα. Αν θέλουμε όμως να σωθούμε, ας πετάξουμε τις μάσκες μας και ας φωνάξουμε πρώτα στον εαυτό μας τέρμα στο θέατρο. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι θέατρο.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθεί την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θα ακούσουμε λοιπόν, «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγη μη σέλθεις, αλλά μόνο είπε λόγο και η αθίσεται ο πες μου». Το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατοντάρχου έγινε αμέσως από την κάθοδο του Κυρίου από το όρος των μακαρισμών. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί μας δείχνει τη σχέση που υπάρξει μεταξύ της διδαχής και του θαύματος, καθώς επίσης και τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο και του προσώπου του Χριστού. Ο Χριστός ομιλούσε ως θεάνθρωπος, ως εξουσίαν έχων, και θαυματουργούσε ως θεάνθρωπος. «Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Άλλοτε, όπως βλέπουμε στα Άγια Ευαγγέλια, προηγείται η διδαχή και ακολουθεί το θαύμα ως επισφράγηση της διδαχής, και άλλοτε προηγείται το θαύμα και ακολουθεί η διδαχή που αναλύει τη βαθύτερη σημασία του. Άρα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πρόσωπο του Χριστού από τη διδαχή του και το θαύμα του, διότι όπως σχολιάζουν οι θεολόγοι, ο λόγος του Χριστού δεν είναι ένας κενός φλίαρος λόγος, αλλά θεία ενέργεια, και η πράξη του Χριστού δεν είναι ένα φιλανθρωπικό έργο που γίνεται από συμπάθεια για τους ανθρώπους, αλλά είναι επισφράγηση της μεσιανικής ιδιότητος του Θεού. Παραδείγματος χάρη, έβγαζε τα δαιμόνια για να καταλάβουμε ότι αυτός είναι που διώχνει τους δαίμονες από την ψυχή και μας χαρίζει αιώνια ελευθερία, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Σήμερα υπάρχουν πολλοί που χωρίζουν τα τρία αυτά και διασπούν τη θαυμάσια αυτή ενότητα. Άλλοι λένε πως πιστεύουν στον Χριστό ως θεάνθρωπο, αλλά αρνούνται τα θαύματα που τα θεωρούν φαντασίες των ανθρώπων και δεν μελετούν ούτε εφαρμόζουν το λόγο του. Άλλοι διαβάζουν κάθε μέρα το Ευαγγέλιο, αλλά δεν πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού, ούτε στη δυνατότητα των θαυμάτων. Άλλοι πιστεύουν στα θαύματα, επιδιώκουν να δουν θαύματα στη ζωή τους, ίσως τρέχουν σε όλα τα προσκυνήματα, όμως δεν έχουν μεγάλη πίστη στην θεότητα του Χριστού, ούτε ζουν ευαγγελικά. Όλες όμως αυτές οι περιπτώσεις δεν συνιστούν κανονική και σωστή ορθόδοξη ζωή. Ο εκατόνταρχος ζητά ένα λόγο από τον Χριστό και είναι βέβαιος ότι με το λόγο αυτό θα θεραπευτεί ο δούλος του. «Μόνον είπε λόγο και η αφήσετε ο πες μου». Ο Κύριος τότε είπε, «Είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση». Και το αποτέλεσμα, όπως σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, «Η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη». Δια του λόγου εξήλθε θεία ενέργεια και θεραπεύτηκε. Αυτό φαίνεται από την αρχή της δημιουργίας. Ο Θεός είπε, «Γεννηθεί το φως και γένε το φως». Ο προφητάναξ Δαβίδ ψάλλει, «Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν». Γι' αυτό η τήρηση των θείων εντολών είναι προϋπόθεση αποκτήσεως της θείας ζωής. Ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι σε κάθε εντολή του Χριστού υπάρχει μυστικά ο ίδιος ο Χριστός. Τηρώντας τις εντολές του, δεχόμαστε τον Χριστό μέσα μας. Και επειδή ο Χριστός δεν είναι ποτέ χωρίς τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό τηρώντας τις εντολές του Χριστού, δεχόμαστε μέσα μας την Παναγία Τριάδα. Ο γούν δεξάμενος μίαν εντολήν και ποιήσας αυτήν μυστικός έχει την Αγία Τριάδα. Ο ίδιος ο Κύριος εδίδαξε ότι ο ποιών την αλήθεια έρχεται προς το φως. Ο Άγιος Ισαάκ γράφει ότι όταν μια ψυχή που έχει ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ακούσει ένα ρήμα που έχει μέσα του κρυμμένη δύναμη πνευματική, ελκύεται προς την εφαρμογή. Γι' αυτό το θείο κήρυγμα, ο λόγος του Θεού, είναι απαραίτητο για την Εκκλησία και εντάσσεται οργανικά μέσα στο χώρο της λατρευτικής συνάξεως. Δεν είναι ένα ξένο στοιχείο της λειτουργίας, αναπόσπαστο τμήμα της. Φυσικά, πρέπει να είναι πραγματικός λόγος, φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και όχι ανθρώπινος ευσεβής στοχασμός.
Σήμερα γίνεται λόγος αν πρέπει να γίνεται κήρυγμα κατά τη Θεία Λειτουργία και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή εκφωνήσεώς του. Ανεξάρτητα από την ορθή άποψη που συνδέεται με την παράδοση, έχουμε να πούμε ότι το κήρυγμα όταν εμπνέεται από τη λατρευτική ατμόσφαιρα, όταν κινείται μέσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα, όταν είναι αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, όταν είναι καθαρά χριστοκεντρικό, τότε προετοιμάζει τον άνθρωπο για την προσευχή και τη Θεία Κοινωνία. Διαφορετικά, είναι βλαβερό σε οποιαδήποτε στιγμή και αν εκφωνείται. Επομένως, το θέμα είναι όχι πότε πρέπει να λέγεται το κήρυγμα, αλλά τι θα λέγεται σε αυτό. Ο εκατόνταρχος ζητά να μην έρθει στο σπίτι του ο Χριστός. Αυτή η αντιμετώπιση γίνεται αφορμή να επενεθεί από τον Κύριο. Άρα δεν ήταν αγένεια, αλλά αίσθηση της Θείας Δυνάμεως εν σχέση με την αίσθηση της δικής του ασθενείας. Αισθάνεται τον εαυτό του ανάξιο μιας τέτοιας μεγάλης δωρεάς. Εδώ λοιπόν πρόκειται για μια αυτογνωσία που είναι αληθινή, γιατί γίνεται κάτω από τη θεογνωσία. Δηλαδή γνωρίζει ο εκατόνταρχος τον εαυτό του δια της αποκαλύψεως του Χριστού. Αυτό το βλέπουμε στη ζωή των προφητών και γενικά όλων των Αγίων. Ερχόμενοι σε κοινωνία με τον Χριστό καταλαβαίνουν τη μικρότητά τους και ταπεινώνονται. Επομένως η ταπείνωση δεν είναι μερικές ταπεινές σκέψεις, αλλά αποκάλυψη της ζωής. Όλα αυτά που είπαμε, αγαπητοί ακροατέ, δείχνουν ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει γνώση Θεού, να γνωρίσει Θέα Θεού, να δει τον Θεό στο Λόγο Του και στο Θαύμα Του. Τότε ταπεινώνεται, αποκτά γνώση του εαυτού του και γίνεται αληθινός άνθρωπος.

Όμως αγαπητοί ακροάτε, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Σας εύχομαι καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Την 28η του μηνός Ιουνίου, η έβρεση των τιμίων λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Μέσα στην 20η χωρία των Αγίων Αναργύρων είναι και οι δύο Άγιοι Κύρος και Ιωάννης, των οποίων τα ιερά λείψανα ως θησαυρό ανεκτήμητης αξίας ανέστηραν οι χριστιανοί από τα σπλάχνα της γης τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα, και από τότε καθιερώθηκε να τιμάμε αυτή τη θεία έβρεση. Αλλά ας δούμε ποιοι ήσαν οι δύο αυτοί ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης. Ανάργυρος, ως γνωστόν, είναι αυτός που προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες στους συνανθρώπους του χωρίς να παίρνει καμία αμοιβή. Και καθότι οι δύο Άγιοι Ανάργυροι, Κύρος και Ιωάννης, ήσαν γιατροί, πρόσφεραν τις ιατρικές υπηρεσίες τους στους ασθενείς συνανθρώπους τους δωρεάν, δηλαδή δίχως να παίρνουν αργύρια, χρήματα. Επομένως, ο Ανάργυρος είναι ο επιστήμον εκείνος που εξετάζει και θεραπεύει δωρεάν, αφιλοκερδός, τους ασθενείς. Με άλλα λόγια, ο Ανάργυρος γιατρός είναι ο φιλάνθρωπος, ο ανθρωπιστής. Οι δύο Άγιοι Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, δηλαδή γύρω στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα.
1: Ο Κύρος ήταν εμπειρότατος γιατρός και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στο ιατρείο του κατέφευγαν πλήθος ασθενών, τους οποίους ο Άγιος ανιδιοτελώς θεράπευε όχι μόνο στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Ο θαυμαστός γιατρός Κύρος, εκτός από τις γνώσεις της ιατρικής επιστήμης, είχε και την ειδική χάρη που ο Θεός τον αξίωσε, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου: «Ενή εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά την δωρεάν του Χριστού». Είχε ο Άγιος Ανάργυρος, γιατρός Κύρος, το χάρισμα της ευφυΐας. Ήταν δηλαδή άνθρωπος με δυνατό μυαλό. Στο επάγγελμα ήταν γιατρός, αλλά γιατρός πολύ διαφορετικός από τους άλλους γιατρούς, γιατί ενώ οι πιο κατατισμένοι γιατροί έρχεται κάποια στιγμή που σηκώνουν τα χέρια και λένε «αδύνατον να γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος, δεν υπάρχει γιατρία, δεν υπάρχει ελπίδα». Ο Άγιος Κύρος όμως και για αυτές τις περιπτώσεις που ανθρωπίνως ελπίδα θεραπείας δεν υπήρχε, εκείνος υποσχόταν και ήλπιζε. Εκεί που κανένας ιατρός δεν μπορούσε να προσφέρει κάτι, ο ιατρός Κύρος έδινε το παν και το πετύχαινε, γιατί είχε και άλλο χάρισμα. Το πρώτο ήταν το επιστημονικό, το άλλο ήταν το ιαματικό. Είχε λοιπόν το χάρισμα των ιαμάτων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Γιάτρευε ανίατες αρρώστιες. Άνθρωποι καταδικασμένοι σε θάνατο εγίναν το καλά. Έτσι η φήμη του θαυμαστού γιατρού διαδίδεται παντού. Είχε όμως ο Άγιος Κύρος και ένα τρίτο χάρισμα που δυστυχώς σπάνια το συναντάμε. Ήταν ανάργυρος. Στα χέρια του δεν έπαιρνε χρήματα, αργύρια, από τους ασθενείς που θεράπευε. Οι υπηρεσίες του ήσαν δωρεάν. Δωρεάν έλαβε, δωρεάν έδιδε. Είχε λοιπόν χαρίσματα πολλά ο Άγιος Ανάργυρος γιατρός, ο Κύρος. Στην αρχαία εκκλησία, που η πίστη των χριστιανών ήταν πολύ πιο ζωντανή, τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος ήταν πλουσιότερα και εκφαντικότερα. Ποθούσαν οι χριστιανοί να αποκτήσουν κάποιο χάρισμα, όπως σήμερα επιδιώκουν να αποκτήσουν υλικά πράγματα. Έτσι στην αρχαία εκκλησία ποθούσαν να αποκτήσουν κάποιο χάρισμα που θεωρείται θησαυρός πολύτιμος.

0: Στην Αλεξάνδρεια, ο χαρισματούχος ιατρός Κύρος αδιάκοπα εργαζόταν πρώτα για τη θεραπεία των σωμάτων και μετά για τη θεραπεία των ψυχών. Με ζήλο και ενθουσιασμό μιλούσε στους ασθενείς του για τον μεγάλο γιατρό της Παλαιστίνης, που γύριζε πόλεις και χωριά θεραπεύοντας τα πλήθη του λαού από οποιαδήποτε νόσο έπασχαν. Έτσι σιγά σιγά τους κέρδιζε στην αγάπη του Χριστού. Η δράση αυτής της ιεραποστολής ήταν γνωστή σε όλους τους κύκλους των ειδωλολατρών της Αλεξάνδρειας, που αν και ανησυχούσαν, ωστόσο η θεραπεία των ασθενών και κυρίως από ανίατες ασθένειες τους έκανε μάλλον να σέβονται το χριστιανό αυτό γιατρό και να μην θέλουν να τον πειράξουν. Όλα αυτά εγίνονταν μέχρι τότε που ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός του Διοκλητιανού κατά των χριστιανών. Ο ευσεβής Κύρος, ο ανάργυρος γιατρός της Αλεξάνδρειας, επειδή η φήμη ήταν πολύ μεγάλη, για να μην δώσει αφορμή στους ειδωλολάτρες σε βάρος των χριστιανών, εγκαταλείπει την Αλεξάνδρεια και έρχεται σε κάποιο μοναστήρι που βρισκόταν στον Αραβικό κόλπο. Εδώ κήρεται μοναχός και με σκληρή άσκηση αγωνίζεται να πετύχει την αγιότητα, την ανθρώπινη τελειότητα. Η θερμή του πίστη και η αδιάκοπη προσευχή του τον ανέβασαν πολύ ψηλά στον κόσμο της Θείας Χάριτος. Τώρα αρκούσε ο λόγος του για να γίνει το θαύμα της θεραπείας ή να θέσει το χέρι του και αμέσως οι ασθενείς από οποιαδήποτε ασθένεια έπασχον εθεραπεύονται. Κόσμος πολλής, αψηφώντας τον δύσκολο δρόμο και την έρημο της Αραβίας, έφτανε στο μοναστήρι, ζητώντας τη βοήθεια του θαυμαστού ιατρού. Η φήμη του τώρα είχε γίνει πιο μεγάλη, απλώθηκε παντού, έφτασε και μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρισκόταν ο στρατιωτικός Ιωάννης από την Έδεσα της Μεσοποταμίας, που σαν άκουσε αυτά τα θαυμαστά κατορθώματα του Αγίου Κύρου, πήγε αμέσως στο μοναστήρι να τον γνωρίσει. Σαγηνεύτηκε από την Αγία Μορφή του μοναχού Κύρου και ανάργυρου ιατρού τόσο πολύ, ώστε έμεινε κοντά του ως βοηθός του και γρήγορα ανεδείχθη συνεργάτης εξίσου θαυμαστός στον καλό αγώνα της θεραπείας των ασθενών.
1: Χαρισματούχοι και οι δυο τους εργάζονταν με ζήλο και ενθουσιασμό για τη δόξα του Θεού και την ανακούφιση των συνανθρώπων τους. Συνεργάτες του Παρακλήτου παρηγορούσαν τις πονεμένες ψυχές των ανθρώπων, ενίσχυαν τους ολιγόψυχους, στήριζαν τους κλονιζομένους και δωρεάν γιάτρευαν τα ανθρώπινα σώματα. Ενδιαφέρονταν όχι μόνο για την ψυχή, αλλά και για το σώμα του κάθε ανθρώπου. Γονάτιζαν και με θέρμη εδέοντο προς τον Κύριο υπέρ των ενασθενία όντων, και έτσι η οδυνηρή αρρώστια υποχωρούσε. Ο λυτρωτής Κύριος, που με τη θεία του παντοδυναμία τόσους και τόσους ασθενείς είχε θεραπεύσει, άκουγε την οικεσία των ευσεβών ιατρών και πλούσια έδινε τα ελέη του. Το μοναστήρι αυτό στον Αραβικό κόλπο είχε γίνει κυριολεκτικά μια άλλη κολυμβήθρα του Σιλοάμ, όπου κατέφθαναν τα καραβάνια των χριστιανών, ζητώντας τη θαυματουργική επέμβαση των δύο αναργύρων ιατρών. Και εκείνοι, ακούραστοι, με αγάπη και ταπείνωση, υπηρετώντας τους ασθενείς συνανθρώπους τους, ένιωθαν πως πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε αυτόν τον ίδιον τον Χριστό.

0: Την ίδια εποχή ζούσε στην Αλεξάνδρεια μία χείρα, πιστή χριστιανή, η Αθανασία, με τις τρεις θυγατέρες της, την Θεοδότη 15 χρονών, τη Θεοκτίστη 13 χρονών και την Ευδοξία 11 χρονών, που όπως φαίνεται ήσαν γνωστές στον Άγιο Κύρο, τον ανάργυρο γιατρό. Η ζωή των γυναικών κυλούσε σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου μας. Η ευσεβής αυτή μητέρα φρόντιζε μέρα και νύχτα για τη χριστιανική ανατροφή των παιδιών της, ώστε να αγαπήσουν ολόψυχα τον Χριστό και να είναι και οι τρεις τους ολοζώντανες λαμπάδες πίστης και αγάπης προς τον Θεό. Και είχα φτάσει σε ένα ζηλευτό επίπεδο αρετής η μητέρα και τα παιδιά. Η καρδιά τους ήταν γεμάτη φως και ελπίδα και λαχτάρα για τον Κύριο. Γι' αυτό και όταν τις κατήγγυλαν ως χριστιανές στον σκληρό ηγεμόνα της Αλεξάνδρειας, τον Συριανό, δεν δίλιασαν καθόλου και δεν αρνήθηκαν την πίστη τους στον Χριστό. Ομολόγησαν με θάρρος ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και τον λατρεύουν ως Θεό αληθινό και μοναδικό σωτήρα του κόσμου.
1: Όταν έμαθαν οι δύο ανάργυροι, Κύρος και Ιωάννης, την σύλληψη των τεσσάρων γυναικών, ανησύχησαν μήπως η Αθανασία με τα τρία ανήλικα κορίτσια της φοβηθούν τα βασανιστήρια και αρνηθούν τον Χριστό. «Πρέπει να τρέξουμε κοντά τους, να τις βοηθήσουμε όσο μπορούμε», είπαν και ξεκίνησαν για την Αλεξάνδρεια. Την ώρα λοιπόν που οι τέσσερις γυναίκες οδηγούνται μπροστά στον ηγεμόνα Συριανό, εμφανίστηκαν πλάι τους και οι δύο μοναχοί ιατροί, Κύρος και Ιωάννης, και με λόγια ενθαρρυντικά προσπαθούσαν να τις στηρίξουν πνευματικά στο μαρτύριο. Δεν ήρθαν ως απλοί θεατές, αλλά είναι οι εμψυχωτές των τεσσάρων γυναικών στο υπέρτατο αυτό αγώνισμα, στο μαρτύριο. Η ηρωική αυτή συμπαράσταση, η θαυμαστή αλληλεγγύη αποκαλύπτουν την ακατάλητη ενότητα της αγάπης των πιστών που ενωμένοι σε ένα σώμα σπέβδουν να δείξουν εμπράκτως την αγάπη τους. Το γεγονός αυτό όμως, της αδελφικής δηλαδή συμπαράστασης, εξαγρίωσε τον ηγεμόνα και διέταξε την ίδια ώρα να βασανίσουν τους δύο Αγίους και μάλιστα μπροστά στις γυναίκες για να τις εκφοβήσουν. Οι Δήμοι, χωρίς καμιά καθυστέρηση, άρχισαν τα βασανιστήρια, τα οποία οι δύο Άγιοι Ανάργυροι τα δέχονταν πρόθυμα προσευχόμενοι συνεχώς τον Κύριο.

Οι γυναίκες που παρακολουθούσαν τα φοβερά εκείνα μαρτύρια, αντί να φοβηθούν και να λιποψυχήσουν, έπαιρναν περισσότερο θάρρος. Και εκείνες τώρα έδιναν κουράγιο στους δύο αγωνιστές. Και όλοι μαζί προσεύχονταν και δόξαζαν τον Θεό για όλα όσα εγίνετο την τρομερή εκείνη ώρα. Αληθινά τρομερή ώρα ήταν εκείνη. Όχι μόνο για τα φρικτά μαρτύρια και τους απάνθρωπους βασανισμούς που οι Δήμοι έκαναν στους δύο ιατρούς χριστιανούς, όσο για το θάρρος και την αφοβία των αξιοθαύμαστων μαρτύρων, που αντί να κλαίνε, να βογκούν ή να εκλιπαρούν για άφεση και έλεος, προσεύχονταν και μεγαλοφόνος εδόξαζαν τον Χριστό, που τους αξίωνε να υποστούν τα βασανιστήρια χάριν του ονόματός του. Αλλά το θαυμάσιο θέαμα της αυτοθυσίας των έξι αυτών Αγίων ψυχών εξόργησε ακόμα πιο πολύ τον τύρανο Συριανό και διέταξε τώρα να βασανιστούν και τα τρία ανήλικα κορίτσια. Η κολλασμένη και άγρια ψυχή του ηγεμόνα δεν τράπηκε ούτε τη μικρή τους ηλικία, ούτε την ανθρώπινη αδυναμία τους, αλλά ούτε και δίστασε να εξευτελίσει κάθε έννοια σεβασμού και ανθρωπιάς. Οι Δήμοι χτυπούν με λύσα τους δύο Αγίους Αναργύρους, αλλά και τα τρία κορίτσια που με τόλμη μοναδική αντιστέκονται στις προτάσεις του ειδωλολάτρη ηγεμόνα. Σε λίγο ακολουθεί τους μάρτυρες και η Αθανασία, η αξιοθαύμαστη μητέρα τους. Έτσι, το ομαδικό αυτό μαρτύριο μοιάζει με αληθινή ανθρωποθυσία που συντρίβει τα είδωλα και διαλύει τους δαίμονες. Τρέχουν τα αίματα από τις πληγές των Αγίων που βασανίζονται, αλλά δεν λυγίζουν και οι φωνές τους γίνονται ακόμα πιο δυνατές και πιο θερμές προς το Σωτήρα Χριστό.

να αποκεφαλιστούν, προστάζει νικημένος ο ηγεμόνας. Με την ίδια χαρά δέχτηκαν όλοι το χτύπημα του ξύφους. Τα γιασμένα κεφάλια τους έπεσαν, ενώ οι ψυχές τους πέταξαν ψηλά στο θρόνο του Θεού για να λάβουν το αμάραντο στεφάνι της αιώνιας νίκης. Οι χριστιανοί της Αλεξάνδρειας με ευλάβεια πήραν τα ιερά λείψανα των μαρτύρων και τα ενταφίασαν χωριστά των τεσσάρων γυναικών και χωριστά των δύο μοναχών ιατρών Κύρου και Ιωάννη. Και μάλιστα για τον φόβο των ειδωλολατρών τα έκρυψαν με πολλή φροντίδα και επιμέλεια. Τα χρόνια κύλησαν, οι διωγμοί σταμάτησαν, οι χριστιανοί ελεύθεροι τώρα λατρεύουν το Θεό. Ποτέ όμως δεν ξέχασαν τους μάρτυρες εκείνους που με ηρωισμό δεν υπέκυψαν ούτε πρόδωσαν την πίστη, αλλά έγιναν ολοκαυτώματα λογικά, θύματα τέλεια της αγάπης του Χριστού. Έτσι στα τέλη του 4ου αιώνα, όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Αρκάδιος και πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Θεόφιλος, βρέθηκαν με τρόπο θαυμαστό τα Άγια Λείψανα των δύο αναργύρων Αγίων Κύρου και Ιωάννη. Αυτήν την ανέβρεση τιμάμε στις 28 Ιουνίου.

Κατά την ημέρα αυτή που ήρθαν στο φως από τα σπλάχνα της γης οι ασύλλητοι πνευματικοί θησαυροί, έτρεξαν στον τόπο εκείνο αναρρύθμιτα πλήθη, κατεχόμενα από διάφορα νοσήματα, τα οποία και αξιώθηκαν της θεραπείας και της ιάσεως. Και πραγματικά, όπως ομολογεί ο συναξαριστής, δαιμονισμένοι ελευθερώνονταν από τα δαιμόνια, ασθενείς θεραπεύονταν, τυφλοί ανέβλεψαν, χολοί περπάτησαν και με λίγα λόγια, κάθε είδους ίαση και θεραπεία παρήχαν σε όλους τους ανθρώπους τα τίμια αυτά λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννη. Και βέβαια τα θαύματα αυτά δεν έγιναν μόνο τότε, κατά την έβρεση δηλαδή των Αγίων Λειψάνων, αλλά συνεχίζονται μέχρι σήμερα, αφού οι Άγιοι Ανάργυροι, οι ιατροί, Κύρος και Ιωάννης, προσφέρουν τη βοήθειά τους σε όσους με πίστη την ζητούν, προς δόξα και ένω Χριστού του Θεού, που δόξασε τους Αγίους Μάρτυρες Αναργύρους. «Οστά φανέντα μαρτύρων αναργύρων», μας τονίζει ο στίχος, «βλίζουσι κρουνούς θαυμάτων αναργύρος». Τα ανεβρεθέντα δηλαδή οστά των μαρτύρων αναργύρων αναβλίζουν δωρεάν κρουνούς θαυμάτων.

0: στο σημείο μας αυτό, χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ρωδομαρία Παντελίδη που ήταν κοντά μας. Επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ημερών που ακούσαμε. Τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αντιαιρετική δράση. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού για να συνεχίσουμε τη σειρά των εκπομπών μας, τις οποίες έχουμε αφιερώσει στην μελέτη του προβλήματος των διαφόρων αιρετικών χριστιανικών ή παραχριστιανικών ομάδων στην πατρίδα μας. Στις προηγούμενες εκπομπές μας αναφερθήκαμε στις διάφορες προτεσταντικές ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και εξειδικεύσαμε το λόγο στους πεντηκοστιανούς, αναφερόμενοι ειδικά στην πολυπληθέστερη, θα λέγαμε, από αυτές τις ομάδες, την λεγόμενη Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, παίρνοντας μέσα από τα έντυπά της διάφορες αφορμές, ώστε να μπορέσουμε να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν και αυτή την συγκεκριμένη ομάδα, η οποία χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως εκκλησία, όσο και τις άλλες παρόμοιες πεντηκοστιανές ομάδες ή άλλες προτεσταντικές και νεοπροτεσταντικές. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και σήμερα αναφερόμενοι στα χαρακτηριστικά, στα ειδικά χαρακτηριστικά της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Σας υπενθυμίζω, όπως είπαμε, ότι αυτά τα χαρακτηριστικά χαρακτηρίζουν και τις άλλες πεντηκοστιανές ομάδες, για να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές μας με όλες αυτές τις χριστιανικές, θα έλεγα, ομολογίες, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία σχέση με την αληθινή Εκκλησία. Έχουμε και σήμερα μαζί μας τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο και επιμελείται της εκπομπής μας, και θα μπορέσουμε να δεχτούμε και απορίες σας ή παρατηρήσεις σας προς την εκπομπή μας, στις οποίες θα απαντήσουμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές. Στα τηλέφωνά μας, τα οποία σας είναι γνωστά, μπορείτε να απευθύνετε αυτές τις παρατηρήσεις σας ή τις ερωτήσεις σας, σημειώνοντας ότι απευθύνονται στον πατέρα Κυριακό Τσουρό. Προτού όμως προχωρήσω, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε μια ερώτηση μιας αγαπητής ακροάτριάς μας από ένα ωραίο νησί του Βόρειου Αιγαίου. Μια ερώτηση που μας έστειλε και η οποία αντιπροσωπεύει και άλλες ερωτήσεις παρόμοιες που έφτασαν στο σταθμό μας και έχουν σχέση με τον προβληματισμό διαφόρων οικογενειών και γονέων. Πώς θα καταλάβουν ότι το παιδί τους έχει εμπλακεί σε μια αίρεση? Λέει η αγαπητή μας ακροάτρια, αν ένα παιδί σπουδάζει στο εξωτερικό, πώς θα αντιληφθούν οι γονείς ότι έχει παρασυρθεί από κάποια αίρεση και πώς να το αντιμετωπίσουν? Εγώ θα επεξέτεινα αυτή την ερώτηση της αγαπητής ακροάτριάς μας για να πω ότι δεν είναι μόνο το παιδί που σπουδάζει στο εξωτερικό, κάλλιστα ο ίδιος προβληματισμός μπορεί να συμβεί και για τα παιδιά μας που βρίσκονται στην πατρίδα μας και στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί ένα παιδί να πέσει σε αίρεση και να μην το αντιληφθεί εγκαίρως ο γονιός. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πώς θα προσέξει ο γονιός για να αντιληφθεί εγκαίρως, επαναλαμβάνω, το ότι το παιδί έμπλεξε μέσα σε μια αίρεση, για να μπορέσει να το βοηθήσει. Θα έλεγα, αγαπητή ακροάτριά μας, ότι θα ήταν καλό να προλαμβάνομαι παρά να θεραπεύομαι. Αυτό συμβαίνει και με τις αρρώστιες γενικώς. Έτσι και στην περίπτωση αυτή πρέπει να φροντίζουμε τα παιδιά μας από πολύ μικρά, να τα εντάσσουμε σωστά στην Εκκλησία, να τα εκπαιδεύουμε, να τα κατηχούμε ορθόδοξα, ώστε να είναι οχυρωμένα απέναντι σε οποιαδήποτε πλάνη. Και επειδή η πλάνη σήμερα δραστηριοποιείται με ένα σωρό προσωπία, όσο πιο καλά κατηχημένα είναι τα παιδιά μας, όσο πιο καλά εφοδιασμένα είναι με τα εφόδια που τους δίνει η πίστη μας, τόσο πιο πολύ άτρωτα είναι στην επίθεση της πλάνης. Και παρόλα τα αυτά, βέβαια, έχουμε περιπτώσεις, σπάνιες βεβαίως, όπου τα παιδιά μπορεί να είναι μέσα στην Εκκλησία, να είναι γραμμένα στα κατηχητικά, να συμμετέχουν στα μυστήρια, και όμως κάποτε από άγνοια ή από αθωότητα να πέσουν και πάλι στην πλάνη. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ σπάνιο. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει ο γονιός
είναι να προλάβει ώστε το παιδί να μην δημιουργήσει μέσα του κενά, πνευματικά κενά, τα οποία να αναζητήσει, να καλύψει, να γεμίσει εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Άπαξ όμως και παρόλα τα αυτά, παρά την προσπάθεια των γονέων, τη φροντίδα των γονέων, κάποιο παιδί πέσει σε αίρεση, τότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι οπωσδήποτε θα παρουσιάσει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα δημιουργήσουν ανησυχία στους γονείς. Παραδείγματος χάρη, θα διαπιστώσουν οι γονείς ότι το παιδί παρουσιάζει μια διαφορετική συμπεριφορά. Όχι μόνο προς το χειρότερο, δηλαδή παρουσιάζοντας, εκδηλώνοντας μια εχθρική στάση προς την Εκκλησία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό το παιδί ενδεχομένως μπορεί να έπεσε στα δίχτυα κάποιας παραθρησκευτικής ομάδας ή κάποιας ακραίας, εν πάση περιπτώσει, ομάδας της νέας εποχής, σκληρής εποχής, αλλά μπορεί να παρουσιάσει και μια συμπεριφορά καλύτερη, δηλαδή να παρουσιάσει ενδιαφέρον για θρησκευτικά θέματα, να παρουσιάσει ενδιαφέρον μελέτης της Αγίας Γραφής και ούτω καθεξής. Θα έλεγε ένας γονιός, ωραία λοιπόν, το παιδί μου ενδιαφέρεται να μάθει το Λόγο του Θεού, άρα μελετά την Αγία Γραφή κτλ. Όμως εδώ ακριβώς μπορεί να βρίσκεται η παγίδα, διότι αν ενδεχομένως το παιδί δεν έχει μελετήσει την Αγία Γραφή και δεν γνωρίζει καλά την Ορθόδοξη πίστη μας, μπορεί να βρέθηκε μπροστά του κάποιος ο οποίος να του μίλησε για ορισμένα θέματα πίστεως, για ορισμένα θέματα πνευματικά μέσα από την Αγία Γραφή, χωρίς ο ίδιος να είναι Ορθόδοξος. Από εκεί και πέρα το παιδί, επειδή δεν μπορεί να κάνει τη διάκριση από πού προέρχεται αυτός ο λόγος, ο Ευαγγελικός, από πού, ποιος είναι εκείνος ο οποίος τον εκφράζει και τα λοιπά, δίνει εμπιστοσύνη. Είναι ενδεχόμενο όμως αυτός ο οποίος ομιλεί και λέει ότι εκφράζει την αλήθεια της Αγίας Γραφής και το Λόγο του Θεού να ανήκει σε μια από τις προτεσταντικές, νεοπροτεσταντικές ή πεντηκοστιανές ομάδες. Άλλωστε και αυτοί ομιλούν για τον Χριστό και αυτοί ομιλούν μέσα από την Αγία Γραφή, έστω διαστρεβλώνοντας την δασκαλία της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό λοιπόν η συμπεριφορά μπορεί να είναι μια συμπεριφορά η οποία στην αρχή ενδεχομένως δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε ανησυχία. Όμως πρέπει ο γονιός να προσπαθήσει να μάθει ακριβώς πού οφείλεται αυτή η μεταστροφή, θα λέγαμε, του παιδιού του. Και με μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει με ηρεμία, με καλή γλώσσα, με ψυχραιμία, με σεβασμό προς την προσωπικότητα του παιδιού του, πρέπει να προσπαθήσει να μάθει ακριβώς από πού προέρχονται αυτές οι διδασκαλίες τις οποίες έχει πάρει το παιδί του. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπου το παιδί παρουσιάζει τέτοια αλλίωση ώστε αναπόφευκτα δημιουργούνται ένα σωρό προβλήματα, όχι μονάχα στο ίδιο το παιδί αλλά και στην οικογένεια, στην εργασία του και στον κοινωνικό, σύνολο. Μερικές φορές αλλοιώνεται σε τέτοιο βαθμό η προσωπικότητα του προσιλητιζόμενου, είτε αυτός είναι νέος αλλά και ενήλικος και μεγάλος στην ηλικία, ώστε να μην μπορεί πλέον να συμφωνήσει, να ζήσει μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζούσε μέχρι τότε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σιγά σιγά αποκόπτεται από την οικογένειά του, αποκόπτεται από το περιβάλλον του, από το παρελθόν του, από τις μέχρι τότε παραδόσεις του και απομονώνεται σε ένα δικό του ιδιόρυθμο τρόπο ζωής, με αποτέλεσμα πολλές φορές να εκδηλώνει ακόμα και μια αντιοικογενειακή συμπεριφορά ή μια αντιγονεϊκή συμπεριφορά, δηλαδή εναντίον των γονέων, ή μια γενικότερα αντικοινωνική συμπεριφορά. Μπορεί πολλές φορές αυτή η συμπεριφορά του να συνοδεύεται από μια αντίδραση ενάντια στις εικόνες, ενάντια στους Αγίους, ενάντια στις παραδόσεις μας και ούτω καθεξής. Επειδή δε πολλοί από αυτούς τους νεοφώτιστους, τα λέγαμε στις διάφορες αιρέσεις, παίρνουν από τις ομάδες αυτές και την υπεροψία η οποία τις χαρακτηρίζει
και νομίζουν και οι ίδιοι όπως και οι αιρετικές ομάδες ότι τα ξέρουν όλα, έτσι λοιπόν μπορεί να διαπιστώσουμε ότι το παιδί μας ή ο σύζυγός μας ή ο συγγενής μας έχει παρουσιάσει αυτό το χαρακτηριστικό της ιδιαίτερης υπεροψίας, ότι ξέρει τα πάντα, τάχα, ιδιαίτερα για την Αγία Γραφή, και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Ας κάνουμε όμως ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα μας.

Εκτός όμως από αυτές τις αρνητικές, θα έλεγα, συνέπειες, έτσι θα τις χαρακτήριζα, διότι είναι αρνητικές συνέπειες εφόσον διασπούν το οικογενειακό περιβάλλον και ακόμα και το κοινωνικό σύνολο διασπούν, υπάρχουν και άλλες αρνητικές συνέπειες και άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή, που εμφανίζονται στην προσωπικότητα των ανθρώπων που προσιλητίζονται στις διάφορες αιρέσεις και τα οποία είναι ακόμα πιο σοβαρά. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται φαινόμενα περιορισμένης χρήσης της γλώσσας, αυτό που ονομάζουμε γλωσσοπαινία, ή στερεότυπες απαντήσεις, ή διαφορετική ενδυμασία, ή αδυναμία διατήρησης των παλαιών παραδόσεων και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα γίνεται ακόμα σοβαρότερο όταν αρχίζουν να παρουσιάζονται αυτού του είδους οι αρνητικές συνέπειες, οι οποίες οπωσδήποτε φανερώνουν μια αλλίωση του χαρακτήρα. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως, δηλαδή ότι οι γονείς πρέπει να κρατήσουν οπωσδήποτε την ψυχραιμία τους και να μην ξεσπάσουν σε βίαιες αντιδράσεις, οι οποίες αντί να κάνουν καλό θα χειροτερέψουν την κατάσταση και θα σπρώξουν το παιδί πολύ περισσότερο μέσα στην αίρεση. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί ακροατές, με την ευκαιρία που μας έδωσε η αγαπητή μας ακροάτρια, να πω ακόμα και να συμπληρώσω μερικά ακόμα πράγματα ως προς τον τρόπο της συμπεριφοράς των γονέων όταν διαπιστώσουν ότι το παιδί τους βρίσκεται μπλεγμένο στα δίχτυα κάποιας αίρεσης. Εκείνο το οποίο χρειάζεται πρωτίστως είναι να γίνει μια ορθή εκτίμηση. Δηλαδή, το παιδί μας πρέπει να δούμε εάν έχει ενταχθεί μέσα στην αίρεση ή εάν έχει επηρεαστεί από αυτή και βρίσκεται ακόμα έξω από την αίρεση. Στην περίπτωση των πεντηκοστιανών και των άλλων προτεσταντικών και νεοπροτεσταντικών ομάδων, πρέπει να προλάβει ο γονιός προτού το παιδί ενταχθεί στην ομάδα με ένα νέο βάπτισμα, διότι όπως ξέρουμε αυτές οι ομάδες αναβαπτίζουν τους οπαδούς τους με το πρόσχημα ότι ευαπτίστηκαν νήπια και άρα δεν έκαναν μια ελεύθερη επιλογή και άρα το μυστήριο του βαπτίσματος δεν ισχύει σε αυτούς. Αυτό είναι μια πρόφαση και ένα σαθρό επιχείρημα, καθώσον ο κύριος σκοπός τους είναι να αποκόψουν τον οπαδό τους από ολόκληρο το προηγούμενο παρελθόν του. Δηλαδή να τον κάνουν να πιστέψει ότι όσα χρόνια έζησε ως χριστιανός ορθόδοξος, όσα χρόνια και αν έζησε, αυτά δεν είχαν καμία σημασία, καθώς δεν είχε κάνει μια ελεύθερη επιλογή. Έτσι λοιπόν τον ξαναβαπτίζουν για να τον εντάξουν στην ομάδα τους. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένας ψυχολογικός βιασμός, ένας πνευματικός βιασμός και άρα θα έλεγα ότι είναι και αντίθετο με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, την οποία ομολογούμε μέσα από το σύμβολο, μέσα στο σύμβολο της πίστεως, όταν ομολογούμε εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Και το περίεργο και παράλογο είναι ότι και οι ίδιοι οι πεντηκοστιανοί αποδέχονται, όπως λένε, το σύμβολο της πίστεως και ομολογούν εν βάπτισμα. Στην περίπτωση όμως αυτή βλέπουμε ότι προσιλτίζοντας τους διάφορους οπαδούς τους, τους υποχρεώνουν να δεχτούν ένα νέο βάπτισμα και άρα παραβαίνουν την ομολογία της πίστεως, η οποία είναι κατοχυρωμένη μέσα από τις αποφάσεις της πρώτης οικουμενικής, της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου. Άρα λοιπόν πρέπει να διαπιστώσει ο γονιός πρωτίστως, ή μπορεί να είναι και ο σύζυγος για τη σύζυγο και τα λοιπά, να διαπιστώσει αν έχει ήδη ενταχθεί μέσα στην ομάδα με το βάπτισμα ή όχι. Αν δεν έχει ενταχθεί στην ομάδα, τότε χρειάζεται μεγάλη διάκριση και χρειάζεται αναζήτηση κάποιου που να γνωρίζει τα πράγματα, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει εγκαίρως τον υποψήφιο θύμα, θα έλεγα, τον υποψήφιο
οπαδό κάποιας συγκεκριμένης ομάδας. Ένα επίσης σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει εκ μέρους των γονέων ή των συγγενικών προσώπων μια πλήρης

εκπομπή μας. Αλλά σας υπενθυμίζω και το τηλέφωνο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Όλες τις πρωινές ώρες πριν Σαββάτου και Κυριακής μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλέφωνο αυτό, όπου εγώ ή οι συνεργάτες μου μπορούν να σας απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία σας, να σας δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Τα τηλέφωνα του γραφείου μας στην Αθήνα είναι 210-72-72-240 έως 243. Τα επαναλαμβάνω, 210-72-72-240 έως 43. Εκεί είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να σας δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία ώστε να αντιμετωπίσετε ορθά την περίπτωση η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβεί σε εσάς, στα παιδιά σας ή στο γενικότερο οικογενειακό περιβάλλον σας. Έτσι λοιπόν θα μπορέσετε να ενημερωθείτε σωστά, αφενός μεν περί τίνος πρόκειται, αφετέρου δε και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερθείτε προς το συγγενικό σας πρόσωπο, το οποίο έχει εμπλακεί σε κάποια αιρετική ομάδα. Και τέλος θα ήθελα να πω κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτό θεωρώ ως πολύ σημαντικό μετά από μια εμπειρία για περισσότερα από 30 χρόνια στην Επιτροπή επί των Αιρέσεων. Ποτέ εμείς οι γονείς δεν πρέπει να ξεγράφουμε τα παιδιά μας επειδή έπεσαν σε μια αίρεση. Αυτός ο πανικός που καταλαμβάνει μερικούς γονείς πολλές φορές όταν βλέπουν ότι το παιδί τους ξέφυγε και κινδυνεύει να παρασυρθεί από μια αιρετική ομάδα και το ξεγράφουν μερικές φορές ή απελπίζονται, αυτό είναι ο χειρότερος σύντροφος στις περιπτώσεις αυτές. Πολλά από αυτά τα παιδιά πρέπει να το αναγνωρίσουμε, τα παιδιά μας βρίσκονται σε μια μεγάλη σύγχυση ή έχουν υπαρξιακά προβλήματα που έχουν σχέση με την πίστη μας. Εμείς οι ίδιοι και ως ποιμένες και ως γονείς πολλές φορές δεν έχουμε φροντίσει έγκαιρα και με πληρότητα να καλύψουμε αυτά τα προβλήματά τους, αυτές τις ανησυχίες τους, αυτά τα υπαρξιακά κενά τα οποία αισθάνονται. Τα παιδιά μας και ιδιαίτερα αυτά που πέφτουν στις αιρέσεις συνήθως είναι καλοπροαίρετα παιδιά. Είναι νέοι οι οποίοι αναζητούν την αλήθεια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αισθάνονται ότι έχουν λύσει τα υπαρξιακά τους προβλήματα και αναζητούν την λύση και την ελπίδα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να φροντίσουμε να τους δώσουμε αυτό το οποίο αναζητούν. Η αναζήτηση ενός καλού και έμπειρου πνευματικού ή ειδικού μελετητού σε αυτή την περίπτωση θα είναι μια μεγάλη βοήθεια. Γι' αυτό πρέπει, επαναλαμβάνω, να διατηρήσουμε τη στοργή μας, την αγάπη μας, το ενδιαφέρον μας για τα παιδιά μας, ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την σχέση του πατέρα και της μάνας προς το παιδί, η οποία είναι ακατάλητη και η οποία πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία, ώστε να μπορέσει το παιδί μας να εμπιστευτεί στον γονιό του, στις πληροφορίες που θα του δώσει ο γονιός του, ώστε να μπορέσει ενδεχομένως να αλλάξει γνώμη. Και κάτι τελευταίο. Δεν πρέπει οι πληροφορίες τις οποίες παίρνουμε να τις παίρνουμε από τα ίδια τα παιδιά μας ή από τα ίδια τα συγγενικά μας πρόσωπα τα οποία έπεσαν σε μια αίρεση. Διότι οι πληροφορίες που μας δίδουν συνήθως δεν είναι οι σωστές. Μας δίνουν πληροφορίες όπως τους τις είπανε, όπως τις μάθανε, όπως τις νομίζουν ότι είναι αληθινές. Ενώ η πραγματική αλήθεια βρίσκεται κάπου αλλού. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε ανθρώπους ειδικούς, σε ανθρώπους που γνωρίζουν και έχουν μελετήσει τα προβλήματα των αιρέσεων, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τις σωστές πληροφορίες για να είναι και σωστή η συμπεριφορά μας. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την αγαπητή μας ακροάτρια από το νησί του Βορείου Αιγαίου που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτές τις κατευθύνσεις προς όλους τους ακροατές μας, ώστε και εγκαίρως να μπορούμε να διαπιστώσουμε μια ενδεχόμενη

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μας «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό και το θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι τα χαρακτηριστικά των διαφόρων πεντηκοστιανών ομάδων. Απορίες και παρατηρήσεις σας ή ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτές σε κάποια από τις προσεχείς εκπομπές μας. Αναφερθήκαμε λοιπόν μέχρι τώρα σε 5 χαρακτηριστικά των πεντηκοστιανών ομάδων. Θα συνεχίσουμε αναφερόμενοι και σε μερικά ακόμη. Η συγκεκριμένη αυτή ομάδα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής, όπως και άλλες πεντηκοστιανές ομάδες, δίδει μεγάλη έμφαση στις λεγόμενες εμπειρίες και στα λεγόμενα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ειδικά στην γλωσσολαλιά, αλλά και στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Με όλους αυτούς τους τρόπους, τα φαινόμενα ή τις διδασκαλίες της, εγκλωβίζει τους οπαδούς της ή προσελκύει νέους με τις διάφορες εσχατολογικές διδασκαλίες της, αλλά και με ψευδοπροφητείες, τις οποίες κατά καιρούς εκπέμπει, ιδιαίτερα με την διδασκαλία της λεγόμενης αρπαγής, όπως θα δούμε παρακάτω. Βέβαια, για τις εμπειρίες αυτές, και για αυτές θα πούμε κάτι παρακάτω, και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, μεταξύ των οποίων είναι και η γλωσσολαλιά, πρέπει να πούμε ότι αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν εκτός της αληθινής Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, εφόσον βρισκόμαστε σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν σχέση με την αληθινή Εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, τότε δεν μπορεί να γίνεται λόγος σε αυτές και για εμπειρίες και για χαρίσματα. Άλλο χαρακτηριστικό των πεντηκοστιανών ομάδων και συγκεκριμένα για την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής είναι ότι διδάσκουν μια στιγμιαία και αυτόματη σωτηρία η οποία εξασφαλίζεται μόλις ο πιστός δεχθεί τον Χριστό σαν προσωπικό σωτήρα του αναγνωρίζοντας τις αμαρτίες του. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ένας μηχανικός τρόπος με τον οποίο κανείς νομίζει ότι πέτυχε τη σωτηρία του σε μια μόνο στιγμή και ένας τρόπος θα έλεγα με τον οποίο εκβιάζει τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος στην ουσία σώζει τον άνθρωπο. Διότι η σωτηρία, αδελφοί μου, δεν είναι μια κατάκτηση, δεν είναι μια δική μας αντίληψη, δεν είναι έργο δικό μας, αλλά είναι δωρεά την οποία δίδει ο ίδιος ο Χριστός. Άρα λοιπόν δεν φτάνει να δεχθώ απλώς να αναγνωρίσω τον Χριστό ως σωτήρα μου ομολογώντας τις αμαρτίες μου, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κάνω έναν ολόκληρο πνευματικό αγώνα ξεκινώντας από την κάθαρση για να φτάσω στο φωτισμό και έπειτα στην θέωση μέσα από την μια λατρευτική ζωή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και μέσα από μια συνεχή προσπάθεια η οποία παρά τις αμαρτίες μας μπορεί να μας οδηγήσει με τη χάρη του Θεού στη σωτηρία. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια στιγμιαία σωτηρία, δηλαδή ότι πίστεψα τον Χριστό και σώθηκα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο συναντούμε σε μερικές από αυτές τις πεντηκοστιανές ομάδες είναι ότι ισχυρίζονται μερικές από αυτές, δεν λέγω όλες, ότι ο Θεός έχει και χέρια και πόδια και ότι μπορεί να προσδιορίζεται τοπικά. Είναι κάτι το αστήρικτο βασικά και οπωσδήποτε δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, αλλά πρέπει να θεωρηθεί ως μια πλάνη. Και αυτό ίσως προέρχεται από την παρερμηνία αυτού που η Αγία Γραφή λέει, ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και δημιουργημένος. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε κατ' εικόνα Θεού πλασμένοι, ότι μοιάζομαι και σωματικά με τον Θεό και ότι ο Θεός έχει σώμα όπως έχουμε και εμείς. Άλλωστε, το κατ' εικόνα
δεν σημαίνει ότι είμαστε εικόνες του Θεού, εικόνα του Θεού, αλλά ότι είμαστε δημιουργημένοι κατά την εικόνα του Θεού, σύμφωνα δηλαδή με την εικόνα του Θεού. Και η εικόνα του Θεού, του αοράτου, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ας αναγνώσουμε το πρώτο κεφάλαιο της προς Κολασαΐς επιστολής για να διαπιστώσουμε ότι εκεί ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, και προς αυτή την εικόνα αγωνιζόμαστε να μοιάσουμε. Άρα η εικόνα μας είναι ο Χριστός και είμαστε κατ' εικόνα αυτής της εικόνας πλασμένοι. Έτσι λοιπόν η ομοιότητά μας προς αυτή την εικόνα του Θεού δεν είναι ως προς τη σωματική μας διάπλαση, αλλά ως προς τα χαρακτηριστικά, τα πνευματικά, τα οποία χαρακτηρίζουν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε κατά χάριν Χριστοί ο καθένας από μας. Και τέλος, οι πεντηκοστιανές ομάδες έχουν μια διδασκαλία η οποία επιμένει πολύ στο λεγόμενο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Πράγμα το οποίο, όπως υποστηρίζουν, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει το βάπτισμα στο νερό. Και αυτό το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι πλέον μια προσωπική υπόθεση του κάθε πεντηκοστιανού. Ο κάθε πεντηκοστιανός δηλαδή μόνος του διαπιστώνει σε μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ότι έλαβε το βάπτισμα αυτό. Αφού δηλαδή βαπτιστεί στο νερό, ξαναβαπτιστεί στην πραγματικότητα διότι είναι ήδη βαπτισμένος, μετά σε κάποια χρονική στιγμή διαπιστώνει ο ίδιος ότι έλαβε και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, αφού εκδηλώνει, αφού παρουσιάζει ορισμένα φαινόμενα τα οποία θεωρεί ως χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και μεταξύ αυτών το κύριο χάρισμα το οποίο δέχεται είναι η λεγόμενη γλωσσολαλιά. Θα αναφερθούμε παρακάτω σε άλλη εκπομπή μας και στο θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε και να υπογραμμίσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα είναι ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν έρχονται όταν εμείς το θέλουμε και όταν εμείς το διαπιστώσουμε, αλλά όταν το θέλει το Πνεύμα το Άγιον. Άρα ελεύθερα μας δίδει αν θέλει και όποτε θέλει τα χαρίσματά του. Άλλωστε τα χαρίσματα αυτά δεν είναι κάτι το γενικό για όλους τους χριστιανούς. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε, όπως υποστηρίζουν οι πεντηκοστιανοί, ότι όλοι οι πεντηκοστιανοί πρέπει να αποκτήσουν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Δηλαδή όλοι πρέπει να μιλήσουν ξένες γλώσσες χωρίς να τις έχουν διδαχθεί. Αυτό είναι όλος διόλου αντιγραφικό. Φτάνει να πω επί του παρόντος αυτό που ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Κορινθίους επιστολή του διερωτώμενος. Μη πάντες γλώσσες λαλούσι, δηλαδή μήπως όλοι μιλούν γλώσσες, και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα οποία το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στους χριστιανούς. Άρα λοιπόν δεν μπορούν οι πεντηκοστιανοί να υποστηρίζουν ότι κάθε πεντηκοστιανός για να ολοκληρωθεί ως χριστιανός πρέπει να αποκτήσει οπωσδήποτε υποχρεωτικά το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Αυτά ως προς τα λεγόμενα χαρίσματα. Και τέλος, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή για τα χαρακτηριστικά των διαφόρων πεντηκοστιανών ομάδων, πρέπει να πούμε ότι όλες αυτές, όπως είπαμε και προηγουμένως, απορρίπτουν τον νηπίο βαπτισμό. Σε αυτό όμως το θέμα θα επανέλθουμε και σε άλλη εκπομπή μας.

0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον Αντώνη Παντελιό που συνεργάστηκε και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ όλους σας που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ευλογία και η ειρήνη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύθης πόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν βεδίσον απαλόμενος κόσο σημάντια. Εκτείνον το μανόνο σιδέρεν, ωστεγάζον εν είδες τέπερο αυτού. Ότι θεις νεύει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επεκτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγέρους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Θεμελιών την γύρια επί την ασφάλεια να θεις, που χληθίσεται εις τον αιώνα του αιώνας. Άπιστος ο σημάντιον των περιγόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται είδατα. Από επιτρήσεως σου φεύξονται από σφαγής ροδής σου δηλιάν σου συν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδιά εις των τόπων, όνε θεμελίωσαν σε αυτά. Όριν έθνου όπου παρελέψονται ουδέ επιστρέψου καλύψε την γη. Ο ξαπεστάλλον πηγάσεν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελέψονται είδατα. Ότι ουσί πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναυροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ότι ζων όροι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτηνέση και εκλόγη τη δουλεία των ανθρώπων του εξάγειν άρθων εκ της γης. Και είναι ως εφραίνει η καρδίαν ανθρώπου, του ηλάρι δε πρόσωπο εν ελαιό και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδου του λιβάνου ασαφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσους ή του εδίου η κατοικία γείται αυτόν. Όρητε ψηλάτες ελάφης πέτρα καταφύγης λαγωής. Επίση ελλήνιν ισχυρούς ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και γένετο νύξη. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του ευρυγού. Σκύλοι οριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά τον Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύθητε έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας επιρώθηκε της στήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και γρήγορος, εκεί ερπετά όλου και στην αριθμό τα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως εν έπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοχώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντες σου αυτής συλλέξουσιν.

Αυτό Άγιον Αρχιερέο, Δανιήλ, Εφραίμ, Σεραφείμ, Ιεροθέου, Γεωργίου, Δωροθέου, Σωστόμου, Καλλινίκου, Αθηναγόρου, Δαβίδ, Χρυσοστόμου, Παντελεήμονος, Κλήμεντος και Διονυσίου του Κεπημενάρχου ημών, Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ελκυστοδιακονίας, πάντως

εκλέψεις μονέτους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και εν καταξηράν θάλασσαν και αέρα πληρωθείς του ημών στρατού.

0: Επειδή δια της σοφίας ούκερνο ο κόσμος των Θεών, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερώνυμε. Σεβασμιότατε Ποιμενάρχα της Θεοσόστου Αποστολικής αυτής Καθέδρας, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι αδελφοί πρεσβύτεροι και διάκονοι, φιλαίων διαδελφοί. Οι Κορίνθοι, και όχι μόνο οι Κορίνθοι, αλλά και οι πιστοί Έλληνες, και όχι μόνο οι πιστοί Έλληνες, αλλά και οι χριστιανοί Ευρωπαίοι, τιμούν τον Απόστολο των Εθνών Παύλων, τον Ουρανοβάμωνα, τον Κήρυκα της δικαιοσύνης του Θεού και της χαριτός του, αλλά και πνευματικό του πατέρα. Και στην πόλη αυτή, πριν από 1960 χρόνια, ο Απόστολος Παύλος έστειλε την πρώτη επιστολή, και στην οποία στα 3 πρώτα κεφάλαια της αποδεικνύει την ανεπάρκεια της ανθρώπινης σοφίας, φιλοσοφίας, τέχνης, δυνάμεως, του ανθρώπινου στοχασμού, αλλά και των ανθρωπίνων δυνάμεων. Έδειξε την ανεπάρκειά της. Πώς την έδειξε? Λέγοντας ότι ο κόσμος δια της σοφίας ουκέρνω τον Θεό. Δηλαδή η φιλοσοφία και η ανθρώπινη σκέψη, οι επιστήμες και κάθε τι άλλο το οποίο ο άνθρωπος εκαλλιέργησε, δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξεπεράσει τα υπαρξιακά του όρια, να γνωρίσει τον Θεό. Δύο είναι τα υπαρξιακά όρια του ανθρώπου. Το ένα είναι οντολογικόν, το δίδυμον κτιστών και θνητών του ανθρώπου. Το δεύτερο είναι ηθικόν, η αμαρτία του ανθρώπου. Κανένας δεν είναι αυθύπαρκτος και κανένας δεν είναι αθάνατος, αλλά και κανένας δεν είναι καθαρός από την αμαρτία και άγιος. Αυτά τα υπαρξιακά όρια και τα δεσμά της ανθρωπίνης φύσεως καμία φιλοσοφία, και παλαιότερη και νεότερη, δεν εμπόρεσε να τα υπερβεί και να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα περιορισμένα αυτά όρια. Αυτό λοιπόν το επέτυχε ο Κύριος Ιησούς Χριστός δια του Σταυρού και της Αναστάσεώς Του. Με το Σταυρό έδωσε την καθαρότητα εις τον άνθρωπο, την αγιότητα και την αναμαρτησία. Με την Ανάσταση, τη δικαίωση και την αποκατάσταση. Γι' αυτό θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, αυτός έπαθε δια τα αμαρτίας ημών και ανέστη δια τη δικαίωση ημών. Αυτό εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος εδώ, στην Κόρινθο, και έκτοτε η Εκκλησία φυλάσσει αυτό το κήρυγμα ως παράδοση ιερά για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και πώς ο άνθρωπος προσωπικός μετέχει σε αυτή τη χάρη πως ο καθένας προσωπικά υπερβαίνει τα υπαρξιακά του όρια και δεσμά, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Το μεν κτιστόν το υπερβαίνει δια του μυστηρίου του βαπτίσματος, το οποίο είναι η πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου. Αυτό που βγαίνει από την κολυμπήθρα δεν μπορεί να πεθάνει και δεν υπόκειται στους νόμους της κτήσεως και της φύσεως. Το δε θνητόν το υπερβαίνει δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπως και την Αγιότητα, όταν οι πιστοί μεταλαμβάνουν σώμα Χριστού, η σάφηση αμαρτιών είναι η Αγιότητα και η ζωή αιώνιων, η Αθανασία και η Δόξα. Αυτή την παρακαταθήκη φυλάται η Αγία μας Εκκλησία και καλεί τους πιστούς να δεχθούν τη χάρη αυτή. Σε αυτή όμως μετέχουν μόνον οι πιστεύοντες, μόνον αυτοί οι οποίοι θα αποδεχθούν τον Κύριο Ιησού Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα. Γι' αυτό κήρυξε και είπε, «Εμείς δε κηρύσσομε Ιησού Χριστόν και τούτο εσταυρωμένο, Θεού δύναμη και Θεού σοφία». Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο πρίτανης των θεολόγων πατέρων της Εκκλησίας μας, ότι ο Απόστολος Παύλος με αυτά τα λόγια έδειξε την ανεπάρκεια της σοφίας των ανθρώπων και την εταπείνωσε μπροστά στη σοφία και στη δύναμη του Θεού, έτσι ώστε ουδείς να δύναται να καυχηθεί ότι είναι σοφός και δυνατός, παρά μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτός που ήλθε και μας έσωσε εμάς. Σεβασμιότατε και αγαπητέ Χριστό αδελφέ, κύριε Διονύσιε, εσείς είστε διάδοχος του θρόνου αυτού του Αποστόλου Παύλου. Σας ευχόμεθα λοιπόν να μην είστε μόνον διάδοχος, αλλά και μέτοχος των τρόπων αυτού. Εις δε το ευλογημένο ποιμνιό σας, ευχόμαστε να αποδεικνύονται γνήσια τέκνα του Πατέρα εκείνου, ο οποίος έγραψε στους Κορίνθιους, «Εγώ, δια του Ιησού Χριστού, δια του Ευαγγελίου εν Χριστώ Ιησού, εγέννησα εμάς, μιμητέ μου, γίνεστε». Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Αμήν.
1: Πράξεων των Αποστόλων του Ανάγνωσμα.
2: Πρόσχομαι, Σοφία, πρόσχομαι.
1: Εδες μέρες εκείνες, ο Σαύλος έθι Εβραίων απειλής και φόνου στους μαθητές του Κυρίου, προσελθόν του Αρχιερή, ητήσε το παραυτού επιστολάς εις Δασμασκών προς τα συναγωγάς, όπως εάν την ας έβρι της οδού, όντας, άνδραστε και γυναίκας, δεδεμένους αγάγοι εις Ιερουσαλήμ. Εδώ το πορεύεστε αγένετο αυτόν εγγύζειν τη Δαμασκό και εξέφθνης, περιείστραψεν αυτόν φως από του ουρανού και πεσόν επί τη γη, ήκουσε φωνή λέγουσαν αυτό. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Είπε δε, «Τι σοι, Κύριε?» Ο δε Κύριος είπεν, «Εγώ είμαι Ιησούς, ον σοι διώκεις. Αλλά ανάστηθη και εισέλθε εις την πόλη και ελαλυθεί σε τέση τι σε διποιήν. Οι δε άνδρες, οι συνοδεύοντες αυτό εστίκησαν ενεοί. Ακούοντες μεν της φωνής, μηδέν αδεθερούντες. Υγεέλθει δε ο Σαύλος από της γης. Ανεωγμένων δε των οφθαλμών αυτού ουδέν έβλεπε. Χειραγωγούντες δε αυτών οι σύγχρονοι Δαμασκών. Και είναι ημέρας τρεις μη βλέπων. Και ουκ έφαγεν ουδέ έπιεν. Τιν δε της μαθητής για Δαμασκό ονόματι Ανανίας. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν οράματι, «Ανανία». Οδε είπεν, «Ιδού Κύριε εγώ». Ο δε Κύριος προς αυτόν, «Αναστάς πορεύθη την επιτηρήμην την καλουμένη ευθείαν και ζήτησον εν οικία Ιούδα Σαύλων ονόματι Ταρσέ. Ιδού γάρ προσεύχεται και είδεν εν οράματι άνθρα ονόματι Ανανία εις ερθόντα και επιθέντα αυτό χείρα όπως αναβλέψει. Απεκρίθη δε Ανανίας, Κύριε, ακήκω από πολλών περί του ανδρός τούτου ότι κακά επίησε της Αγίας σου εν Ιερουσαλήμ και όδε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, πορεύουν που τη σκεύος εκλογής μη εστινούτος του βαστάσε το όνομά μου ενώπιν εθνών και βασιλέων ιών θε Ισραήλ. Εγώ γάρ υποδείξω αυτός αδί αυτόν υπέρ του ονοματός μου παθήνει. Απήρθε δε Ανανίας και εισήχνε στην οικία και επιθύσε επ' αυτόν τα σχήρας είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος απεσταρκέμαι. Ιησούς ο οφθής ή εν διωδώ ή ήρχου, όπως αναβλέψεις και πληστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθέως απέπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως ηλεπίδες, ανέβλεψέται για να στάσει επακτίστη και λαβών τροφήν ενίσχυσεν. Γέντο δε ο Σαύλος μετά τον Δαμασκό μαθών ημέρας σκηνάς και ευθέως δε συνταγωγές εκήρυσε τον Ιησού ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Εξίσταντο δε πάντες εακούοντες και έλεγουν ούτως εστίν ο πορθήσας εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο και όδε εις τούτο ελήθεν είναι αδεδεμένους αυτούς αγάγιοι εκ τους αρχιερείς. Σαύλος δε μάλλον εν εδυναμούτο και συνέχινε τους Ιουδαίους τους κατοικούντες σε Δαμασκό συμβιβάζουν ότι ούτως εστίν ο Χριστός.
2: Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
3: Πρόσχομαι, Σοφία, πρόσχομαι.
2: Εν τες ημέρες εκείνες, χωριστής ο Παύλος εκ των Αθηνών, ήρθε εις Κόρινθο και ευρών την Άγιου Δέων ονόματι Ακύλα, ποντικόν το γέννη, προσφάτως ελιτηθώτα από τις Ιταλίες και πρίσκυλαν γυναίκα αυτού, δια το διατεταχένε Κλάβδιο, χωρίζεστε πάντα στους Ιουδαίους από της Ρώμης, προσήλθεν αυτής και δια το ομότευνον είναι έμεινε παρά αυτής και εργάζεται. Ήσαν γάρ σκηνοποιήτη τέχνη, διελέγεται δε τη συναγωγή κατά πάν Σάββατο, έπιθεντε Ιουδαίους και Έλληνας, ως δε κατήλθον από της Μακεδονίας, ο Τεσίλας και ο Τιμόθεος, συνήχεται το πνεύματι ο Παύλος, διαμαρτυρόμενος της Ιουδαίης, των Χριστών Ιησούν. Αντιτασσομένων δε αυτών και βλασφημούντων, εκ την αξάμενος τα ημάτια είπε προς αυτούς, το αίμα ημών επί την κεφαλήν ημών, καθαρός εγώ από του νυν εις τα έθνη πορεύσομαι. Και μετά βάσε κύρθε, ήρθε εις οικία την ως ονόματι Υιούς του, σεβομένου τον Θεό, που οικία ειν συνομορούσα τη συναγωγή. Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος, επίστευσε το Κυρίο συνόλο το οίκο αυτού, και πολλοί των Κορινθίων, ακούοντες, επίστευον και ευαπτίζοντον. Είπε δε ο Κύριος διοράματος, ένικτη το Παύλο, μη φοβού, αλλά λάλλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ ημί μετά σου και ουδείς επιθύσεται εσύ του κακός εσέ, διότι λαός εστίμη πολλής εν την πόλη ταύτη. Εκάθισε τένι αυτόν και μήνα σεξ, διδάσκον εν αυτής των λόγων του Θεού, γαλλίωνος δε ανθυπατεύοντος της Αχαΐας, κατεπέστησαν ομοθυμαδών Ιουδαίοι το Παύλο και ήγαγον αυτόν επί το βήμα λέγοντες ότι παρά τον νόμον ούτως αναπήθη τους ανθρώπους σέβεστε τον Θεό. Μέλλοντος δε του Παύλου ανοίγει το στόμα, είπε ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους, ημενούν ειν αδίκημα τι ή ραδιούργημα πονηρών ο Ιουδαίοι κατά λόγον αν είναι σκόμη ημών. Η δε ζήτημα εστί περί λόγου και ονομάτων και νόμου του καθημάς, όψεστε αυτής Κριτής γαρ' εγώ τούτον βουλεμε είμαι και απειλασεν αυτούς από του βήματος. Επιλαβόμενοι δε πάντες οι Έλληνες ως θέλην των αρχισυνάγωγων έτυπτον έμπροσθε του βήματος και ουδέν τούτον το γαλλίον οι έμελεν ο δε Παύλος έτυ προς μήνας ημέρας ικανάς εις αδελφείς αποταξάμενος εξέπλης την Συρία.
4: Προς Τιμόθεον δευτέρας επιστολής Παύλου το αναγνώσμα.
3: Πρόσχομαι μου σοφία, πρόσχομαι.
4: Τέκνου Τιμόθεε, διαμαρτύρομαι εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μέλλοντος κρίνην ζώντας και νεκρούς κατά την επιφάνειαν αυτού και την βασιλείαν αυτού. Κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευκαίρος ακέρος, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον εν πάση μακροθυμία και διδαχή. Έστε γάρ καιρός, ότε της υγιενούσης διδασκαλίας. Ουκ ανέξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτής, επισορέψουσι. Διδασκάλους, νυθόμενοι την ακοήν και από μέν της αληθείας, την ακοήν αποστρέψουσι, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται. Συ δεν ήθε εν πάση καποπάθησον έργων ποιησον Ευαγγελιστού, την διακονίαν σου πληροφόρησον. Εγώ γαρίδης πένδομαι και ο ακερός εις εμείς αναλύσεως εφέστηκε. Τον αγώνα τον καλολιγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα. Λοιπόν, αποκυτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ούμανο δε εμεί, αλλά και πάση της ηγαπηκώσει την επιφάνειαν αυτού. Εν την πρώτη μου απολογία ουδίσμη συμπαρεγένετο, αλλά πάντες με εγκατέλειπον. Μη αυτής λογιστεί, ο δε Κύριος μη παρέστη και εν εδυνάμωσέ με, ή να διε μου το κήρυγμα πληροφορηθεί και ακούσει πάντα τα έθνη. Κερίστην εξ στόματος λέοντος, κερίσετε με ο Κύριος από παντός έργου πονηρού και σώσει την βασιλεία αυτού την επουράνιο. Ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και απέσεως των αμαρτίων των απλών Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη αυτή, των ενωρίων.

και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα τα άπια να μάρτη τους φυλάχτην ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το λέος εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασί Σου. Κύριε το ελέος εις τον αιώνα τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί.

0: Наполи и что он дурошел Господа, когда то ви маше мирение. От Иедонио сам вимута шатириош, ой, ты маше с ката прошопом пандом том лаон, форси с апокалипсин эфнон, ке докстан лаушу Израил.
1: Исполая ты Господа, Агиос о Теос, Агиос Искирос, Агиос о Панатус Элейсу Мас, Агиос о Теос, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Ως Πατρήν και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ειδάσκεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέλω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιμούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και η μισαρτίε με τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέλθεις ημάς εις πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Yeah.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Radio TOA, Οδυπόρη 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούς.

χυμαρό του Σίδη, κατοικούσε ένας άγιος άνθρωπος, έχοντας μαζί του και τον μαθητή του. Κάποτε, όταν τον έστειλε στη Ραϊθού, ύστερα από τρεις μέρες, καθώς βρισκόταν ο γέροντας στην έρημο, σε αυτήν που βρίσκεται κοντά στη διάβαση και ενατένιζε τη δύναμη του Θεού, βλέπει τον μαθητή από μακριά να έρχεται. Επειδή νόμισε πως ήταν σαρακινός, μεταμορφώθηκε σε φήνικα, γιατί ήθελε να μην τον καταλάβει. Όταν έφτασε λοιπόν σε εκείνο το σημείο ο μαθητής, χτυπάει τον φήνικα με την παλάμη του και απορρεμένος λέγει: «Πότε φύτρωσε αυτός ο φήνικας εδώ?» Αφού μεταμορφώθηκε πάλι με τη δύναμη του Θεού ο γέροντας, πρόλαβε τον μαθητή του στη σπηλιά και αφού τον υποδέχτηκε, του λέγει την άλλη μέρα πειραζοντάς τον: «Τι σου έφταιξα, αδελφέ μου? Γιατί χθες μου έδωσες ένα χτύπημα?» Χτυπιόταν λοιπόν ο μαθητής αρνούμενος, γιατί αγνοούσε την υπόθεση. Εξήγησε ο γέροντας αυτόν το περιστατικό με τον φήνικα, δηλαδή ότι ήταν αυτός και ότι ενώ βρισκόταν σε βαθιές θεϊκές σκέψεις και επειδή δεν ήθελε εξαιτίας κάποιας τυχαίας ανθρώπινης συνάντησης να αποσπαστεί από αυτές, μεταμορφώθηκε, παίρνοντας τη μορφή του φήνικα.

τους άλλους, μου διηγήθηκε τα εξής. Πριν από 3 χρόνια, όταν από την έρημο ανέβηκα στο Άγιο Όρος, 3 μέρες πριν από τη γιορτή της Αγίας Κορυφής, βλέπω τον εαυτό μου σαν να βρισκόμουν σε έκσταση στο παλάτι και κάποιος με ρωτούσε και έλεγε «Γιατί ήλθες εδώ, πάτερ μου?» Όταν του απάντησα ότι ήλθα επειδή επιθυμούσα πολύ να προσκυνήσω τον βασιλιά, μου απαντά «Λοιπόν, αν θέλεις, ανέβα προς αυτόν προτού δεχθεί τον λαό και έτσι, ως του ζητήσεις, θα σου τα δώσει». Πράγμα που έγινε. Όταν συνήλθα, είπε, από την οπτασία και κατανόησα αυτά που είδα, ζήτησα από αυτούς που διοικούν τον Άγιο Τόπο και αφού πήρα έναν πρεσβύτερο και όλα τα αναγκαία, ανέβηκα στην κορυφή την προηγούμενη της γιορτής. Τότε τέλεσαν ακολουθία στην Αγία Κορυφή και ικανοποιήθηκαν, όπως απέδειξε η πείρα των πραγμάτων, όλα όσα ζήτησα από τον Θεό.

ένας άλλος που κατοικούσε εδώ, δηλαδή στην περιοχή που λέγεται Θολά, πολλές φορές από την επίδραση αυτής της έννοιας, δηλαδή της μνήμης του θανάτου, έπεφτε σε έκσταση και σαν να ήταν λιπόθυμος ή σαν να τον έπιανε επιληψία, κρατιόταν από τους αδελφούς που βρίσκονταν δίπλα του σχεδόν σαν πεθαμένος.

Ήρθε κάποτε στη Ραϊθού ένας πλούσιος από τα ξένα και έδωσε από αγάπη στους αδελφούς από ένα νόμισμα. Έστειλε ακόμη και σε κάποιον ησυχαστή που ασκείται εκεί σε έναν κελί. Εκείνη τη νύχτα βλέπει ο ησυχαστής ένα χωράφι γεμάτο από αγκάθια, έτοιμο για θέρισμα, και κάποιον να του λέγει: «Πήγαινε και θέρισε στο χωράφι αυτού που σου έδωσε το νόμισμα από αγάπη». Το πρωί ο ησυχαστής έστειλε και έφεραν τον Φιλόχριστο, ο οποίος του είχε δώσει το νόμισμα, και αφού του επέστρεψε το χρυσό του λέγει: «Δέξου αδελφέ μου το νόμισμα, δεν μπορώ να θερίσω ξένα αγκάθια. Μακάρι να μπορέσω να ξεριζώνω τα δικά μου».

Κάποιος γέροντας ασκείται δε στο όρο Σινά, και καθώς έβγαινε από εκεί τον συνάντησε στο δρόμο ένας αδελφός, ο οποίος με στεναγμούς έλεγε στον γέροντα: «Στεναχωριόμαστε, πάτερ μου, γιατί δεν βρέχει?» Του απαντά ο γέροντας: «Γιατί δεν προσεύχεστε και δεν παρακαλείτε του Θεού?» Του απαντά ο αδελφός: «Και προσευχόμαστε και λιτανία κάνουμε και πάλι δεν βρέχει.» Απαντά ο γέροντας: «Σίγουρα δεν προσεύχεσαι θερμά. Θέλεις να διαπιστώσεις ότι αυτή είναι η αλήθεια? Ας προσευχηθούμε.» Αφού σήκωσε τα χέρια του προς τον ουρανό, προσευχήθηκε και αμέσως έπεσε βροχή. Όταν το είδε αυτό ο αδελφός, φοβήθηκε και έπεσε και προσκύνησε τον γέροντα. Αυτός όμως αμέσως έφυγε από εκεί.

καλός αρακινός, είπε σε έναν από τους εδώ αδελφούς τα εξής: «Έλα μαζί μου να σου δείξω ένα μικρό κήπο και ένα κελί ενός αναχωρητή». Τον ακολούθησε λοιπόν αυτόν στην περιοχή του Μετμόρ και αφού έφτασαν στην κορυφή κάποιου όρους, του δείχνει ο σαρακινός κάτω σε ένα χύμαρο ένα μικρό κήπο και ένα κελί και του λέγει: «Κατέβα μόνος σου, μήπως εξαιτίας μου, επειδή δεν είμαι χριστιανός, φύγει ή κρυφτεί ο αναχωρητής. Ποτέ δεν τόλμησα να κατέβω προς αυτόν». Ενώ κατέβαινε λοιπόν ο αδελφός προς αυτόν, από κάποια ενέργεια του σατανά του φωνάζει δυνατά ο σαρακινός: «Πάρε τα σανδάλια σου, πάτερ, γιατί τα άφησες εδώ?». Καθώς ο αδελφός γύρισε το βλέμμα του προς τα πίσω και είπε: «Δεν τα χρειάζομαι», από κάποια δύναμη ξαναγύρισε το πρόσωπό του προς το κατέβασμα. Τότε εξαφανίστηκαν και ο μικρός κήπος και το κελί, τα οποία ούτε ο μοναχός ούτε ο σαρακινός μπόρεσαν να ξαναειδούν. Έμεινε εκεί ο μοναχός θλιμμένος πολύ καιρό, λέγοντας: «Αν έπαθε κάτι η γυναίκα του Λότ όταν γύρισε προς τα πίσω, το ίδιο έπαθα και εγώ».

γνώρισε κάποιος από τους αδελφούς έναν γέροντα που κατοικούσε στο ορό Σινά και τον παρακαλούσε λέγοντας «Πάτερ μου, πες μου πώς πρέπει να προσεύχομαι, γιατί πολλές φορές εξόργησα τον Θεό». Του απαντά ο γέροντας «Εγώ παιδί μου, όταν προσεύχομαι αυτά λέγω, Κύριε, αξίωσέ με να σε υπηρετήσω όπως υπηρέτησα τον Σατανά και αξίωσέ με να σε αγαπήσω όσο αγάπησα την αμαρτία». Είπε πάλι «Είναι ωραίο να σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά και να παρακαλεί τον Θεό να περάσει η ψυχή χωρίς δυσκολίες κατά την έξοδό της από το σώμα, από όλα τα εμπόδια που επιχειρούν να την εμποδίσουν στον αέρα».

Πριν από λίγο καιρό, κάποιος από τους πατέρες πήρε το μαθητή του τον καιρό της Αγίας Νηστείας και του λέγει: «Παιδί μου, αυτές τις Άγιες Μέρες, αυτήν τη συμπεριφορά ας στηρίσουμε. Ας επισκεφτούμε την έρημο και οπωσδήποτε ο Θεός θα μας αξιώσει να συναντήσουμε κάποιον από τους δούλους του, τους αναχωρητές, και να λάβουμε από αυτόν μια ευλογία». Καθώς επισκέπτονταν την περιοχή του Σίδη, βλέπουν κάτω σε ένα βαθύ χύμαρο ένα κελί και δέντρα να έχουν κάθε λογής καρπούς, παρόλο που δεν ήταν η κατάλληλη εποχή. Αφού κατεβήκαμε και πλησιάσαμε, φωνάξαμε: «Ευλογήστε μας, πατέρες». Μας απάντησαν: «Καλώς ήλθατε, πατέρες». Συγχρόνως όμως με τη φωνή όλα εξαφανίστηκαν, και το κελί και τα δέντρα. Αφού επιστρέψαμε, ανεβήκαμε στην κορυφή του βουνού από που είχαμε δει το κελί, και αφού το ξαναείδαμε αυτό πάλι, κατεβήκαμε, και αφού πλησιάσαμε και είπαμε τα ίδια λόγια και ακούσαμε την ίδια απάντηση, πάλι όλα εξαφανίστηκαν. Τότε λέγω στον αδελφό: «Ας φύγουμε, παιδί μου, από εδώ. Πιστεύω στο Χριστό ότι αφού είπαν σε εμάς οι δούλοι του Θεού καλώς ήλθατε, θα μας αξιώσει ο Χριστός να πορευθούμε προς αυτούς στη μέλουσα ζωή με τις πρεσβείες τους, τις οικεσίες τους, τους ιδρώτες και τους κόπους τους».

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το γεροντικό του Σινά. Έκδοση της Ιεράς Μονής Θεοβαδίστου Όρου Σινά.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες εζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύλησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εισλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτών σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συντια σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον, ετικαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διήσε γυμνών Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένης,

Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμόν και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδην ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια. Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Οι τούτων δεριστέντες ευούν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια. Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθρος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθου νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρίτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέ.

0: σας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης, άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδά σαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σίβω όσιν. Αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτες ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλονται σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλης ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιώνα είμαι θυμών κατά την σύνεπη οίκια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εις χρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επαιμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ηττίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσει ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε Ναέ και Παράδεισε Λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού διε την ακρασία μου, μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσι μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Τις μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, τις αδελφείς και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ομιλία με τον Γέροντα Μακάριο. Θέμα της ομιλίας, το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Τετάρτης του Ματθαίου. Τρεις μεγάλες και απαραίτητες αρετές πρέπει να έχουμε όλοι: αγάπη, ταπείνωση και πίστη. Όταν ζητούμε από το Θεό κάτι, να εξετάζουμε πρώτα εάν έχουμε αυτές τις αρετές: αγάπη, ταπείνωση, πίστη. Η πίστη πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από την ελπίδα. Η απόγνωση είναι δηλητήριο διαβολικό.
1: Είναι η Τετάρτη Κυριακή και ως συνήθως κάθε Κυριακή από την ωραία πύλη ακούμε το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, ακούμε τον Κύριο να μας μιλάει. Θα έχει το Ευαγγέλιο εξής: «Εισελθόντι δε του Ιησού εις Καπερναούμ, προσήλθε αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον: Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Λέγει αυτό ο Ιησούς: Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον υπέ λόγο και ιαθήσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχω εμ' αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχω και έρχεται. Και το δούλο μου πείσον τούτο και πει: Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν: Αμήν λέγω ημίν. Ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί απανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισακ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών, οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο, είπαγε: Και όσοι επίστευσας γεννηθήτος, και η άθη ο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Βλέπουμε δύο μεγάλες αρετές, μεγάλη η δύναμη της πίστεως, αλλά και μεγίστη αρετή η ταπεινοφροσύνη. Η πίστη σμπρώχνει τον άνθρωπο προς το Θεό, αλλά παράλληλα όμως τραβάει και τη Θεία Χάρη. Κάνει μεγάλα έργα, υπεράνθρωπα και θεία, ο πιστεύων. Θαυματουργεί η πίστη. Η ταπείνωση στηρίζει την πίστη, την αυξάνει, την καλλιεργεί. Είναι το σταθερό και γόνιμο και έφορο έδαφος της. Σ' αυτό φυτρώνει, σ' αυτό ανθίζει και καρποφορεί. Όπου ταπείνωσης, εκεί και πίστης. Και όπου ταπείνωση και πίστης, όπου βραβεία, βαθία ταπείνωσης και θερμή πίστης, συνυπάρχουν αδελφομένε και εξαιρετημένη μία από την άλλη. Μητέρα η μία, κόρη η άλλη. Ρίζα η πρώτη, καρπός η δευτέρα. Εκεί πλούσια η Θεία Χάρις και ευλογία, εκεί η άμετρος εσπλαχνία. Στην πίστη, εκεί η θαυμαστή του σωτήρωση, η επέμβασης και η σωτηρία. Πίστευσε. Αυτό μας λέει το αυριανό Άγιο του Κυρίου Ευαγγέλιο. Άριστο σύμπλεγμα. Πίστη και ταπείνωση. Υπόδειγμα των δύο του των αρετών που έχει ανάγκη ο καθένας από μας, αν θέλουμε να πορευτούμε σωστά το δρόμο προς τη σωτηρία μας. Μας παρουσιάζει λοιπόν το αυριανό Ιερό Ευαγγέλιο τις δύο αυτές μεγάλες αρετές, την πίστη και την ταπείνωση. Πρώτη δε και κυρία και παντός θαυμαστού αξία, τη βαθία του εκατοντάρχου ταπεινοφρόνης. Ας τα δούμε από κοντά. Πράγματι είναι αξιοθαύματος η ταπείνωση με την οποία παρουσιάζει ο εκατόνταρχος του αυριανού Ιερού Ευαγγελίου. Αυτός είναι ένας Ρωμαίος αξιωματικός, άρχον, εξουσιαστής και κατακτητής στους Εβραίους. Ίσως ο ανώτερος στρατικός διοικητής μέσα στην Καπερναούμ. Η εξουσία του μεγάλη, η δύναμή του πολύ, η κοσμική του εξουσία για την εποχή εκείνη αρκετά σημαντική. Δεν έχει γύρω του παρά στρατιώτες, υφισταμένους δούλους της εποχής εκείνης, μάλιστα δούλους που στέκουν με τρόμο ενώπιον του, έτοιμοι και αυτοστιγμή να εκτελέσουν τις διαταγές του. Δεν φαντάζεται κανείς, αφού είχε έτσι αυτή την εξουσία και διέταζε τόσα πρόσωπα, ότι θα ήταν ένας άνθρωπος εγωιστής, αλαζόν, που όλος ο κόσμος είναι δικός του. Και όμως καμία από τις εγωιστικές εκείνες εκδηλώσεις που γεννά το αξίωμα και υποτρέφει η εξουσία δεν παρουσιάζεται στον άνθρωπο αυτόν. Προσέρχεται προς το σωτήρα χωρίς εγωισμό, με ταπείνωση, χωρίς έπαρση και αλαζονία, χωρίς υπερηφάνεια. Προσέρχεται όχι ως αξιωματούχος και επίσημος, αλλά ηκέτης και δούλος ως προσκύριο. Προσέρχεται με ταπείνωση μεγάλη. Τι λείπε το Ευαγγέλιο? Το καιρό εκείνο εισελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ, λέγει το Ευαγγέλιο, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον, Κύριε, ο πες μου, ο δούλος μου. Βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Τον παρακαλεί λοιπόν το Χριστό. Ο αξιωματικός παρακαλεί τον ιδιώτη, ο Ρωμαίος τον Εβραίο, ο κατακτητής των υπόδουλών του. Τον παρακαλεί όμως όπως ο κατώτερος των ανώτερων, τον προσφωνεί Κύριον όπως ακριβώς ο δούλος το δεσπότη. Τι είναι τούτο? Ταπείνωση. Ταπείνωση μεγάλη, η οποία προέρχεται από βαθιά της ψυχής ταπεινοφροσύνη. Αλλά η ταπείνωσή του δεν είναι μόνο εις τον τρόπο, αλλά και εις τον λόγο του. Και εδώ τι απήντησε ο Κύριος στην παράκλησή του? Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Θα έρθω στο σπίτι σου, θα έρθω να τον θεραπεύσω, να θεραπεύσω τον δούλο σου. Και τι απεκρίθη ο εκατόνταρχος? Κύριε, Κύριε, ουκ είμαι ικανός ή να μου υπό τη στέγην εισέλθεις. Κύριε, μεγάλη μου η τιμή, μεγίστη να έρθεις χάρισε σε με, να έρθεις στο σπίτι μου. Συ ο θείος διδάσκαλος, ο μέγας προφήτης να έρθεις στο σπίτι μου. Μεγάλη, απίστευτη χαρά και ευτυχία μου. Αλλά δεν είμαι ικανός, δεν είμαι άξιος τόσης τιμής, τόσης χάριτος και ευλογίας. Διότι τι είσαι εσύ? Ο μέγας. Κι εγώ ο μικρός. Συ ο προφήτης, κι εγώ ο ειδωλολάτρης. Συ ο Κύριος και Δεσπότης, κι εγώ δούλος, ευτελής, ανόητος, μωρός. Και πώς να σε δεχτώ στο σπίτι, Χριστέ μου? Πώς να σου φερθώ? Ποια τιμή να σου κάνω? Ποια προσκύνηση να σου δείξω, Κύριε? Δεν αποποιούμε την τιμή, δεν παραγνωρίζω και δεν περιφρονώ τη χάρη, αλλά δεν είμαι άξιος. Κύριε, ουκ είμαι άξιος, ουκ είμαι ικανός ή να μου υπό τη στέγην εισέλθεις. Διότι παρά τη θέση και το αξιωμά μου, δεν είμαι εμπρός εσένα τίποτε άλλο παρά ένας δούλος. Κι έτσι είναι. Μολονότι η αγαθότης του Θεού υψώνει τον άνθρωπο σε υψίστη τιμή και τον καθιστά ο υπουράνιος πατήρ τον κάθε άνθρωπο τέκνο αγαπητό και ένδοξο της ουρανίου βασιλείας, κληρονόμο. Ο άνθρωπος από την ιδία του αξία και θέση δεν πάβει όμως να είναι δούλος. Δούλος του Κυρίου. Ένας δούλος μικρός, μωρός, ευτελής, ασήμαντος, αμαρτωλός. Δούλος, σκόλιξ της γης και γη και σποδός. Και μέγας ακόμα αν λέγεται, πάλι δούλος είναι ο άνθρωπος. Και αξιώματα αν κατέχει ένδοξα και θαυμαστά, δούλος πάλι είναι. Και σοφία αν παρουσιάζει και επιστήμη και σύνηση πολύ, δούλος είναι. Και πλούτο πολύ αν διαθέτει, ώστε οι άλλοι να τον υπηρετούν και να τον δουλεύουν, δούλος πάλι είναι. Και με αρετή πολύ και με αγνότητα πραγματική να κοσμείται, δούλος και πάλι δούλος και μόνο δούλος πρέπει να συναισθάνεται πως είναι. Να το συναισθάνεται και να ταπεινώνεται. Ο μικρός, ο αδύνατος, ο ευτελής, ο ανάξιος άνθρωπος απέναντι του Θεού πρέπει να ταπεινώνεται. Όπως ταπεινώνεται ο δούλος εμπρός εις τον Κύριον, έτσι πρέπει να ταπεινώνεται και ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό. Να ταπεινώνεται βαθύτατα. Να ταπεινώνεται και όταν ο Πανάγαθος Θεός δείχνει όλη τη στοργή και την αγάπη του. Να ταπεινώνεται και όταν ο Κύριος τον υψώνει τον άνθρωπο σε θέσεις και αξιώματα. Να ταπεινώνεται και όταν τον καθιστά άρχοντα και ηγεμόνα και κυβερνήτη άλλων, και πατέρα και κήρυκα και διδάσκαλο πνευματικό των άλλων, ποδηγέτη και σύμβολο και καθοδηγών. Πρέπει πάντα να ταπεινώνεται. Να ταπεινώνεται και όταν από άπειρη συγκατάβαση και σπλαχνία ο ύψιστος, και γίνεται αυτό, τον αναδεικνύει από δούλο παιδί του αγαπητό. Να συντρίβεται ο άνθρωπος από συνέστηση και ταπείνωση πολύ όταν ο Θείος Σωτήρ ο Λυτρωτής με το αγιότατο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας έρχεται μέσα στον οίκο της ψυχής μας. Γιατί έρχεται? Για να μας θεραπεύσει από τις ψυχικές αρρώστιες, από τα πάθη, από τις αμαρτίες. Τότε μάλιστα θα πρέπει ο άνθρωπος να την ταπεινοφρονεί και σε μεγάλα βάθη ταπεινώσεως να κατέρχεται. Διότι και αναμάρτητος, αν υποτεθεί πως είναι ο άνθρωπος, αν υποτεθεί πως είναι, και αγγελική καθαρότητα να έχει, και ακόμα υπέρ των θείων πρόδρομο, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος των προφητών και Άγιος κι αν είναι, πάλι άξιος δεν είναι ο άνθρωπος. Ο κατ' ουσίαν αμαρτωλός άνθρωπος να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και να δέχεται μέσα του ποιος, ο ευτελής και μικρός, τον επουράνιο και πανάγιο και άπειρο Θεό. Και καθώς ο εκατόνταρχος εκδηλώνει την ταπεινοφροσύνη της ψυχής του, έλεγε: «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις». Έτσι πρέπει και εμείς, κάθε πιστός. Αλλά ποιος πιστός? Ο ευλαβής, ο θεοφοβούμενος. Ο θεοφοβούμενος χριστιανός, ο οποίος προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία για να κοινωνήσει και να βάλει μέσα του το σώμα και το αίμα του Χριστού, με συντριβή βαθιά και με ταπείνωση να προσέρχεται με κατάνοιξη πολύ, να εξομολογείται τα αμαρτήματά του και να λέγει: «Κύριε, Κύριε, ανάξιος της Θείας σου χάριτος υπάρχω. Κύριε, ούκ ημί ικανός είμαι από τη στέγην εισέλθεις της ψυχής μου. Κύριε, δέξε με τον ανάξιον και μη αποφθήσεις με, μη με κατακρίνεις». Αν διαβάσουμε τις ευχές της Θείας Μεταλήψεως και δούμε πως εκφράζεται ένας μέγας βασίλειος, ένας ιερός Χρυσόστομος, πως εκφράζεται ένας Σιμεών ο νέος θεολόγος, αντρεπόμεθα τότε για αυτό το οποίο είμαστε, με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούμε και σκεπτόμαστε για τον εαυτό μου. Αυτή η ταπείνωση μας σώζει, αυτή μας υψώνει, αυτή παρόλη την αναξιότητά μας μας καθιστά αξίους της Θείας και υπερουρανίου δωρεάς. Αυτή η ταπείνωση είναι, όπως στην αρχή είπαμε, το ευλογημένο και γόνιμο έδαφος όπου φυτρώνει και καρποφορεί και άλλη μεγάλη του Χριστού αρετή. Ποια είναι αυτή? Η πίστης, αλλά η θερμή πίστη όμως, η αληθινή πίστη. Ας θαυμάσουμε όμως την ταπείνωση και αυτή στο πρόσωπο, όπως την ταπείνωση θαυμάσαμε στο πρόσωπο του εκατοντάρχου, ας θαυμάσουμε στο πρόσωπο του εκατοντάρχου ακριβώς αυτή την πραγματική αληθινή πίστη. Όπως είδαμε, ο εκατόνταρχος ομολόγησε προς τον Χριστό και διεκήρυξε τούτο δημόσια ενώπιον πλήθους ανθρώπων, Ανεξάρτητα αν ήξερε πως αυτός ήταν ο εκατόνταρχος της πόλεως εκείνης, δεν το έλαβε αυτό υπόψη του. Ότι είναι εκήρυξε ενώπιον του πλήθους όλων, ότι είναι ανάξιος να δεχτεί στο σπίτι του τον Χριστό. Αλλά πως τότε θα θεραπεύεται ο δούλος του, ο παραλυτικός? Ο ίδιος υποδεικνύει τον τρόπο, τον θαυματουργό στο σωτήρα Χριστό. Τι του λέγει? Τι του λέγει? Τι του απαντά στην πρότασή του να έρθει στο σπίτι του προς θεραπεία του ασθενούς του? Κύριε, μην κάνεις τον κόπο αυτό. Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις, αλλά μόνο υπέ λόγο και ιαθίσεται ο πες μου. Και γάρε εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχω επ' αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται και άλλο έρχου και έρχεται και το δούλο μου πίσω τούτο και πει. Λοιπόν, εγώ έχω τόση εξουσία ώστε ένα λόγο να λέω και αυτός ο λόγος μου να γίνεται αμέσως πράξη. Η προσταγή μου να εκτελείται από το δούλο μου. Να έρχεται όταν τον καλώ, να πηγαίνει όπου τον στέλνω, να κάνει ό,τι εγώ θέλω και να είμαι και να είναι υπό την εξουσία. Εγώ ο άνθρωπος έχω την εξουσία αυτή και δεν την έχεις εσύ ο Θεός? Εγώ αδύνατος ισχύω και δεν ισχύεις εσύ ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορ? Εγώ ο δούλος να προτάσω και να μην προτάσεις εσύ ο Κύριος και Δεσπότης? Είπε λοιπόν, Κύριε, λόγον, ένα μόνο λόγο πες. Μια λέξη βγάλει από το χαριτόβρητο στόμα σου. Μια έντονη προσταγή δώσε και το παν τελείωσε. Το θαύμα γίνεται. Ο δούλος μου θεραπεύεται, αρκεί να το πεις εσύ. Και ας είναι μακριά, ας βρίσκεται μακριά από σένα. Ας μην υπάρχει ενώπιον του η δικιά σου παρουσία. Μόνο με τον προστακτικό σου λόγο. Ένας λόγος δικό σου είναι θαύμα. Ένας λόγος σου είναι μια ίαση του νοσούντος, μια ανόρθωση του παραλυτικού, μια σωτηρία. Μόνον υπέ λόγο και ιαθίσεται ο πες μου. Τι εφανέρωναν οι λόγοι αυτοί του εκατοντάρχου? Τι άλλο? Πίστη μεγάλη και θαυμαστή. Θαυμαστή λόγοι, θαυμαστή πίστη. Τόσο μεγάλη, τόσο υπέροχη και θαυμαστή, που και αυτός ο ερευνών και γινώσκων τα βάθη της ανθρωπίνης ψυχής, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εξέρει αυτή την πίστη, τη θαυμάζει, την εγκομιάζει, τη διακηρύττει προς πάντας. Στραφής προς τους ακολουθούντας αυτό στα πλήθη λέγει: αμήν λέγω ημίν, αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρω. Σεις που με ακολουθείτε, είστε Ισραηλίτε και έχετε πατροπαράδοτο την πίστη, έχετε το Μωυσή, έχετε το νόμο, έχετε τους προφήτας, έχετε παράδειγμα τη μεγάλη πίστη των ενδόξων πατριαρχών σας, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Δαβίδ και όλων των προπατώρων σας. Έχετε κηρύγματα, έχετε υποδείγματα πίστεως, αλλά πίστη δεν έχετε. Πίστη μεγάλη, ζωντανή, ακλόνητο, θερμή πίστη, σαν την πίστη αυτού του ξένου, αυτού του εθνικού εκατοντάρχου. Σεις οι Ισραηλίτε, σεις οι οικοί του Θεού, οι της βασιλείας, δεν έχετε τέτοια είδους πίστη. Για τούτο λέγω ημίν, συνεχίζει ο Χριστός, ότι πολλοί από ανατολών και δεσμών ύξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ή της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκόντος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των δόντων. Δηλαδή υπέρ τους απίστους Ιουδαίους ο πιστός ειδωλολάτρης, υπέρ τους κομπάζοντας ότι είναι δίκαιοι και περιφρονούντας τους ηθικούς υπερηφάνους Ισραηλίτας ο ταπεινωμένος και ευλαβής εθνικός. Οι πρώτοι λέγονται, αλλά δεν είναι όμως οι ή της βασιλείας, και δια την πίστη των εκβάλλονται έξω εις το σκότος το εξώτερον. Τι σημασία κι αν ήταν απόγονοι του Αβραάμ, τι σημασία κι αν ήταν απόγονοι του Δαβίδ, δεν είχαν την πίστη του εκατοντάρχου, δεν είχαν αυτή τη θερμή, τη ζωντανή πίστη, δεν είχαν αυτή την πίστη, αλλά και ούτε τη μετάνοια την οποία θα τους βοηθούσε να οδηγηθούν στην ταπείνωση. Συμφορά λοιπόν για τους πρώτους, τους απίστους Ιουδαίους, και χάρη για τους άλλους που έχουν την πίστη του εκατοντάρχου. Αλλά υπάρχει βάσιμος φόβος η συμφορά αυτή να εξπάσει και στις κεφαλές πολλών σημερινών χριστιανών. Γιατί? Διότι είμεθα και εμείς οι χριστιανοί οι της βασιλείας, όπως οι τότε οι Ιουδαίοι. Υπέρ εκείνους μάλιστα εμείς είμαστε. Ανώτεροι είμαστε σήμερα εμείς από τους Ιουδαίους. Γιατί? Διότι λάβαμε το Άγιο Βάπτισμα με την Θεία Υιοθεσία και ανεκηρυχθήκαμε παιδιά του Θεού και κληρονόμοι της Ουρανίου Βασιλείας. Έχουμε το Ευαγγέλιο. Ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Μετέχουμε το θείο και υπερφιών μυστηρίων. Κοινωνούμε όχι σάρκας και αίματα ζώων που είχαν τότε και θυσιάζανε όπως τότε οι Ιουδαίοι, αλλά το πανάχραντο σώμα και το πανάγιο αίμα αυτού του ενός

θεία μας ευρισκόμεθε άφθονα και χαριτόβρητα της θείας χάριτος τα μυστήρια για τη σωτηρία μας. Καλλιεργούμε όμως σε αυτά κατά Χριστόν, ώστε να μην λεγόμεθα μόνον, αλλά να είμαστε χριστιανοί. Κυρίως λεγόμεθα χριστιανοί, αλλά δεν είμαστε. Είμαστε χριστιανοί κατά ταυτότητα, χι όμικρον, χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά κατά ταυτότητα. Είμεθα πραγματικά πιστοί και καλοί, δίκαιοι, τίμοι, αληθινοί, φιλάγαθοι, φιλάνθρωποι χριστιανοί. Είμαστε άνθρωποι του Θεού πραγματικοί, ώστε τα καλά μας έργα να λάμπουν. Η ζωή μας σαν φως να γιάζει και τους γύρω από μας. Κάνουμε πράγματα τα οποία να δοξάζεται ο ουράνιος πατέρας μας. Παίρνουμε παραδείγματα πίστεως και αρετής από συνανθρώπους μας ή τους μισούμε άμα τους δούμε να είναι πνευματικά προοδευμένοι. Κάνουμε τον θρήσκο, τον άνθρωπο της Εκκλησίας, της ηθικής. Ανάβουμε το κεράκι. Κάνουμε την εγκεφαλική εξομολόγηση. Είμαι άνθρωπος, έκανα αμαρτίες, ας πάω να τις πω. Αλλά δεν είμαστε όμως οι άνθρωποι οι οποίοι οικοδομούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι να μην σκανδαλίζουμε. Και αλίμονό μας αν δεν είμαστε τέτοιοι. Διότι όχι ουρανός, αλλά ούτε και η γη δεν πρέπει να μας δεχθεί. Όχι βασιλεία, αλλά κόλασης και αιώνιο πύλ θα πρέπει να δεχτούμε για τον τρόπο της ζωής τον οποίον λειτουργούμε. Ο Κύριος μας εκάλεσε. Όταν βγήκαμε από την Κολυμβήθρα, μας έδωσε όλες τις θείες χάριτες, σφραγής, δωρεάς, Πνεύματος Αγίου. Έχουμε μέσα μας όλες τις ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος, αλλά ανενέργητες, χωρίς να τις ενεργοποιούμε. Δεν έχουμε τη δύναμη να ενεργοποιήσουμε αυτές τις τεράστιες δυνάμεις που υπάρχουν μέσα μας, γιατί έχουμε αλωτριωθεί σε έναν ψεύτικο τρόπο ζωής και μένουμε εκεί, κοιτάμε μόνο χαμηλά τα υλικά αγαθά και τίποτε περισσότερο από αυτά. Αλλά είναι λάθος ο τρόπος αυτός της ζωής μας. Είναι λάθος λοιπόν αυτός ο τρόπος της ζωής που ζούμε. Δεν είμαστε οι χριστιανοί που πρέπει. Δεν ακούμε το λόγο του Θεού όπως πρέπει και αυτόν να κάνουμε πράξη. Ο εκατόνταρχος είπε στο Χριστό «Ουκ είμαι ικανός τι να μου υποτίστε έγινες Έλθεις». Αλήθεια. Αν κάποια στιγμή ερχόταν ο Κύριος σε εμάς, θα λέγαμε αυτό το λόγο? Όχι. Θα κολακευόμασταν. Θα το θεωρούσαμε σαν υψηλωτάτη τιμή να έρθει σε εμάς. Και όμως εκείνος έθεσε τον εαυτό του απέναντι στο Θεό στην πραγματική διάσταση που ήταν. Δεν είμαι ικανός Κύριε. Ο εκατόνταρχος, αν θέλουμε να τον δούμε από κοντά, αυτής της ευαγγελικής περικοπής φαίνεται ότι είναι καλλιεργημένος και ευγενής άνθρωπος. Άνθρωπος με λεπτά αισθήματα. Η δύναμη της εξουσίας και του πλούτου δεν είχαν εξαλείψει την ανθρωπιά του, ούτε οι στρατιωτικές και διοικητικές δικαιοδοσίες που είχε τον είχαν επηρεάσει. Τον αντίον, αν και είχε στην εξουσία του πλήθος ανθρώπων, εντούτοις όμως ο άνθρωπος αυτός ήταν ταπεινός και προσιτός. Η υπεροψία και η ψυχική ακαμψία, φαινόμενα συνηθισμένα στους ανθρώπους που εξουσιάζουν ανθρώπους, δεν είχαν θέση στην καρδιά του. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ όταν εξουσιάζουμε 2, 3, 5, 10, 20 ανθρώπους? Και αν δεν το δείχνουμε εμφανέστατα, με τον τρόπο μας όμως, με το βλέμμα, με τον τρόπο που θα δώσουμε ένα έγγραφο στα χέρια του, με οτιδήποτε, θα δείξουμε ακριβώς ποιοι είμαστε. Γνήσιος ο παδός της διδασκαλίας του Χριστού. Ο θέλων είναι πρώτος, έστω πάντων διάκονος. Αυτό είπε ο Χριστός. Και ήταν πριν ακόμα γνωρίσει το Χριστό,
Ο άνθρωπος αυτός ο 100

Πάντοχος, ζει την εντολή της αγάπης. Κύριος και Δεσπότης αυτός. Έρχεται όμως, πώς έρχεται στο Χριστό? Με πατρική ταπείνωση. Να παρακαλέσει το Χριστό. Για ποιον? Για το δούλο του. Έρχεται να τον παρακαλέσει. Να τον παρακαλέσει για το δούλο του. Από το διάλογο που είχε με τον Χριστό και με τον τρόπο τον οποίο εξεδήλωσε το ενδιαφέρον του για το δούλο του, φαίνεται πολύ καθαρά ότι στην ψυχή του βασίλευε η Αγία Τριάδα των Αρετών. Ποιες είναι αυτές? Της ταπεινώσεως, της αγάπης και της πίστεως. Και τις τρεις αρετές αυτός ο ειδωλολάτρης τις είχε. Οι Εβραίοι που ήταν απόγονοι του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ και του Δαβίδ δεν τις είχαν. Το είπε ο Κύριος. Είχε πραγματικά ταπείνωση ο εκατόνταρχος. Για να κατανοήσουμε περισσότερο το ύψος της ταπεινώσεώς του, πρέπει να γνωρίσουμε ορισμένες λεπτομέρειες της ζωής του. Να τον αναλύσουμε. Ήταν Ρωμαίος αξιωματικός. Και ποιου στρατού όμως? Του κατοχικού στρατού της Παλαιστίνης. Και εξουσίαζε με το στρατό την Καπερνόμ. Σε κάθε καλεσμά του ήταν όλος ο στρατός ήταν έτοιμος να υπακούσει. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες, δούλοι, ντόπιοι, πολίτες. Ήταν κατοχικός στρατός. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Ήταν πρόθυμοι να υπακούσουν στις διαταγές του. Είχε θέση, είχε εξουσία. Εκείνος όμως παρακάμπτει αυτή τη δύναμη. Παρακάμπτει αυτή τη δύναμη την οποία του τη δίνει η στρατιωτική του θέση. Και τι, ταπεινός ο δούλος του Θεού έρχεται και παρακαλεί τον Ιησού. Τον παρακαλεί εκ βαθέων. Και αν μεν έμενε μόνο σε αυτή την ταπεινή στάση μπροστά στο μεγαλείο της παντοδυναμίας του Θεού, θα λέγαμε ότι είναι μια φυσική εκδήλωση επιγνώσεως και αναγνωρίσεως της θεότητος του Χριστού. Ο εκατόνταρχος όμως δεν συναισθάνεται μόνο το ύψος της μεγαλοσύνης του Χριστού, αλλά παράλληλα, και να το προσέξουμε ιδιαίτερα, παράλληλα αισθάνεται τη δική του αμαρτωλότητα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι το να συναισθανόμαστε την αμαρτωλότητά μας είναι μεγίστη αρετή. Καλύτερα, λέει, να αισθανόμαστε ότι πραγματικά είμαστε αμαρτωλοί παρά να δούμε αγγέλους. Είχε λοιπόν συνέστηση της δικής του αμαρτωλότητας μέχρι τέτοιου σημείου ώστε να θεωρεί ανάξιο τον εαυτό του για να δεχτεί στο σπίτι του τον Ιησού Χριστό. «Κύριε», του λέγει, το ακούσαμε αλλά το επαναλαμβάνουμε, «ούκε μη ικανός ή να μου υπό τη στέγηνης έλθεις». Πρέπει πολύ βαθιά να χαραχθεί στην καρδιά μας αυτός ο λόγος του εκατοντάρχου. Ασφαλώς, σαν εκατόνταρχος που ήταν, θα είχε πολυτελέστατο σπίτι με όλες τις ανέσεις για την εποχή εκείνη, φυσικά για την υποδοχή και για τη φιλοξενία υψηλών επισκεπτών, αφού ήταν άρχοντας, και οπωσδήποτε το σπίτι του θα ήταν και εκείνο σπίτι αρχοντικό. Εν τούτης όμως ταπεινώνεται και ομολογεί δημόσια. Είχε το θάρρος να ομολογήσει δημόσια. Τι να ομολογήσει? Τη μηδαμινότητά του. Ούκε μη ικανός. Δημόσια ποιος? Αυτός που αύριο θα έλεγε στο στρατιώτη, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Δεν έλαβε υπόψη του ότι ο στρατιώτης θα πει, μα καλά, εσύ θεώρησες τον εαυτό σου ότι είσαι τίποτα, ένας τυποτένιος. Όχι. Ενώπιον του Κυρίου ομολόγησε τη μηδαμινότητά του. Είναι πραγματικά σπάνιο να συναντά κανείς τόση ταπείνωση σε έναν τόσο ισχυρό και παντοδύναμο άνθρωπο. Πόσο ανόητα φερόμαστε μερικές φορές όταν θολωμένοι από τη δύναμη που μας χαρίζει η υγεία ή ο πλούτος ή κάποια κοσμική ισχύ, θεωρούμε τον εαυτό μας μεγάλο και απαιτούμε από τους άλλους ανθρώπους υποταγή. Ο καθένας με τον τρόπο του, όπου
να χρησιμοποιήσουμε μια σύγχρονη έκφραση, όπου τον παίρνει. Ο καθένας εκφράζεται εκεί που μπορεί, με έναν τρόπο εγωιστικό. Φτάνουμε και στο θλιβερό κατάντημα πολλές φορές να αγνοούμε το Θεό και τι, να εμπιστεύομεθα τα πάντα στον εαυτό μας. Πόσες φορές έχουμε αυτοπεποίθηση, λέει, έχω αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου, ενώ οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας λένε, ο Άγιος Νικόδημος πολλές φορές μας τετώνησε στον αόρατο πόλεμο, ότι σε τούτον τον πνευματικό αγώνα μάθε να μην εμπιστεύεσαι καθόλου στον εαυτό σου και όλη σου την ελπίδα να την έχεις μόνο στο Θεό. Πόσο ξεγελιόμαστε όμως τραγικά εμπιστευόμενοι στον εαυτό μας. Τα προσόντα που τυχόν έχουμε, να αναρωτηθούμε, δεν είναι δώρα του Θεού? Εκείνος τα δίνει και εκείνος όποτε θέλει τα παίρνει. Μας έδωσε τα μάτια να βλέπουμε, όποτε θέλει τα παίρνει και περπάτα στον δρόμο. Και όλα τα άλλα τα αγαθά τα οποία μας έδωσε. Τι είμαστε? Άνθρωποι στην πραγματικότητα αδύναμοι και εφήμεροι. Άνθρωπος όσοι χόρτος η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού, ούτως εξανθίσει, λέγει ο ψαλμοδός. Σαν το χορταράκι είμαστε, που σήμερα θα ανθίσει και αύριο στον κλίβανο θα τοποθετηθεί, θα ξεραθεί. Γιατί λοιπόν να υπερεφανευόμαστε και να υπερερώμαστε, για να ζητάμε υποταγή από τους άλλους και να μην υποτασσόμαστε πρώτοι εμείς το θέλημα του Θεού? Ο εκατόνταρχος έδειξε και κάτι άλλο, τη γνήσια αγάπη. Η αγάπη του αξιολογείται περισσότερο αν λάβουμε υπόψη μας τη δεινή θέση των δούλων μέσα στην κοινωνία της εποχής εκείνης. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο δούλος στην εποχή εκείνη ήταν αντικείμενο, ήταν πράγμα, χωρίς ψυχή, χωρίς προσωπικότητα. Σκεφτείτε ότι η οικοδέσποινα έκανε λουτρό ενώπιον του δούλου, δεν τον θεωρούσε άνθρωπο. Ο ευγενής όμως Ρωμαίος εκατόνταρχος, μοναδική εξαίρεση στον κανόνα συμπεριφοράς των κυρίων απέναντι στους δούλους. Δεν τον ξεχωρίζει από τα παιδιά του, το δούλο του, με τον ίδιο πόνο, σαν να είχε ένα άρρωστο παιδί του, ένα δικό του παιδί. Πλησιάζει τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων και τον οικετεύει. Κύριε, Κύριε, ο πες μου βέβλητε ενδιοικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Είναι άρρωστος ο πες μου, ο δούλος μου, και βασανίζεται. Πονούσε ο εκατόνταρχος όταν έλεγε αυτά τα λόγια. Ευλογημένη πραγματικά και αξιοζήλευτη η πράξη του εκατοντάρχου. Είμαστε διατηθειμένοι και έχουμε το ψυχικό σθένος να αισθανόμαστε κάθε συνάνθρωπο, κάθε συνάνθρωπο, όπως ο εκατόνταρχος το δούλο του. Όχι το δούλο μας, κάθε συνάνθρωπο. Να πάσχουμε δηλαδή με τη δική του συμπεριφορά και να αγωνιούμε με την αγωνία του. Αν ναι, αν μπορούμε να είμαστε έτσι, τότε όλες οι άλλες αρετές, οποιοδήποτε και αν έχουμε, μας καταξιώνουν. Αν όχι, τότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι μάτια κοπιάζουμε με άλλες δευτερεύουσες αρετές. Γιατί παρόλο ότι δείχνουν πως τίθεται στην υπηρεσία των συνανθρώπων μας, στην ουσία εξυπηρετούν την υποκρισία και τον εγωισμό μας. Ο άνθρωπος που δεν έχει αγάπη, ας διαβάσει το 13ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής, τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, και στοποθετήσει τον εαυτό του απέναντι σε αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, με αντικειμενικότητα, με αληθινότητα, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Η αγάπη είναι η βασιλής των αρετών, το κεφάλαιο της πνευματικής μας ζωής, ο δείκτης της θέσεώς μας απέναντι στον Κύριο. Εύκολα λέω «Θεέ μου, σε αγαπώ», πρακτικά όμως πώς θα το δείξω? Ποιος είναι ο δείκτης που θα με κάνει απέναντι στο Θεό να είμαι σωστό, να δείξω ότι αγαπώ το Θεό? Ο συνάνθρωπός μου,
Εάν τον αγαπώ, εάν κάνω τα πάντα για τον συνανθρωπό μου, τότε πραγματικά αγαπώ και τον Θεό. Η αγάπη είναι η κορονής των αρετών. Και αγάπη χρειάζονται σήμερα οι άνθρωποι. Αγάπη χωρίς δόλο και σκοπιμότητα, γνήσια και πηγαία. Πολλές φορές στις προσωπικές συναντήσεις εκφράζουν μερικοί το παράπονο. Μα γέροντα, εγώ έδειξα αγάπη και δεν μπορεί να μου δώσω άλλος αγάπη. Δεν μου δίνει αγάπη και είναι το παράπονο μου. Είναι ο εγωισμός μας. Έχεις, δώσε, μη περιμένεις από τον άλλο. Θα σου δώσει ό,τι έχει. Αν περιμένεις, θα λυπηθείς πολύ, θα στενοχωρηθείς πολύ και αποτέλεσμα δεν θα φέρεις και θα διαταραχθούν χειρότερα οι σχέσεις. Ό,τι έχεις, δώσε. Ο λαός λέει, κάνε το καλό και ρίξου στο γυαλό. Κατά το ίδιο πράγμα είναι και αγάπη. Έχεις αγάπη, δώσε, μη περιμένεις. Αν έχει να σου δώσει, να σου δώσει. Αν δεν έχει, ας μη σου δώσει. Υπάρχει πραγματικά πολύς πόνος παντού. Θα πρέπει, αν είμαστε χριστιανοί, να βγούμε από τον εαυτό μας, από τη φιλαυτία μας, από την υπερβολική αγάπη του εαυτού μας, να ανοίξουμε την καρδιά μας σε όλο τον κόσμο και ας την αφήσουμε να σκεφτεί, να μιλήσει, να εργαστεί και να επιθυμήσει τι η καρδιά μας, την αγάπη. Ο Λόγος του Θεού είναι κατηγορηματικός. Διώκεται την αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Άνθρωπος χριστιανός χωρίς αγάπη δεν μπορεί να νοηθεί. Αλλά πέρα από εκεί όμως ο εκατόνταρχος είχε πίστη. Οι δύο προηγούμενες αρετές, της ταπεινώσεως και της αγάπης, λειτουργήσαν σαν προϋπόθεση για τη δωρεά της πίστεως. Η πίστη δεν είναι απόκτημα γνώσεων, όπως νομίζουν μερικοί, ή αποτέλεσμα ανακαλύψεων. Είναι δώρο Θεού, που αυτό το δώρο του Θεού δίδεται στους ταπεινούς. Αν είσαι ταπεινός, θα έχεις ακράδαντη πίστη, διότι θα σου δώσει δώρο ο Θεός την πίστη. Πότε όμως, αν είσαι ταπεινός? Και αν δεν έχεις πίστη, σημαίνει ότι δεν είσαι ταπεινός. Γι' αυτό ο Θεός δεν σου έδωσε το δώρο της πίστεως. Ο εκατόνταρχος είχε ακριβώς αυτό. Η πίστη λειτουργήσε σωστά σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο εκατόνταρχος επολέμησε για την απόκτηση της πίστεως. Αγωνίστηκε κατά του εαυτού του. Με τι? Με την αγάπη και κατά του κόσμου με την ταπείνωση. Δύο αρετές που σαν δώρο πήρανε από το Θεό τη δυνατή πίστη. Διεξήγαγε μια σπουδαία πνευματική μάχη και νίκησε. Τον χαρίτωσε ο Θεός. Με τι? Με τη δύναμη της πίστεως, που χωρίς καμιά αμφιβολία τον έκανε να λέγει: «Κύριε, Κύριε, μόνον είπε λόγο και ιαθίσεται ο πες μου». Ποιος περίμενε τέτοια πίστη από έναν ειδωλολάτρη αξιωματικό? Δεν ήτανε Εβραίος, δεν ήτανε οπαδός του Χριστού, ειδωλολάτρης αξιωματικός. Ο ίδιος ο Κύριος αυθόρμητα, πηγαία, επίνησε αυτή τη μεγάλη πίστη. Και τι είπε? «Ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρων». Και επιβραβεύσα στην ταπείνωση, την αγάπη και την πίστη του, τι έκανε? Εθεράπευσε με τον παντοδύναμο λόγο του από μακριά τον άρρωστο δούλο. Είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση. Αυτό είναι. Εμείς οι χριστιανοί όμως τι κάνουμε? Όταν με δάκρυα χτυπάμε την πόρτα του ελέους, του θείου ελέους, για τη θεραπεία των προβλημάτων μας, εξετάσαμε τον εαυτό μας. Εξετάσαμε τον εαυτό μας αν έχει αυτές τις τρεις βασικές προϋποθέσεις όταν χτυπάμε την πόρτα του ελέους. Δηλαδή, αν έχει ο εαυτός μας αυτές τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να πάρουμε την απάντηση στο πρόβλημά μας, όπως την πήρε ο εκατόνταρχος. Εξετάσαμε αν έχουμε την ταπείνωση, την αγάπη και την πίστη. Πώς χτυπάς την πόρτα? Μηχανικά? Χωρίς να σκεφτείς? Χωρίς να εξετάσεις τι είσαι?
Ζητάς. Από πού ζητάς και πώς τα ζητάς? Έχεις ταπείνωση, έχεις αγάπη, έχεις πίστη? Αν νομίζουμε ότι μερικοί άνθρωποι, αν νομίζουμε ότι αρκούν οι προσευχές και τα αφιερώματα που κάνουμε, ένα ασημένιο καντήλι, μια μεγάλη λαμπάδα, για να γίνει το θαύμα, αν πιστεύουμε έτσι, πλανιόμαστε. Είναι λάθος, μεγάλο λάθος. Ο Θεός θέλει έλεον και ουθυσία, δηλαδή τι θέλει? Αγάπη. Και όχι υλικά δώρα, που τις περισσότερες φορές δημιουργούν την ψευδαίσθηση της υποχρεώσεως του Θεού απέναντί μας. Δηλαδή, αφού σου έφερα το καντήλι, είσαι υποχρεωμένος να μου κάνεις και το θαύμα. Αυτή είναι η ψευδαίσθηση. Για να γίνει το θαύμα, θα πρέπει να έχουμε την ταπείνωση, την αγάπη και την πίστη. Ταπείνωση, αγάπη, πίστη. Να οι τρεις αρετές που ανεβάζουν τον άνθρωπο στο Θεό. Και τι κάνουν τότε? Κατεβάζουν τη Θεία Χάρη στον άνθρωπο. Ο Κατώνταρχος ήταν άνθρωπος βαθυτάτης, βαθυτάτης το τονίζουμε, πίστεως, αλλά και ελπίδος. Ήταν σπλαχνικός ο Εκατόνταρχος, με βαθιά ταπείνωση και πλήρη συνέστηση της μικρότητός του. Κατέφυγε στο Χριστό και τον παρακαλούσε για τον άρρωστο δούλο του. Στο διάλογο που αποκαλύφθηκε, που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε το μεγαλείο της καρδιάς που πίστευε και δικαίως επενέθηκε από τον Ιησού, όπως είδαμε. Τέτοια πίστη, είπε ο Κύριος, δεν συνάντησα, λέει, ούτε στους εκλεκτούς του Θεού Ισραηλίτες. Πίστη και ελπίδα ήταν οι δύο δυνάμεις που οδήγησαν τα βήματά του στο χορηγό της ζωής. Πίστη και ελπίδα, το τονίζουμε, πίστη και ελπίδα. Ήταν βέβαιος για το αποτέλεσμα. Γι' αυτό τόλμησε και κατέφυγε στο Θεό της ελπίδος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Στήριξε την ελπίδα του στην άπειρη φιλανθρωπία του, στο θείο δώρο. Σαν θείο δώρο, λοιπόν, ήλθε η θεραπεία του δούλου του. Και η άθη, όπως ακούσαμε, ο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Ο πόνος και οι δοκιμασίες της ζωής πολλούς ανθρώπους τους βυθίζουν στο πέλαγος της απελπισίας και της απογνώσεως. Μια απρόσμηνη αποτυχία, ένας ξαφνικός πειρασμός, μια ανεξήγητη αρρώστια του παιδιού μας, του πατέρα μας, της γυναίκας μας, του οποιοδήποτε, ένας βιαίος παραγωνισμός, μια περιφρόνηση από τον άλλον, μια απάνθρωπη συμπεριφορά μας σύρουν στην περιπέτεια της θλίψεως και των δακρύων. Και τότε οι περισσότεροι από μας αισθανόμαστε μόνοι και αβοήθητοι. Βλέπουμε τους φίλους διακριτικά να μας εγκαταλείπουν. Παρατηρούμε τους συγγενείς να αποσύρονται στα ίδια. Εκείνοι που ήταν δίπλα μας στις χαρές και στις επιτυχίες τώρα απομακρύνονται. Μοναδικός σύντροφος μας μένει τι? Η μοναξιά. Μέσα στις ατέλειωτες ώρες της νύχτας το σκοτάδι της απελπισίας μας σκεπάζει. Περίεργες ιδέες περνούν από το νου και αν δεν έχουμε θεμέλια, γρήγορα φτάνουμε στην απόγνωση και χάνουμε ακόμη και αυτά τα λογικά μας. Μέσα στο σκοτάδι του πόνου, για τον άνθρωπο που πιστεύει, υπάρχει ένα φως. Είναι το φως της ελπίδος. Αυτή ανερή απόγνωση, αυτή κόπον ανάπαυλα, κηρύσσει ο Ιωάννης της Κλίμακος. Η ελπίδα ξεπερνά τη ζώφωση της θλίψεως, οδηγεί την ψυχή στο χώρο του φωτός και ανακουφίζει τον κουρασμένο διπόρο της ζωής από τι? Από το βάρος του σταυρού. Δεν υπάρχει χειρότερη ψυχολογική κατάσταση από την απόγνωση. Την ώρα της απογνώσεως παραλύει η θέληση, σκοτίζεται η κρίση, θολώνει ο νους και μπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί σε πράξεις αξιοθρήνητες για τη σωματική και πνευματική του υγεία. Η απόγνωση είναι διαβολικό δηλητήριο που ο εχθρός σταλάζει στην ψυχή για να την καταστρέψει. Οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν την απόγνωση πειρασμό βαρύ, σκοτεινό, απαράκλητο, στένωση και πνιγμό. Ο Αββάς Δωρόθεος το λέει. Θεραπεία της βρίσκεται μόνο στην πίστη και στην ελπίδα. Την ώρα της δοκιμασίας να μην αποκάνουμε, αλλά με ταπείνωση
να εμπιστευθούμε στο Θεό τη ζωή μας. Γεννηθήτω το θέλημά σου, να πούμε, και εκείνος με την άπειρη σοφία του θα μας αγιάσει. Να μην γονγίζουμε, αλλά να προσευχηθούμε και συνέχεια να μας ελύσει, να μας χαρίσει δύναμη, καρτερία και υπομονή. Εκτός από την απόγνωση που έχει σχέση με τα βιομετρικά πράγματα, υπάρχει και η πνευματική απόγνωση. Η απελπισία που αισθανόμαστε για τη σωτηρία μας. Στην αμαρτία όταν την πράττουμε, μας λέει δεν είναι τίποτε. Όταν την πράξουμε όμως την αμαρτία, τότε αρχίζει να μας απογοητεύει. Και εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πρέπει να στηριχθούμε με ελπίδα στον Κύριο. Ο Κύριος με τη χάρη Του θα μας ενισχύσει σε αυτόν τον αγώνα. Όχι στην ελπίδα των δικών μας δυνάμεων, αλλά στην ελπίδα της Θείας Αγάπης που σώζει. Με τα δάκρυα της μετανοίας, στο λουτρό του μυστηρίου της εξομολογήσεως, ας πλύνουμε τα έλκη της ψυχής. Να μην απογοητευτούμε για τις καθημερινές πτώσεις. Ουγάρ το πεσυναισθήχα λοιπόν, αλλά τον πεσόντα μη αναστήνε σατανικών και ολέθριων. Και να προσφέρουμε στο Θεό πνεύμα συντετριμένων. Και εκείνος που αγαπά τις συντετριμένες και ταπεινωμένες καρδιές, εκείνος θα μας συγχωρέσει και θα μας ελύσει και θα μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από το ζόφο της αμαρτίας. Ταπείνωση, αγάπη, πίστη και ελπίδα ότι ο Κύριος θα μας βοηθήσει σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσης ζών, ότι κατεδίεξ

εν ποιήμασι των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ζιάνη δρόση, ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπο

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει εντοκρίνεσαι σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκησισέ με ημίτηρ μου. Ιδούγα αλήθεια νηγάπησαν στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπεύθυον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν τε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσουν εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως εις οδούς σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σου, Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Μερικοί άνθρωποι αρνούνται το Θεό, μας λένε πως δεν υπάρχει, επιστρατεύουν ονόματα επιστημόνων που διακηρύττουν τον αθεϊσμό τους. Ισχυρίζονται πως δεν υπάρχουν επιχειρήματα για την ύπαρξή του. Φυσικά χρειάζεται πολύ αφέλεια να νομίζει κανείς ότι με τη μέθοδο του ένα και ένα ίσον δύο αποδεικνύεται η ύπαρξη του Θεού. Θα μπορούσαμε όμως και εμείς με τη σειρά μας να τους πούμε: αν όπως λέτε δεν υπάρχουν επιχειρήματα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη του Θεού, πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν αποδείξεις που να αποδεικνύουν την ανυπαρξία του. Αλλά πέρα από αυτά υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα χωρίς απάντηση για τους αθέους. Ποια απάντηση θα δώσουν στο γενικό και καθολικό φαινόμενο της θρησκείας? Γιατί κανένας σοβαρός και χωρίς προκαταλήψεις ερευνητής δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως το φαινόμενο αυτό είναι καθολικό, φυσικό και έμφυτο. Το ερώτημα αυτό δεν είναι σημερινό, το έθεσε από πολύ παλιά ο Πλούταρχος και αποτελεί πολύτιμη ιστορική μαρτυρία. Να τι έγραφε: «Μπορείς να βρεις πολιτείες χωρίς κάστρα, χωρίς να ξέρουν γράμματα, χωρίς βασιλιάδες, χωρίς σπίτια, χωρίς χρήματα, χωρίς να έχουν ανάγκη από νομίσματα, χωρίς θέατρα και γυμναστήρια. Αλλά κανένας δεν είναι πολιτεία που να μην έχει ιερά και θεούς». Και έρχονται μετά η ιστορία, η αρχαιολογία, η εθνολογία για να το αποδείξουν. Και βυθίζονται στα βάθη των αιώνων και σκάβουν σπιθαμί με σπιθαμί τη γη και ψάχνουν και ερευνούν μνημεία, φυλές, γλώσσες, βαρβάρους και ημιβαρβάρους λαούς και μελετούν πέτρες, μάρμαρα, παπύρους, φινοειδείς γραφές, ιερογλυφικά, ήθη και έθιμα. Και παντού βρίσκουν το όνομα του Θεού. Παντού συναντούν βωμούς. Κατάσπαρτη η γη από τα μνημεία της ευλαβίας που μαρτυρούν την έμφυτη πίστη, το ανεκρίζωτο και αυθόρμητο θρησκευτικό συνέστημα. Και μένουν έκπληκτοι οι ερευνητές και στέκονται με θαυμασμό και ζητάνε μια εξήγηση, και η εξήγηση έρχεται μόνη της. Τότε τι τα θέλουμε τα πολλά επιχειρήματα όταν τα ίδια τα γεγονότα φωνάζουν? Και τα γεγονότα φωνάζουν πως ματαιοπονούν όσοι φλιαρούν, πως δεν είναι βαθιά φυτεμένη στην ψυχή η πίστη στο Θείο. Γιατί κι αν όλα λείπουν από τις πόλεις και τους ανθρώπους, υπάρχει κάτι που από κανένα φυσιολογικό άνθρωπο δεν λείπει, και αυτό είναι η βομή και τα ιερά, η προσευχή και η λατρεία του Θεού, η πίστη στη δύναμή του και στην προστασία του. Γιατί? Σύμπτωση? Καθόλου. Κάπου αλλού πρέπει να ζητηθεί η εξήγηση. Οι βομοί δεν στείνονται έτσι στην τύχη, μας παραπέμπουν σε αυτόν τον άγνωστο αλλά υπαρκτό Θεό, γιατί ο Θεός ανταποκρίνεται στα πιο μυστικά βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Και το ερώτημά μας: τόσο βαθιά ριζωμένη πίστη στο Θεό και δεν υπάρχει Θεός? Τίποτα δεν υπάρχει χωρίς να εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Υπάρχουν φτερά στα πουλιά γιατί υπάρχει αέρας. Υπάρχουν πτερύγια στα ψάρια γιατί κολυμπάνε στο νερό. Υπάρχει βαθιά στην ψυχή η αναζήτηση του Θεού και δεν υπάρχει Θεός? Έτσι είναι, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος δεν αναπαύεται μακριά από την πηγή του και γι' αυτό αδιάκοπα την αναζητεί. Το δημιούργημα αναζητεί πάντα το δημιουργό του. Έχουν πλήρη λοιπόν εφαρμογή τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου, λόγια βγαλμένα από τη δική του προσωπική εμπειρία. «Μας έχεις, ο Θεέ, μας δημιουργήσει για σένα και η ψυχή μας είναι ανήσυχη έως ότου επιστρέψεις εσένα». Πώς γίνεται ακόμα λαοί που καθόλου δεν γνωρίζονται, χωρίς καμιά επικοινωνία, με διαφορετικές συνήθειες, με άλλα ήθη και έθιμα, με διαφορετική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό, πώς γίνεται να συμφωνούν μόνο στην ύπαρξη του Θεού? Δεν υπήρξε ούτε υπάρχει πουθενά άθεος φιλή. Να το συμπέρασμα από τις έρευνές μου που έκανα όχι ως πιστός αλλά ως φυσιοδίπφης. Οι παρατηρήσεις μου τόσο από το παρελθόν όσο και από το παρόν δείχνουν ότι η ευσέβεια είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπινου γένους, ενώ η αθεία είναι ανώμαλη και παθολογική κατάσταση της ψυχής, έγραφε ο Κατρεφάς στο βιβλίο του «Το ανθρώπινο γένος».
μα υπάρχουν άθεοι. Αυτό δεν καταργεί την παγκοσμιότητα της θρησκείας. Το ότι υπάρχουν τυφλοί δεν σημαίνει πως τα μάτια δεν είναι έμφυτα στον άνθρωπο, και επειδή υπάρχουν άπιστοι δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει Θεός. Η ψυχή στη φυσική της κατάσταση στρέφεται στο Θεό όπως η μαγνητική βελόνα στο βορρά. Η βλάβη της βελόνας δεν καταργεί το βορρά, όπως η τύφλωση μερικών δεν καταργεί την όραση των υγιών.

Η ψυχή του ανθρώπου, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι πλασμένη από το Θεό και για το Θεό. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό. Κάτι τέτοιο την αποκόπτει από τη ρίζα της, την αποχωρίζει από την πηγή της. Κάτι περισσότερο, αν θέλετε, την αποξενώνει από τον ίδιο της τον εαυτό. Δημιουργείται δηλαδή μια φύσικη κατάσταση που πιέζει και ταλαιπωρεί τον όλο άνθρωπο. Αυθαίρετος και αναπόδεικτος δογματισμός, καθόλου. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει περισσότερο ίσως και από τη ζωή των πιστών, η δραματική ζωή των αθέων. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, όμως είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Εκπλήσεται κανείς όταν μελετήσει από κοντά την πολυκύματη ζωή των οπαδών του θεϊσμού, όπως την αποκαλύπτουν οι ίδιοι. Και μάλιστα, όπως μας την αποκαλύπτουν σε ανύποπτες στιγμές ειλικρίνειας και αυθορμητισμού. Τότε που η ψυχή αποβάλλει το προσωπείο της και αρχίζει ένα συγκλονιστικό διάλογο με τον ίδιο τον εαυτό της. Στη δραματική αυτή αναζήτησή της δείχνει καθαρά ότι όσο και αν αποθήσει το δημιουργό της το περιθώριο, δεν μπορεί όμως και να τον καταργήσει. Ακόμα και όταν τον αρνείται και όταν τον μάχεται ή τον σαρκάζει, δεν πάβει ενδόμηχα να τον αναζητεί. Ο Χένρι Πέτιτ, νομικός και συγγραφέας, βραβευμένος από τη Γαλλική Ακαδημία, είναι δηλωμένος άθεος. Δεν διστάζει να διακηρύττει τον αθεϊσμό του. Μελετώντας κανείς συνέντευξή του, δεν δυσκολεύεται να διαπιστώσει δύο πράγματα. Πρώτα, τη σαθρότητα των επιχειρημάτων του αθεϊσμού και ύστερα την ενδόμηχη αναζήτηση του Θεού. Λυπάσαι όταν ακούς έναν όριμο και φτασμένο πια άνθρωπο που διαδραματίζει βασικό ρόλο στην πνευματική ζωή του τόπου του να ομολογεί ότι στα 13 του χρόνια είχαν ολοκληρωθεί οι αμφιβολίες του και είχε γίνει άθεος. Και η λύπη μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όταν σκέφτεσαι πως ένας έφηβος μπορεί να χάσει στο πρώτο ξεκίνημά του τον πολύτιμο θησαυρό της πίστεως. Ομολογεί ο ίδιος: «Μπορώ να πω ότι έχασα την πίστη μου παρά τη θέλησή μου. Την έχασα όπως χάνει κανείς την αίσθηση ενός ολοφάνερου πράγματος. Έχασα την πίστη μου, έχασε την πίστη του παρά τη θέλησή του. Αλλά αυτή η παραμερισμένη θέληση δεν θα αργήσει και πάλι να διεκδικήσει τα αναπαλωτρίωτα δικαιώματά της. Δεν αποξενώνεται τόσο εύκολα από το μεγάλο της θησαυρό. Η αποξένωση αυτή της κοστίζει, έστω και αν συχνά συγκεκαλυμμένα το ομολογεί. Ο αθεϊσμός δεν είναι για μένα ένα πρόβλημα, αλλά ένα θέμα. Σκέφτομαι πάνω σε αυτό το θέμα από πολύ καιρό, σκέφτομαι όλο τον καιρό, όχι για να τροποποιήσω τα συμπεράσματά μου, αλλά γιατί μου φαίνεται για όλο τον κόσμο ένα θέμα βασικό. Οι αναγνώστες μου εκπλήσονται να βλέπουν τη θέση που παίρνουν τα θρησκευτικά προβλήματα μέσα στο έργο μου. Η έκπληξή τους εκπλήσει και εμένα τον ίδιο, γιατί δεν μπορώ να παρακάμψω αυτό το πρόβλημα». Κλείνει πεισματικά τα μάτια, αγαπητοί ακροατές, μπροστά στην πραγματικότητα της πίστεως. Δεν θέλει να την ατενίσει κατάματα και εκείνη βρίσκεται πάντα μπροστά του. Δημιουργείται έτσι μια κατάσταση που τον συγκλονίζει εσωτερικά. Είναι μια πάλι σκληρή, ανελαίτη, που διχάζει την προσωπικότητα, την κάνει να ζει αδιάκοπα μέσα στη βασανιστική αβεβαιότητα και ανασφάλεια. «Καθώς το κάθε τι έχει αστάθεια μέσα μου», γράφει, «δεν μπορώ να μιλήσω για ακλόνητη βεβαιότητα, τέλεια σταθερή. Είμαι άθεος, έχω την εντύπωση να είμαι άθεος και να μένω άθεος. Μονάχα που δεν θα μπορούσα να καθορίσω όλες τις ημέρες τον αθεϊσμό μου με τον ίδιο τρόπο». Ένα δηλαδή κειμενόμενο πράγμα, αγαπητοί ακροατές, ένα αθεμελίωτο κατασκεύασμα, κάτι που αλλιώς το βλέπει σήμερα και αλλιώς αύριο. Κι όμως πάνω σε αυτή την αοριστία και βεβαιότητα επιχειρεί να θεμελιώσει τη ζωή του. Και είναι δύσκολο να αντιληφθεί ότι αφού αφηρεί από την ψυχή του το θεμέλιο, επόμενο είναι το αιρούμενο πια αυτό οικοδόμημα να κινδυνεύει να σωριαστεί. Φυσικά και αβίαστα προβάλλει τόσο αμήλικτο το ερώτημα: αν ο άνθρωπος είναι πράγματι φτιαγμένος για το Θεό, αυτός ο βίος χωρισμός του αθεϊσμού που προκαλεί διάσπαση και διάσταση της ψυχής
Είναι δυνατό να τον αφήσει ανεπηρέαστο? Οδυνηρό το ερώτημα και δύσκολη απάντηση. Πολλοί διανοούμενοι θα μπορούσαν να μεταπηδήσουν χωρίς δυσκολία από την πίστη τους στον αθεισμό μου. Αλλά δεν γνωρίζω, γράφει, πώς θα σήκωναν αυτή την κατάσταση τη στιγμή μιας ισχυρής κρίσεως και μιας οδυνηρής δοκιμασίας. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεται κανείς την ανάγκη να στηριχτεί κάπου. Του χρειάζεται πολύ δύναμη για να μπορέσει χωρίς επιπτώσεις να σταθεί μετέωρος στο κενό. Γνωρίζω επίσης την ανία. Οι μυστοί μιλάνε για ακηδεία. Λοιπόν, υπάρχει μια ακηδεία για τον άνθρωπο χωρίς πίστη. Και όταν, αγαπητοί ακροατές, στις δύσκολες και τραγικές στιγμές τίθεται αμήλικτο το ερώτημα για το σκοπό της ζωής, για το νόημα της ανθρώπινης υπάρξεως, τότε ποια απάντηση μπορεί να δώσει ο άνθρωπος, ο χωρίς μεταφυσική διάσταση, στον ίδιο τον εαυτό του? Άθελά μας θυμόμαστε εδώ το δύσπιστο αλλά πιστό Απόστολο Θωμά. Τον είπαν σκεπτικιστή, τον είπαν δύσπιστο, τον είπαν απαιτητικό ερευνητή. Όλα αυτά θα μπορούσαν να καταλογιστούν στον Απόστολο Θωμά, που ζητάει απτές αποδείξεις για να πιστέψει. Όμως ο Θωμάς δεν είναι άπιστος, δεν μένει πεισματικά στην απιστία, δεν είναι από εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν, γι' αυτό και επιστρατεύουν προφάσεις και δικαιολογίες για να στηρίξουν την άρνηση και απιστία τους. Ο Θωμάς θέλει να δει, να ψηλαφίσει για να πιστέψει. Φαίνεται επίμονος στην προσωρινή του έστω άρνηση. Δεν δέχεται εύκολα τις διαβεβαιώσεις των χαρούμενων μαθητών για την Ανάσταση του Θείου Διδασκάλου. Ο Θωμάς θέλει ο ίδιος να δει, και όχι μόνο να δει αλλά και να ψηλαφίσει, να έχει προσωπική δηλαδή εμπειρία και με όλες τις αισθήσεις του. Οπωσδήποτε, όσο δικαιολογημένη και αν θεωρηθεί, δεν πάβει να είναι υπερβολική η απέτησή του. Εκείνο που τον σώζει και τον διαφοροποιεί από άλλους είναι η καλή του καρδιά και η αγαθή του διάθεση. Οι αμφιβολίες του, οι αντιρρήσεις, οι επιφυλάξεις του δεν πηγάζουν από καρδιά αμφίβολη. Στη σκέψη του βρίσκεται όλος ο προβληματισμός. Θετικιστή θα τον έλεγαν, ρεαλιστή θα τον χαρακτήριζαν πολύ και στις μέρες μας. Η αγνή όμως και η ειλικρινής διάθεσή του στο τέλος θριαμβεύει. Τα αγνά ελαττήριά του τον σπρώχνουν σε συγκινητική ομολογία πίστεως. Μόλις δει, δεν πολυπραγμονεί, δεν αμφισβητεί. Προχωρεί πέρα από τα βλεπόμενα στα μη βλεπόμενα. Και ο δύσπιστος γίνεται υπόδειγμα πίστεως. Εκφράζει όχι μια απλή και αβασάνιστη πίστη. Ξεπετάγεται αυθόρμητα από τα βάθη της ψυχής του μια ακλόνητη πεποίθηση, μια αληθινή αναγνώριση. Βλέπει το διδάσκαλό του και αναγνωρίζει τη θεότητά του και την διακηρύσει ανεπιφύλακτα. Και έχει ιδιαίτερη σημασία όταν μια τέτοια ομολογία βγαίνει από δύσκολα χείλη. Η καλή και αγνή καρδιά του Αποστόλου Θωμά, η αυθόρμητη και ανυπόκριτη, έκανε τον Κύριό μας να του φανερωθεί και να του καλύψει αυτή τη δυσπιστία του. Έκανε επίσης τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας να δικαιολογεί τη δυσπιστία του Αποστόλου Θωμά γράφοντας. Νομίζω, έγραφε, ότι η προσωρινή ολιγοπιστία του Θωμά ήταν στο σχέδιο της μεγάλης αγάπης και οικονομίας του Θεού για να άρει τις δικές μας επιφυλάξεις και μαζί με το δύσπιστο μαθητή να πιστεύουμε του λοιπού χωρίς ενδιασμούς. Έτσι και είναι, αγαπητοί ακροατές. Το πρόβλημα της πίστεως δεν είναι θεωρητικό. Δεν είναι τρόπος συζητήσεως, είναι τρόπος υπάρξεως. Δεν υπάρχει πρόβλημα Θεού για τον καλόπιστο ερευνητή. Υπάρχει πρόβλημα ανθρώπου, δηλαδή πρόβλημα καρδιάς, ελεύθερης από τα πάθη. Πέρα από τη γνώση του Θεού υπάρχει αναγνώριση του Θεού. Να αναγνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό ως το πολύτιμο αγαθό, το απόλυτο αγαθό, το ρυθμιστή της ζωής του. Εδώ βρίσκεται η δυσκολία, το μεγάλο πρόβλημα του αθεϊσμού χθες και σήμερα. Η πεισματική αιμονή στην απιστία έχει αλλού την αιτία της, στο υπερτροφικό εγώ. Από τη στιγμή που το εγώ, η αλαζονία και η περηφάνεια θεοποιούνται, δεν υπάρχει θέση για το Θεό. Ο εγωιστής δεν αναγνωρίζει καμιά άλλη θεότητα εκτός από τη δική του αυθεντία.
«Δεν υπάρχει Θεός, γιατί αν υπήρχε θα ήμουν εγώ», διακήρυξε με πολύ κομπασμό ο Νίτσε. Γι' αυτό είχε δίκιο εκείνος που είπε πως οι πεποιθήσεις μας δεν είναι παρά η ιστορία της καρδιάς μας. Όταν η καρδιά είναι καθαρή, τότε ανοίγεται με παιδική απλότητα στα μηνύματα του ουρανού. Όταν όμως η καρδιά ασφικτιά από τις αναθυμιάσεις των παθών, τότε δεν έχουμε έναν απλό προβληματισμό. Έχουμε σκοτισμό εμπαθούς ψυχής, απρόσφορης, όχι μόνο στις θείες ελάμψεις, αλλά και στις φυσικές αποκαλύψεις, στις καθημερινές επισκέψεις της αγάπης του Θεού, γιατί ο Θεός ασφαλώς δεν άφησε ποτέ αμαρτύρητο τον εαυτό του. Όπως ένα ευγενικό φυτό στη μέση των ζυζανίων, αγαπητοί ακροατές, αγωνίζεται να βγει στο φως, έτσι και μια ευγενική σκέψη αγωνίζεται για την επιβίωσή της και την ανύψωσή της επάνω από τα ζυζάνια των αγενών σκέψεων, των χαμηλών και των βρώμικων. Έτσι τελικά αγωνίζεται μέσα μας και κάθε ευγενική κίνηση της καρδιάς. Αγωνίζεται εναντίον των παθών που τείνουν να τη βυθίσουν και να την πνίξουν. Και δεν υπάρχει πιο ευγενική σκέψη από τη σκέψη περί Θεού. Ούτε μπορεί να υπάρχει πιο ευγενικό αίσθημα από εκείνο που αισθάνεται ένας άνθρωπος όταν σκέφτεται το Θεό. Όμως, όσο μια σκέψη είναι πιο λεπτή και πιο ευγενική, τόσο είναι πιο δύσκολη η μάχη της με άξιστες και αγενείς σκέψεις. Τούτο επιβεβαιώνεται και στον υλικό σωματικό κόσμο. Ένα πιο τρυφερό και φροντισμένο σώμα δυσκολεύεται πιο πολύ και υποφέρει κάτω από αντίξωες συνθήκες ζωής από ότι ένα σώμα τραχή και σκληραγωγημένο μέσα στις ίδιες συνθήκες. Ένα πιο τρυφερό λουλούδι νωρίτερα μαραζώνει στην κουφόβραση και νωρίτερα παγώνει στην παγωνιά από ότι ένα φυτό πιο σκληρό και πιο ανθεκτικό. Όλες οι ανώτερες κινήσεις της ψυχής μας αντιπροσωπεύουν τρυφερά και ευγενικά λουλούδια που μάχονται για το φως απέναντι στο σκοτάδι για να υπερισχύσουν επάνω από τις σκληρές κινήσεις. Όταν τα καταφέρνουν, η ψυχή μας τότε αντιπροσωπεύει τον ουρανό και την αρμονία. Όταν δεν τα καταφέρνουν, η ψυχή μας αντιπροσωπεύει την κόλαση και τη δυσαρμονία. Εάν ο άνθρωπος κοίταζε βαθιά στην ψυχή του, θα έβλεπε την ίδια σύγκρουση του καλού και του κακού, την οποία βλέπει καθημερινά και στην ανθρώπινη κοινωνία. Όταν η πίστη καταφέρνει να υψώνεται πάνω απ' όλα εκείνα που τη στενεύουν και την πνίγουν, όπως πνίγουν τα ζυζάνια το τρυφερό λουλούδι, τότε εκείνη γίνεται οδηγός και παρηγοριά σε όλη μας τη ζωή. Ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ο μεγάλος αυτός Σέρβος Επίσκοπος, ο Άγιος, γράφει στο βιβλίο του «Αργά βαδίζει ο Χριστός». «Η ζωή, γράφει, δίχως πίστη, είναι η πιο σκοτεινή από όλες τις τραγωδίες και η απελπισία του άπιστου είναι το πιο φρικτό γεγονός σε όλους τους καιρούς». Όλα τα μεγάλα σχέδια, γράφει, είτε προσωπικά ή εθνικά ή πανανθρώπινα, εάν δεν βασίζονται στο γρανιτένιο θεμέλιο της πίστεως, βασίζονται σε θεμέλιο από κερί. Ζεσταίνει ο ήλιος, λιώνει το κερί και ο μεγάλος πύργος καταραίει στη γη. Και καθώς η εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται, θα τελειώσω με μία προσευχή του ίδιου Αγίου σχετικά με το θέμα αυτό. «Δώσε μας, γράφει, Θεέ, λογικό, ώστε ό,τι κτίζουμε επάνω στην πίστη, σε Σένα να το κτίζουμε. Αφού η πίστη σε Σένα είναι θάρρος για χτίσιμο και φως το ταξίδι,

και ας αναστηθίζω ο φόρος πίστης σε σένα, ώστε να είμαστε κι εμείς άξιοι εργάτες στο μεγάλο εργαστήριό σου και άξιοι καλεσμένοι στο μεγάλο τραπέζι σου σε αυτόν τον κόσμο και στην ουράνια βασιλεία σου. Να είμαστε άξιοι του ονόματός σου, Δημιουργέ μας, υπερήφανοι για την πατρότητά σου, Πατέρα μας. Αμήν. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Να ανανεώσουμε και τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας. Χαίρετε.

Αγαπητοί μου ακροατές, η τέταρτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Αθωνίτου, του Εντοαγιονίμου Όρια Σκίσαντος και του Οσίου Λαμπαδού. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα γίνεται λόγος για τη θεραπεία του δούλου του Εκατοντάρχου από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγει ότι ο Εκατόνταρχος πήγε αυτοπροσώπως στο Χριστό για να τον παρακαλέσει για τη θεραπεία του δούλου του, ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει ότι έστειλε πρεσβυτέρους, σεβαστά πρόσωπα και φίλους στον Κύριο για να ικανοποιήσει το αίτημά του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι έγιναν και τα δύο. Επειδή ο Ματθαίος μεν λέγει ότι ο Εκατόνταρχος πήγε ο ίδιος στο Χριστό, ο δε Λουκάς ότι έστειλε τους πρεσβυτέρους και ύστερα τους φίλους του, πρέπει να εννοήσουμε ότι έχει γίνει και το ένα και το άλλο. Γιατί πρώτα μεν έστειλε τους πρεσβυτέρους, παρακαλώντας τον θείο ιατρό και διδάσκαλο Ιησού Χριστό να έλθει. Έπειτα, όταν έμαθε ότι έρχεται και αφού έκρινε τον εαυτό του ανάξιο να τον υποδεχθεί, έστειλε στη συνέχεια τους φίλους του να τον εμποδίσουν και να του διαμηνήσουν, όσα λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έπειτα, όταν εχειροτέρευσε η κατάσταση του παραλυτικού και πονούσε πάρα πολύ, έσπεσε και ο ίδιος ο Εκατόνταρχος μετά τους φίλους του να συναντήσει τον Κύριο. Ο ίδιος ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο Εκατόνταρχος, αφού είπε «ο δούλος μου έχει καταπέσει και πονάει αφόρητα», δεν πρόσθεσε «δώσε εντολή να γίνει καλά», φοβούμενος μήπως ήταν ανάξιος να επιτύχει αυτή τη δωρεά του θεανθρώπου, αλλά μόνο του ανήγγειλε την συμφορά. «Κύριε, ο πες μου φεύγεται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος», του είπε. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, «εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Ο Άγιος Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον λόγο αυτό του Κυρίου μας, λέγει, «αυτό το οποίο προηγουμένως δεν το έκανε πουθενά, εδώ το κάνει. Γιατί ενώ σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθούσε την προαίρεση εκείνων που τον παρακαλούσαν, εδώ και προτρέχει και δεν υπόσχεται μόνο να τον θεραπεύσει, αλλά και προθυμοποιείται να μεταβεί στο σπίτι του. Το κάνει δε αυτό για να μάθουμε την αρετή του Εκατοντάρχου». Και ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός προσθέτει, «θέλησε ο Κύριος να αποκαλύψει την πολλή πίστη του Εκατοντάρχου και σε αυτούς που τον ακολουθούσαν. Γιατί, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αν αυτό δεν υπόσχονταν ο Χριστός ότι θα πήγαινε στο σπίτι να γιατρέψει τον άρρωστο, αλλά έλεγε «πήγαινε, ας γιατρευθεί ο δούλος σου», τίποτε από αυτά δεν θα μαθαίναμε, ούτε την αρετή, ούτε τη μεγάλη πίστη του. Ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός, ερμηνεύοντας το λόγο του Εκατοντάρχου, «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου είπε την στέγην εισέλθεις», λέγει, «δεν είμαι άξιος για να εισέλθεις στο σπίτι μου». Και ο Άγιος Χρυσόστομος επεξηγεί λέγοντας, «εχαρακτήρισε τον εαυτό του πολύ ανάξιο, όχι μόνο για την ευεργεσία της θεραπείας, αλλά και για να υποδεχθεί τον Κύριο στο σπίτι του». Με αυτόν τον τρόπο ο Εκατόνταρχος δείχνει συνέστηση της ειδικής του αμαρτωλής καταστάσεως σε σχέση με την αγιότητα και καθαρότητα του Κυρίου. Πολύ σπουδαία είναι και τα σχόλια του Ιερού Χρυσοστόμου για τον Εκατόνταρχο. Πολύ μεγάλο ήταν ένας άνθρωπος που είναι εκτός του Ιουδαϊκού καταλόγου να συλλάβει στο νου του μια τέτοια έννοια. Γιατί και φαντάστηκε, όπως μου φαίνεται εμένα, τις ουράνιες αγγελικές στρατιές. Ή ότι γι' αυτόν τον Ιησού Χριστό τα πάθη είναι τόσο υποταγμένα και ο θάνατος και όλα τα άλλα, όπως γι' αυτόν ήταν οι στρατιώτες. Αυτό σημαίνει ότι εσύ είσαι Θεός και εγώ άνθρωπος.
Εγώ είμαι υπό εξουσίαν, υπεξούσιος, που παίρνω διαταγές από ανωτέρους. Εσύ όμως είσαι αυτεξούσιος. Αν λοιπόν εγώ, ενώ είμαι άνθρωπος και υπεξούσιος, τόσα πολλά μπορώ να κάνω, πολύ περισσότερα μπορείς να κάνεις εσύ που είσαι και Θεός και αυτεξούσιος. Θαύμασε ο Κύριος, λέγει ο Ζυγαβηνός, γιατί ενώ ο εκατόνταρχος δεν ήταν Ισραηλίτης, ούτε γνώριζε τις περί αυτού γραφές των Ιουδαίων, εύκολα και πρόθυμα επίστευσε. Και όχι μόνον εθαύμασε ο θείος διδάσκαλος, αλλά και πρόβαλε την πίστη του. Η πίστης εδώ είναι πεποίθησης ότι ο Χριστός μπορούσε, αν ήθελε, να θεραπεύσει τον άρρωστο δούλο με ένα απλό λόγο. Ο εκατόνταρχος επίστευσε στη δραστικότητα και μόνο του λόγου του Ιησού. Ο Ζυγαβηνός, κάνοντας σχόλιο στη φράση του Κυρίου μας «Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι», λέγει «Πολλοί τι ούτε σαν τον εκατόνταρχο, δηλαδή από τους εθνικούς, οι οποίοι, αν και δεν είναι Ιουδαίοι, θα είναι όμοιοι με αυτόν τον αξιωματικό του ρωμαϊκού στρατού». Και ο Ιερός Θεοφύλακτος σημειώνει «Δεν είπε ο Χριστός πολλοί εθνικοί θα παρακαθίσουν στο εφρόσινο δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ για να μην προσβάλλει τους Ιουδαίους, αλλά συνεσκιασμένα είπε από ανατολών και δυσμών «Θα έλθουν κοντά μου με την πίστη», λέγει ο Ζυγαβηνός. Βασιλείαν μεν την αιώνια ανάπαυση εννοεί ο Κύριος. Παιδιά δε της βασιλείας, τους Ιουδαίους, γιατί το προσδοκούσαν αυτό, διότι είναι σπέρμα απόγονη του Αβραάμ. Να πάρουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, μία μουσική ανάσα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές. Έγινε λόγος μέχρι στιγμής για τη συνάντηση του Εκατοντάρχου με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και για ό,τι προηγήθηκε αυτής της διαζώσης επικοινωνίας. Αναφερθήκαμε και στο θαυμασμό της αρετής και της μεγάλης πίστεως του Ρωμαίου αυτού αξιωματικού από μέρους του Θείου Διδασκάλου και ακούσαμε τα σχετικά σχόλια Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον εμπνευσμένο λόγο του αημνής του Μητροπολίτου Κοζάνης κυρίου Διονυσίου Ψαριανού για τον Εκατόνταρχο, την άψογη και συγκινητική συμπεριφορά του προς τον βαριά άρρωστο υπηρέτη του, για την θέση της Εκκλησίας μπροστά στο μεγάλο κοινωνικό θέμα της δουλείας, αλλά και για την ολοπρόθυμη αποδοχή από τον Ιησού Χριστό του αιτήματος του Εκατοντάρχου. Εγώ ελθόν θεραπεύσω Αυτόν που μας δίνει ένα τέλειο πρότυπο αληθινής κοινωνίας και ζωντανής σχέσεως με τον πλησίον μας. Ένας εκατόνταρχος, ένας δηλαδή αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον για τον άρρωστο υπηρέτη του. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Και εδώ ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα που δεν πρόκειται βέβαια να το αναπτύξουμε τώρα σε όλο το πλάτος και να το εξαντλήσουμε. Πρόκειται για τους ανθρώπους που μας υπηρετούν, για τα αισθήματά μας και για τη συμπεριφορά μας απέναντί τους. Γιατί πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μαζί μας, είτε συνεργάτες μας, είτε βοηθοί μας, είτε και υπηρέτες μας. Αυτό βέβαια είναι ζήτημα πώς τους βλέπουμε εμείς, ή όλους για πολύτιμους συνεργάτες μας ή όλους για ευτελείς υπηρέτες. Πρόκειται ειδικότερα για το μεγάλο κοινωνικό θέμα της δουλείας και για τη θέση που πήρε από την αρχή η Εκκλησία απέναντι σε αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα είναι από τα πιο επίμαχα θέματα της ιστορίας και έδωκε λαβή σε μία από τις πιο δεινές κατηγορίες εναντίον της Εκκλησίας, πως τάχα δεν ενδιαφέρθηκε για την κατάργηση της δουλείας, πως δεν ξεσήκωσε από την πρώτη στιγμή τους δούλους σε επανάσταση και πως δέχτηκε, αν όχι και δεν καλλιέργησε, τη διατήρηση του θεσμού της δουλείας. Εδώ ανοίγουμε ένα τεράστιο θέμα και το ξέρουμε πως δεν κάνουμε καλά, γιατί δεν έχουμε τον τρόπο να το κλείσουμε. Όμως δεν πρέπει να αφήσουμε να νομίζουν οι εχθροί πως η Εκκλησία δεν ξέρει τι άδικα τις κατηγορούν. Η αλήθεια είναι πως οι κατηγορίες διατυπώθηκαν στα νεότερα χρόνια και μάλιστα από εκείνους που πειράζονται με το θεσμό της δουλείας και όμως κάνουν δούλους και έχουν δούλους και υπηρετούνται από δούλους. Αρκετό είναι να πούμε πως η Εκκλησία δεν είναι κοινωνική επανάσταση αλλά πνευματική ανάσταση. Και σωστό είναι να μην ξεχνάμε πως ο θεσμός της δουλείας καταργήθηκε σιγά σιγά με την επίδραση του κηρύγματος της Εκκλησίας, αν και στη θέση του μπήκαν άλλες δουλείες χειρότερης μορφής. Όποιος θέλει να δει ποια ήταν από την αρχή η θέση της Εκκλησίας απέναντι στους δούλους, δεν έχει παρά, εκτός από τα άλλα, στην Καινή Διαθήκη να διαβάσει την προσφιλήμωνα επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αυτή που ο κόσμος μέχρι πριν 150 χρόνια τους ονόμαζε δούλους και τους θεωρούσε αντικείμενα αγοροπολισίας, για την Εκκλησία ήσαν πάντα οικογενείς, άνθρωποι του σπιτιού, αδελφοί αγαπητοί εν σαρκή, και όταν γίνονταν χριστιανοί, αδελφοί εν Κυρίω. Η Εκκλησία πλήρωνε για την απελευθέρωση αιχμαλώτων πολέμου και πολλοί Άγιοι, όπως ο Σεραπείων, πήγαιναν και πουλούσαν τον εαυτό τους σε ειδωλολάτρες για να μπορέσουν με την υπακοή και την πιστή υπηρεσία τους να τους κερδίσουν στο Χριστό. Η λέξη δούλος στην Εκκλησία είναι ιερή λέξη και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι χριστιανοί λέγονται και είναι δούλοι Θεού. Όποιος δουλεύει στο Θεό δεν κινδυνεύει να γίνει δούλος ανθρώπων, γιατί είναι μέσα του ελεύθερος, οποιαδήποτε και αν τον δεσμεύει εξωτερική δουλεία. Ένα δεύτερο που θα πρέπει να προσέξουμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι το πώς ο Χριστός δέχτηκε την αίτηση του Εκατόνταρχου.
Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Εγώ θα έλθω να τον κάνω καλά. Ούτε πως ο εκατόνταρχος είναι κατακτητής και ειδωλολάτρης, ούτε πως ο άρρωστος είναι ένας υπηρέτης, έχει σημασία για τον Ιησού, για τον οποίο ο προφήτης εκήρυξε ότι τα ασθενείας ημών έλαβε και τα νόσους ευάστασε. Ούτε και περιμένει δεύτερο λόγο, αλλά είναι πρόθυμος και έτοιμος να ξεκινήσει για το σπίτι του εκατόνταρχου. Σε έναν καιρό σαν το δικό μας, που οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ταμπουρώνονται πίσω από τα γραφεία τους και περνάνε από μπροστά τους προσκυνώντας οι άνθρωποι και περιμένοντας γραφειοκρατικά να γίνει η δουλειά τους, σε ένα τέτοιο λοιπόν καιρό καταλαβαίνουμε πόση αξία έχει και τι ακριβώς θα πει «εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Ομιλούμε πάντα και λέμε πως η Εκκλησία είναι κοινωνία ανθρώπων και μαζί με τα άλλα εννοούμε και αυτή την άμεση και ζωντανή σχέση που συνδέει τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε βέβαια τώρα να περιγράψουμε την εικόνα του κοινωνικού μας βίου και να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε σήμερα. Όλα τώρα είναι οργανωμένα, αντικειμενικά και απρόσωπα. Σε όλες τις υπηρεσίες οι υποθέσεις των ανθρώπων γίνονται κωδικοί αριθμοί και ηλεκτρονικοί υπολογισμοί. Πουθενά δεν φαίνεται ο άνθρωπος και το πρόσωπο του ανθρώπου. Και όμως ο άνθρωπος κάθε φορά και η περίπτωσή του είναι υπόθεση ζωής και μόνο δεν είναι ζωή η γραφειοκρατική και μηχανογραφική εξυπηρέτησή του. Ό,τι λείπει πάντα και ό,τι μας χρειάζεται για να είμαστε αληθινή κοινωνία είναι αυτή η ζωντανή σχέση που μας συνδέει με τον πλησίον. Αυτή η λέξη πλησίον είναι μοναδική. Είναι η λέξη της Θείας Γραφής που φανερώνει τον συνάνθρωπό μας, το γνωστό και συγκεκριμένο πρόσωπο στην ανθρώπινη κοινωνία μας με τις ανάγκες του κάθε φορά και την περίπτωσή του. Γιατί η κοινωνία θα πει ένα άθροισμα ατόμων και δεν είναι όπως μάθαμε να λέμε η μάζα και το ανώνυμο πλήθος, αλλά ανθρώπινη κοινωνία είναι το σώμα των προσώπων. Και όταν λέμε πρόσωπα εννοούμε ανθρώπους με αυτοσυνείδηση και αυτοδιάθεση, που ξέρουν δηλαδή τι είναι και που μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα τον εαυτό τους. Κοινωνία είναι η αγαπητική σχέση που συνδέει και ενώνει τα πρόσωπα σε ένα σώμα. Μια τέτοια αληθινή κοινωνία προσώπων, ένα τέτοιο σώμα, μόνο το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία είναι. Σύμφωνα με τον ορισμό του Αποστόλου, οι χριστιανοί ως κοινωνία προσώπων και Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Όλοι μαζί το σώμα του Χριστού και ο καθένας ένα ενσυνείδητο και ελεύθερο πρόσωπο. Πήραμε αφορμή από το Λόγο του Χριστού «εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν» για να πούμε και σήμερα όσα και άλλοτε είπαμε και που νομίζουμε πως πρέπει να λέγονται και να επαναλαμβάνονται, γιατί πολλή ασάφεια και άγνοια υπάρχει σε αυτά τα πράγματα. Και δεν εξαντλήσαμε βέβαια το θέμα, γιατί τέτοια θέματα δεν εξαντλούνται, αλλά πιστεύουμε πως δώσαμε λαβή σε όσους μας ακούνε για να σκεφτούν περισσότερα. Και θα έλεγε κανείς ότι σήμερα ομιλήσαμε για δύο θέματα. Ένα για τον θεσμό της δουλείας και δεύτερο για την κοινωνία των προσώπων. Και όμως πρόκειται για ένα και το αυτό θέμα. Κοινωνία ελεύθερων προσώπων δεν κάνουμε αν δεν ξεκινήσουμε από την πίστη πως είμαστε δούλοι του Θεού και υπηρέτες αλλήλων. Καιρός φίλοι μου ακροατές να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το ευλογημένο νησί της Μεθυδιώτισσας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στη συνάντηση του Ρωμαίου Εκατοντάρχου με τον Σωτήρα μας Χριστό και ό,τι προηγήθηκε αυτής της διαζώσης επικοινωνίας των. Μιλήσαμε για τον θαυμασμό της αρετής και της μεγάλης πίστεως του Εκατοντάρχου, αλλά και της βαθιάς συστονής του να δεχθεί τον θείο διδάσκαλο στο σπίτι του και την ευεργεσία του προς τον βαρέως ασθενούντα δούλον του. Ακούσαμε και τον συγκροτημένο λόγο του αημνήστου Επισκόπου Διονυσίου για τον Ρωμαίο αξιωματούχο, για την αξιέπινη συμπεριφορά του στον βαριά ασθενή δούλο του, για την απαρχής ξεκάθαρη τοποθέτηση της Αγίας μας Εκκλησίας ενώπιον του μεγάλου κοινωνικού θέματος της δουλείας, αλλά και για την άμεση ανταπόκριση του Κυρίου μας στο έμπονο αίτημα του Εκατοντάρχου. Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφά αποφθέγματα για την θεάρεστη συμπεριφορά μας προς τους συνανθρώπους μας. Πολλοί δίνουν με γεμάτα χέρια, χωρίς ωστόσο να γεμίζουν κανένα. Ο τρόπος που δίνεις αξίζει περισσότερο από αυτό που δίνεις. Από τις μικρολεπτομέρειες καταλαβαίνει κανείς τον άνθρωπο. Στα μεγάλα προσέχει και κρύβεται. Για να γίνει ένας καυγάς χρειάζονται δύο, δηλαδή και εσύ. Σήμερα το πρωί προσπαθούσαμε να δέσουμε ένα μεγάλο δέμα. Καθώς όμως τραβούσαμε με περισσότερη δύναμη, το σκηνή κόπηκε. Το δέμα λύθηκε και έπρεπε μετά ξανά από την αρχή. Νομίζω, Κύριε, πως ακούω τη φωνή σου να μου λέει: «Παιδί μου, μη πολύ τραβάς το σκηνή με την εριστικότητά σου όταν κουβεντιάζεις με τους φίλους σου. Μη πολύ τραβάς το σκηνή με την πεισματική επιμονή σου όταν συνεργάζεσαι με τα αδέλφια σου. Μη πολύ τραβάς το σκηνή με την προκατάληψή σου ότι οι γέροι δεν καταλαβαίνουν πια τίποτα, έχουν ξοφλήσει. Μη πολύ τραβάς το σκηνή, γιατί το σκηνή κόβεται, οι φιλικές, οι αδελφικές, οι εγκάρδιες σχέσεις σπάνε, ψυχραίνονται, γίνονται συχνά εχθρικές. Και όταν ο ένας απομακρύνεται από τον άλλον, δεν είναι πάντα εύκολη η επανασύνδεση. Όταν στο χέρι σου κρατάς σφυρί, γύρω σου δεν βλέπεις παρά καρφιά. Όταν κρατάς ανθοδοχείο, σε περιμένουν άνθη. Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά με άδειο στομάχι και πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν με γεμάτο. Η σοβαρότητα είναι ρίζα αρχοντιάς, η σοβαροφάνεια επιπολαιότητας. Προτείνω, έλεγε ο Στίβενσον στους πολιτικούς μου αντιπάλους, μία συμφωνία. Αν σταματήσουν να λένε ψέματα για μας, θα σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια για αυτούς. Ένα πνευματικό πένταθλο. Πρώτον, να ζείτε απλά. Μην προγραμματίζετε πολλά πράγματα για την ίδια μέρα. Δεύτερον, να ξοδεύετε λιγότερα από όσα κερδίζετε. Τα αποτελέσματά του είναι η ικανοποίηση και η ψυχική ηρεμία. Τρίτον, να σκέφτεστε δημιουργικά. Μόνο χρήσιμες σκέψεις να επιτρέπετε να φωλιάζουν στο νου σας. Τέταρτον, να ελέγχετε τους τρόπους σας. Οι τρόποι σας παίζουν βασικότατο ρόλο στο να ζείτε ειρηνικά με τους άλλους. Πέμπτον, να είστε γενναιόδοροι. Η προσφορά από το χρόνο σας, από τις ικανότητές σας και από τα χρήματά σας δίνουν χαρά όχι μόνο στους άλλους, αλλά και μάλιστα περισσότεροι σε εσάς. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε για την συνάντηση και τον διάλογο που διαμήφθηκε μεταξύ του Εκατοντάρχου και του Κυρίου μας, καθώς επίσης και για τον θαυμασμό της αρετής, της πίστεως και της ταπεινώσεως του Εκατοντάρχου από τον Θεάνθρωπο Χριστό. Ύστερα από όσα ελέγχθησαν από τον μακαριστό Επίσκοπο Διονύσιο για την καλή και θεάρεστη συμπεριφορά μας προς τους συνανθρώπους μας κατά το πρότυπο του Εκατοντάρχου προς τον βαριά ασθενή δούλο του, και μετά από τα σοφά και διδακτικά αποφθέγματα που εξαίρουν την υποδειγματική μας συμπεριφορά προς τους άλλους,
Το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πάντα όσα αν θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνυ άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείται αυτής. Δηλαδή όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια να κάνετε κι εσείς αυτούς. Και το ρητόν της Παλαιάς Διαθήκης, όμισης μηδενή ποιήσης. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.

άρωμα βασιλεύουσας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή της σειράς Άρωμα Βασιλεύου σας και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μια χρήσιμη και ευχάριστη συνήθεια. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μιλήσουμε για τους Βυζαντινούς ναούς της Κωνσταντινούπολης, καθώς επίσης και για την ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πριν όμως ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα σας θυμίσουμε πως το τηλεφωνικό κέντρο η Νέλη Ζάχαρη καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας. Σήμερα, στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται κοντά μας ο Ευάγγελος Τζαναβάρης και στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη.

μεταξύ του 324 και του 525 μετά Χριστόν. Είναι η τελευταία φάση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα η περίοδος που δημιουργείται η νέα Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στην περίοδο αυτή συμβαίνουν πολλά και σημαντικά γεγονότα που έχουν ως αποτέλεσμα να μεταθέσουν το κέντρο βάρους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή.

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 324, ο Μέγας Κωνσταντίνος νίκησε στη Χρυσούπολη τον αντίπαλό του, Λύκινο, θέτοντας τέρμα στη συλλογική ηγεσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που είχε καθιερώσει ο Διοκλητιανός. Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν οι εισβολές των βαρβάρων στη Δύση επιβάλλουν τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή. Έτσι, μόλις 2 μήνες μετά τη νίκη του επί του Λυκίνου, ο Μέγας Κωνσταντίνος άρχισε την οικοδόμηση της νέας πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πάνω στο Βυζάντιο, την πόλη που έχτισε ο Βίζας των Μεγάρων από το 650 π.Χ. Οι εργασίες ανοικοδόμησης της νέας πόλης διαρκούν 6 χρόνια και τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης ή της Νέας Ρώμης γίνονται τον Μάιο του 330.

Κωνσταντίνος έβαλε τέλος στους διωγμούς των χριστιανών και παραχώρησε πλήρη θρησκευτική ελευθερία. Οι δεσμευμένες περιουσίες των χριστιανικών εκκλησιών επιστράφηκαν. Καθορίστηκαν επιδοτήσεις για τον κλήρο και θεσπίστηκαν φορολογικές απαλλαγές για την εκκλησία. Οι ιστορικές αυτές αποφάσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου είχαν ως αποτέλεσμα τον εκχριστιανισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τη δημιουργία του χριστιανικού πολιτισμού της Ευρώπης.

όλα τα θρησκευτικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, το μεγαλύτερο ήταν η αμφισβήτηση της θεότητας του Χριστού από τον Άριο. Και το έλυσε συγκαλώντας το 325 την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας που καταδίκασε τη διδασκαλία του Αρίου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο. Βασικό χαρακτηριστικό του η απόλυτη εξουσία του αυτοκράτορα. Όλες οι νομοθετικές, εκτελεστικές αλλά και οι δικαστικές αρμοδιότητες ήταν συγκεντρωμένες στα χέρια του αυτοκράτορα, που ήταν ταυτόχρονα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο ανώτατος δικαστής και αργότερα η κεφαλή της εκκλησίας.

Λίγο μετά το Πάσχα του 337 προαισθάνθηκε το τέλος του και ζήτησε να βαπτιστεί. Βαπτίστηκε στην Οικομίδια όπου και πέθανε στις 22 Μαΐου του 337. Το σώμα του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τάφηκε, σύμφωνα με την επιθυμία του, στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων.

Μέγας Κωνσταντίνος πέρασε στην Αθανασία όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο για το τεράστιο έργο του που επηρέασε βαθιά την ιστορία της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού, συνδέοντας το όνομά του με την Κωνσταντινούπολη και τη δημιουργία της πρώτης Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, την οποία έκτισε πάνω στα ερείπια του Ναού της Σοφίας που είχε αναγείρει ο Βίζας.

Οι έρηδες, οι θρησκευτικές διαμάχες, οι πολιτικές δολοφονίες και οι εμφύλοι πόλεμοι σημάδεψαν μια ταραγμένη περίοδο 2 περίπου αιώνων μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το 395, ο Θεοδόσιος ο Πρώτος, για να ικανοποιήσει τους δύο γιους του και διαδόχους του, χωρίζει την αυτοκρατορία στα δύο. Στη Δυτική και στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην οποία όμως είχε μεταφερθεί το κέντρο βάρους ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

518 αρχίζει ουσιαστικά ο αιώνας του Ιουστινιανού, αν και τυπικά ανήλθε στο θρόνο το 527. Το εξαιρετικά σημαντικό πολεοδομικό και οικοδομικό του έργο περιλαμβάνει το αριστούργημα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Στην εξωτερική πολιτική, ο στόχος του επιτυγχάνει είναι η επανάκτηση των εδαφών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η μετατροπή της Μεσογείου σε Ρωμαϊκή λίμνη.

έντονη όμως δυσαρέσκεια των υπηκόων του Βυζαντίου απέναντι στους ανθρώπους που ασκούν την κεντρική εξουσία οδηγεί στη στάση του Νίκα που απειλεί το θρόνο του Ιουστινιανού. Η αιματηρή καταστολή της στάσης έγινε αιτία σημαντικών μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση όχι μόνο της πρωτεύουσας αλλά και των επαρχιών. Το ρωμαϊκό δίκαιο κωδικοποιείται προσαρμοσμένο στη χριστιανική ηθική και στο εθιμικό δίκαιο της εξελινισμένης Ανατολής.

περίοδο του Ιουστινιανού η Βυζαντινή Αυτοκρατορία γνωρίζει μια μεγάλη ακμή. Το τέλος της βασιλείας του Ιουστινιανού το 565 σηματοδοτεί τη δεύτερη και μεγαλύτερη περίοδο της υπερχιλιετούς ιστορίας του Βυζαντίου. Η περίοδος αυτή ονομάστηκε Μεσοβυζαντινή και φτάνει μέχρι το 1081, χωρίζεται δε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, που διάρκησε δύο περίπου αιώνες, οι ποικιλώνυμοι εχθροί της αυτοκρατορίας επιχειρούν μαζικές επιθέσεις και αποσπούν σημαντικά εδάφη. Οι Λογκοβάρδοι στη Βυζαντινή Ιταλία, οι Βυζιγόθοι στην Ισπανία, οι Μαύροι στην Αφρική και οι Άραβες με την πολιορκία της ίδιας της βασιλεύουσας δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Καλοκαίρι του 717, με την απόκρουση και τη συντριβή των Αράβων, αρχίζει η δεύτερη φάση της Μεσοβυζαντινής περίοδου που διαρκεί ως το 867. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τις αντεπιθέσεις των Βυζαντινών κατά των εξωτερικών εχθρών τους, αλλά και από βαθιές μεταβολές στη δομή του κράτους που ενίσχυσαν την στρατιωτική περιφερειακή δύναμη της αυτοκρατορίας.

τον Σεπτέμβριο του 867, η άνοδος στο θρόνο του βασιλείου του πρώτου σηματοδοτεί την έναρξη της τρίτης φάσης της μεσοβυζαντινής περίοδου που χάρισε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τη Μεγάλη της Ακμή, μια εκθαμβωτική πολιτιστική λάμψη και τη μεγαλύτερη εδαφική της έκταση.

Βασίλειος, διαβλέποντας σωστά ότι ο αραβικός κίνδυνος από την Ανατολή είχε εξασθενήσει, έδωσε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του αραβικού κινδύνου από τη Δύση. Για να εξουδετερώσει με επιτυχία την αραβική διείσδυση στην κάτω Ιταλία, δημιουργεί κοινό μέτωπο με τους Φράγκους, παραμερίζοντας τις οξυμένες διαφορές τους εξαιτίας του αναθέματος του Πατριάρχη Φωτίου προς τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο. Μετά την εξασφάλιση των δυτικών συνόρων, ο Βασίλειος στρέφεται προς την Ανατολή και επικεφαλής του στρατού του αποκαθιστά τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας. Μετά το θάνατο του βασιλείου, στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον διαδέχεται ο Λέων ο Έκτος, που είχε το προσωνύμιο Σοφός για το μεγάλο του ονομαστικού έργο και την αγάπη του προς τα γράμματα. Ο Λέων ο Σοφός αντιμετώπισε το βουλγαρικό κίνδυνο στα βαλκανικά εδάφη της αυτοκρατορίας με αλλεπάλληλους πολέμους κατά του βασιλιά των Βουλγάρων Σιμεών, που είχε το όνειρο της κατάκτησης του βυζαντινού αυτοκρατορικού στέματος. Μετά το θάνατο του Λέοντος Σοφού ακολούθησαν λίγα χρόνια πολιτικής αστάθειας στο Βυζάντιο, που έδωσαν την ευκαιρία στο βασιλιά της Βουλγαρίας να ξαναρχίσει τις επιδρομές.

720 ανήλθε στο θρόνο αυτοκράτορ Ρωμανός ο πρώτος, που σύναψε ειρήνη με τον Πέτρο, γιο και διάδοχο του Σιμεών. Στο εσωτερικό, ο Ρωμανός έκανε μεταρρυθμίσεις που αποκατέστησαν την κοινωνική ισορροπία, ευνοώντας τους φτωχούς στην αγορά της γης. Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, που τον διαδέχθηκε στο θρόνο το 925, συνέχισε την πετυχημένη πολιτική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όχι μόνο απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς, αλλά και στο μέτωπο

των ημερών του διαδόχου του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Ρωμανού του Δεύτερου, ανακτήθηκε η Κρήτη που είχε κυριευθεί από τους Άραβες. Ο Νικηφόρος Φωκάς, που ήταν επικεφαλής της εκστρατείας για την ανάκτηση της Κρήτης, συνεχίζει τις επιτυχημένες εκστρατείες, ανακτώντας εδάφη της αυτοκρατορίας και εκπορθώντας 60 αραβικά φρούρια, μεταξύ των οποίων και το μεγαλύτερη στρατηγική σημασίας φρούριο του Χαλεπίου. Η έκφυλη ζωή του Ρωμανού τον οδηγεί στον θάνατο, δηλητηριασμένο από τους αυλικούς του.

μετά του θάνατου του Ρωμανού, η χείρα του Θεοφανού παντρεύεται τον Νικηφόρο Φωκά, που ανεβαίνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 963. Οι αδιάκοποι πόλεμοι διευρύνουν μεν τα εδάφη της αυτοκρατορίας, αλλά φουντώνουν και τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του Βυζαντινού κράτους.

1969, ο ανιψιός του Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννης Τσιμισκής, με την υποστήριξη της αυτοκράτηρας, δολοφονεί το θείο του και ανεβαίνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τον επόμενο χρόνο, ο Ιωάννης Τσιμισκής αντιμετωπίζει με επιτυχία τη στάση του στρατηγού Βάρδα Φωκά, ανιψιού του Νικηφόρου Φωκά. Για να εξασφαλίσει το θρόνο του που κινδυνεύει, ο Ιωάννης Τσιμισκής παντρεύεται την κόρη του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Θεοδώρα, και από την άνοιξη του 1971 επιχειρεί να αντιμετωπίσει δύο μεγάλους εχθρούς του Βυζαντίου, τους Ρώσους που είχαν φτάσει στη Βουλγαρία και τους Άραβες.

διχασμένου Ρώσους και τους Βούλγαρους συμμάχους τους, εκδίωξε από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τους Διάραβες τους καταδίωξε μέχρι τη Βαγδάτη. Τον Ιανουάριο όμως του 976, ο Ιωάννης Τσιμισκής, που είχε δολοφονήσει το θείο του Νικηφόρου Φωκά, βρίσκει το θάνατο με τον ίδιο τρόπο. Πεθαίνει, δηλητηριασμένος από τον Βασίλειο, το θείο των ανήλικων γιών του Ρωμανού, που ανεβαίνουν στο θρόνο.

μέχρι το 985 την ουσιαστική εξουσία στο Βυζάντιο άσκησε ο δολοφόνος του Τσιμισκή, Βασίλειος. Τότε ο μεγαλύτερος και ικανότερος γιος του Ρωμανού, Βασίλειος ο δεύτερος, κατάφερε να απομακρύνει από την εξουσία το θείο του και να αναλάβει τη διοίκηση της αυτοκρατορίας.

μεταξύ, οι Βούλγαροι, επωφελούμενοι από τις εσωτερικές έρηδες των Βυζαντινών, κατάφεραν να δημιουργήσουν ανεξάρτητο κράτος με κέντρο την Αχρίδα και ξανάρχισαν τις επιδρομές και τις λαιλασίες στη Μακεδονία και τη Θράκη. Το 997 ο στρατηγός Νικηφόρος Ουρανός εκδιώκει και πάλι τους Βούλγαρους που είχαν επεκταθεί μέχρι τη Λάρισα και το 1018 διαλύεται τελείως το βουλγαρικό κράτος που αναγκάζεται να δηλώσει υποταγή στο Βυζάντιο.

στο εσωτερικό, ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο οποίος ονομάστηκε Βουλγαροκτόνος από την πετυχημένη εξουδετερώση των Βουλγάρων, αντιμετώπισε με επιτυχία τη μεγάλη αύξηση της οικονομικής και πολιτικής δύναμης των μεγαλοκτημόνων. Με νόμο που εκδόθηκε το 996, επανέφερε όλα τα μέτρα του Ρωμανού που είχαν ατονίσει και περιόρισε την τεράστια εκκλησιαστική περιουσία. Το 1002, με τον νόμο που έμεινε γνωστός ως Αλληλέγγυον, ο Βασίλειος απάλλαξε τους μικροκαλλιεργητές από την υποχρέωση της καταβολής των φόρων των γειτόνων τους που πέθαιναν στους πολέμους, μετακυλίοντας την υποχρέωση αυτή στους οικονομικά ισχυρούς.

θάνατος του βασιλείου του δεύτερου τον Δεκέμβριο του 1025 σφραγίζει το τέλος της ενδοξότερης περίοδου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μιας περίοδου που το Βυζάντιο, παρά τις συνεχείς και αλλυπάλληλες εσωτερικές του έρηδες, έφτασε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, στο υψηλότερο επίπεδο της ακμής του. Την περίοδο αυτή το Βυζάντιο υπήρξε ο μεγάλος, ο υπερήφανος, ο αναμφισβήτητος ρυθμιστής της διεθνούς κατάστασης και το επίκεντρο ολόκληρου του γνωστού τότε κόσμου. Με το θάνατο του βασιλείου του δεύτερου, ο ήλιος που έλουζε με άπλετο φως την Αγία Σοφία άρχισε σιγά σιγά

πολλά χρόνια μέχρι τα τέλη του 11ου αιώνα, μετά το θάνατο του βασιλείου του δεύτερου, το Βυζάντιο, παρά τον πολλαπλασιασμό των φαινομένων της παρακμής με την άνοδο στην εξουσία ανίκανων ή κακών αυτοκρατόρων, διατηρεί τη λάμψη του. Τα σπέρματα όμως της παρακμής αρχίζουν να δίνουν τους καταστροφικούς τους καρπούς. Από το 1081 μέχρι το 1204 τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αρχίζουν να περιορίζονται κάτω από την πίεση των εχθρικών επιθέσεων που όλο ένα πυκνώνουν. Η βαθμία αποδιοργάνωση στη διοίκηση, στο στρατό και στα οικονομικά του Βυζαντινού κράτους, σε συνδυασμό με τις αιματηρές έρηδες που συγκλονίζουν το εσωτερικό της αυτοκρατορίας και σκάβουν τα θεμελιά της, οδηγούν το Βυζάντιο σε ραγδαία παρακμή.

Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των σταυροφόρων της 4ης Σταυροφορίας τον Απρίλιο του 1204. Μαύρο σκοτάδι καλύπτει τη λάμψη του Βυζαντίου. Όλοι οι θησαυροί της Ορθοδοξίας καταστρέφονται, λαιλατούνται ή μεταφέρονται στη Ρώμη. Το Βυζάντιο παραμένει στα χέρια των Φράγκων μέχρι το 1261, όταν οι αυτοκράτορες της Νίκαιας καταφέρνουν να απελευθερώσουν την Κωνσταντινούπολη, να απαλλάξουν το Βυζάντιο από την κατοχή των Φράγκων και να αποκαταστήσουν μια στοιχειώδη συνοχή στο Βυζαντινό κράτος.

Η δυναστεία των Παλαιολόγων σφραγίζει την τελευταία περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από το 1261 έως το 1453. Την περίοδο αυτή το Βυζάντιο συρρυκνώνεται ραγδαία τόσο σε εδάφη όσο και σε οικονομικούς πόρους.

φιλίες διαμάχες, οι θρησκευτικές αντιθέσεις των ενωτικών και ανθενωτικών, καθώς επίσης και ο καινούριος εξωτερικός εχθρός, οι Οθωμανοί Τούρκοι, που είναι μια άμεση απειλή για την ύπαρξη του Βυζαντινού κράτους, συμπληρώνουν τη ζωφερή εικόνα για το μέλλον του Βυζαντίου.

χωρίς καμιά οικονομική δυνατότητα, χωρίς στρατό και στόλο και κάτω από το αδιάφορο βλέμμα των χριστιανών της Δύσης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορος του Βυζαντίου, κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να αντισταθεί στις επιθέσεις των απειλητικών εχθρών της αυτοκρατορίας. Η πάλε ποτέ ένδοξη Βυζαντινή αυτοκρατορία δεν έχει πλέον τίποτε άλλο από μια φούχτα πολιορκημένων μαχητών, οι οποίοι μέσα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατήσουν τις Θερμοπύλες.

πρωί της 3ης 29 Μαΐου 1453 το Βυζάντιο πέφτει. Μαζί του και ο τελευταίος αυτοκράτορας του Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, με ένα τέλος αντάξιο της λαμπρής και ένδοξης ιστορίας του, ένα τέλος που οικειοφορεί τα σπέρματα της αναγέννησης του ελληνισμού.

Δεν είναι καθόλου εύκολο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να προσεγγίσουμε νοερά τις αναλύωτες αξίες της τέχνης που κρύβει πίσω της κάθε Βυζαντινή Εκκλησία. Να φανταστούμε τη μεγάλη, την ανυπέρβλητη ακτινοβολία που κάποτε είχαν πριν η πάροδος των αιώνων θαμπώσει την αρχική ακτινοβολία τους, προσθέτοντας όμως στην αξία τους ως ιστορικά κοιμήλια και μια ανεκτίμητη ακόμα αξία.

Από το σύνολο των τριών και πλέον εκατοντάδων βυζαντινών ναών, το 1/3 περίπου ήταν αφιερωμένο στη λατρεία της Θεοτόκου. Σήμερα το συντριπτικό ποσοστό των ναών αυτών δεν είναι τίποτε άλλο από γκρεμισμένα υπολείμματα, πέτρινα ερείπια που θυμίζουν ένα μεγάλο και ένδοξο παρελθόν.

Από τους εκατοντάδες βυζαντινούς ναούς, μόνο τρεις διασώζονται κατεστραμμένοι και παραμένουν σε χριστιανικά χέρια. 15 έχουν μετατραπεί σε μουσουλμανικά τεμένη. 2 διασώζονται σαν μουσεία. 15 εντοπίστηκαν μόλις το τέλος του προηγούμενου αιώνα. 14 είτε είναι ρήπια είτε κατεδαφίστηκαν εντελώς και στη θέση τους χτίστηκαν τζαμιά. Υπάρχουν και 2 που κατέχονται από Αρμένιους. Γρήγορη νοερή ματιά στους βυζαντινούς ναούς της Κωνσταντινούπολης δεν μπορεί παρά να αρχίσει από το ανεπανάληπτο, το Ηράκλειο έργο των αρχιτεκτώνων Ανθέμιου και Ισίδωρο, την Αγία Σοφία, το σύμβολο αυτό του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Ένα σύμβολο με μια ατέλειωτη διαδρομή κοντά 2.700 χρόνων που αρχίζει από το 665 π.Χ. όταν ο Βίζας των Μεγάρων πήγε στον αντίο των Δελφών ζητώντας χρησμό για το που πρέπει να χτίσει την καινούργια του πόλη. Όταν ο χρησμός του υπέδειξε ένα τόπο που συναντώνται τρεις θάλασσες, ήρθε στο σημείο που ενώνονται τα νερά του Βοσπόρου με τα νερά του Εύξηνου Πόντου, του Μαρμαρά με τα νερά του Αιγαίου και του Κεράτιου Κόλπου με τα νερά των ποταμών της Θράκης. Εκεί, ανάμεσα στους επταλόφους, έχτισε την καινούρια του πόλη, το Βυζάντιο, που έμελε να γίνει πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Ρίζας, στον πρώτο από τους 7 λόφους της πόλης, έκτισε τους ναούς του Απόλλωνα και της Αθηνάς. 925 χρόνια αργότερα, ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο γιος του Κωνσταντίος έκτισαν στα ερυπωμένα θεμέλια των ναών αυτών τις εκκλησίες της Αγίας Σοφίας και της Αγίας Ειρήνης. Το 381 η εκκλησία της Αγίας Σοφίας κάηκε από τους Αριανούς και το 404 υπέστη σημαντικές καταστροφές από τους οπαδούς του Πατριάρχη Χρυσόστομου και της Βασίλισσας Ευδοξίας.

1932 η στάση του Νίκα επέφερε την ολοκληρωτική καταστροφή της Εκκλησίας και ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ανέθεσε στο μαθηματικό και μηχανικό Ανθέμιο και στον αρχιτέκτονα Ισίδωρο να χτίσουν σε μια επιφάνεια με συνολικό εμβαδόν 5.520 μέτρων μια εκκλησία που έπρεπε να περιλαμβάνει τα τέσσερα πέρατα της Οικουμένης, να μην έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και να έχει σας και πει τους ουρανούς των ουρανών.

10.000 άνθρωποι επί 5 ολόκληρα χρόνια έχτιζαν το μεγαλειώδες δημιούργημα που έκανε τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό εκστασιασμένο από την ανεπανάληπτη μεγαλοπρέπεια του ναού να αναφωνήσει στις 27 Δεκεμβρίου του 537, όταν έγιναν τα εγγένεια της Αγίας Σοφίας, νεν νίκη κάσε Σολομών.

ιστορικός Προκόπιος, περιγράφοντας τη μοναδική εντύπωση που προκαλούσε το φως που έλουζε το ναό, έγραφε: «Νομίζει κανείς ότι ο σφαιροειδής θόλος δεν είναι στημένος σε στέρεα οικοδομή, αλλά ότι με χρυσή αλυσίδα κραίνεται από τον ουρανό και σκεπάζει όλο το χώρο».

1453, με την άνοση της Κωνσταντινούπολης από τον Μεχμέτ τον Πορθητή, ο ναός της Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε τζαμί. Οι αλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στην εξωτερική όψη του ναού που άρχισαν το 1453 συνεχίστηκαν αφού κάθε σουλτάνος αποφάσιζε και μια δική του προσθήκη ή αλλίωση του χώρου. Από το 1926 η Αγία Σοφία έχει μετατραπεί σε μουσείο βυζαντινής τέχνης, αλλά οι σύγχρονοι νεότουρκοι απειλούν συνεχώς να την ξαναμετατρέψουν σε τζαμί.

Εκτός από την Αγία Σοφία, μια ακόμα βυζαντινή εκκλησία σώζεται σήμερα σαν μουσείο. Πρόκειται για την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης που καταστράφηκε το 516, όπως και η Αγία Σοφιά, κατά τη διάρκεια της τάσης του Νίκα. Ο Ιουστινιανός έκτισε την νέα εκκλησία της Αγίας Ειρήνης πάνω στα θεμέλια της παλιάς. Το 367 επί Θεοδοσίου του Μεγάλου πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος που ανακήρυξε ως δόγμα της Εκκλησίας το ομοούσιο της Αγίας Τριάδος.

Μετά την άλωση της πόλης, ο ναός της Αγίας Ειρήνης δεν μετατράπηκε ποτέ σε τζαμί. Χρησιμοποιήθηκε όμως ως αποθήκη όπλων, μια και βρισκόταν μέσα στο τείχος που περικλείει τα ανάκτορα του Τόπκαπα. Το 1869 μετατράπηκε σε στρατιωτικό μουσείο και από το 1939 είναι κανονικό μουσείο, αλλά χρησιμοποιείται ενίοτε από τους Τούρκους και για διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Στις αρχές μάλιστα της δεκαετίας του 90 ξεσηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριών σε όλο τον κόσμο όταν οι Τούρκοι επέτρεψαν να γίνουν στο ναό της Αγίας Ειρήνης γυναικεία καλλιστεία.

πρώτος από τους 3 Βυζαντινούς ναούς που παραμένουν μέχρι σήμερα σε χριστιανικά χέρια είναι ο Άγιος Γεώργιος Κυπαρισσάς. Χτισμένος στην αριστερή πλευρά του δρόμου που οδηγεί από τη Βλάγκα στα Ψωματιά, ο μικρός άσημος αυτός ναός γιορτάζει κάθε 28 Νοεμβρίου. Πολλές φορές υπήρξε στόχος των Οθωμανών και υπέστη καταστροφές και λαιλασίες. 2 ήταν οι πολύ μεγάλες καταστροφές που γνώρισε ο μικρός αυτός Βυζαντινός ναός. Η πρώτη ήταν το 1782, όταν κάηκε και καταστράφηκαν οι εικόνες και ο διάκοσμος. Κάπου 50 χρόνια μετά τη Μεγάλη Φωτιά, το 1833, ο Πατριάρχης Κωνσταντίος ανακαίνισε τη μικρή εκκλησία στο ίδιο σχήμα και μέγεθος, φυτεύοντας το κυπαρίσι που είχε δώσει στην εκκλησία το συμπληρωματικό της όνομα και είχε επίσης καεί.

δεύτερη μεγάλη καταστροφή έγινε τη νύχτα των βανδαλισμών της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, όταν ο ναός υπέστη μεγάλες ζημιές και πυρπολήθηκε από τους οργανωμένους διαδηλωτές. Μια εικονογραφία του Αγίου Γεωργίου σε μάρμαρο διασώθηκε, όταν κατά τη διάρκεια των βανδαλισμών το μάρμαρο έπεσε κάτω με τη μορφή του Αγίου Γεωργίου να ακουμπάει στο πάτωμα. Ο δεύτερος από τους τρεις βυζαντινούς ναούς που βρίσκονται σε χριστιανικά χέρια είναι εκείνος της Παναγίας των Βλαχερνών, της οποίας σώζεται σήμερα παρά μόνο το Αγίασμα. Η εκκλησία χτίστηκε από την Αυγούστα Πουλχερία το 435. Την εκκλησία που πυρπολήθηκε το 1070 κατά την περίοδο του Διογέννη Ρωμανού ξανάχτισε λαμπρότερη ο Ανδρόνικος. Στην εκκλησία αυτή φυλασσόταν πολλά ιερά κοιμήλια και κοντά της υπήρχε και το παλάτι των Βλαχερνών. Για το λόγο αυτό στην εκκλησία αυτή συνέρεαν όλοι οι επιφανείς άνδρες της εποχής με επικεφαλής τους εκάστοτε αυτοκράτορες. Στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών συνήλθε η σύνοδος κατά των εικόνων επί Κωνσταντίνου του Κοπρόνημου. Κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών και την άλωση της πόλης από τους Φράγκους το 1204, η Παναγία των Βλαχερνών μετατράπηκε σε καθολική εκκλησία. Οι Φράγκοι από την εκκλησία αυτή άρπαξαν το βραχίωνα του Αγίου Γεωργίου, το σώμα της Αγίας Λουκίας και ένα θαυματουργό σταυρό. Όλα σώζονται σήμερα στη Βενετία. Άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Οθωμανοί βρήκαν μια εκκλησία ερυπωμένη και κατεστραμμένη που ποτέ τους δεν τους άρεσε, ώστε να τη μετατρέψουν σε τζαμί. Έτσι κύλησαν τα χρόνια με τους πιστούς να σειραίουν στο Αγίασμα κάθε τελευταία μέρα του Ιουλίου και τα απομεινάρια της εκκλησίας να σοριάζονται σε ερείπια με την πάροδο του χρόνου. Το 1867 αναγέρθηκε μικρός ναός κοντά στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών. Ο μικρός όμως αυτός ναός δέχτηκε την επίθεση οργανωμένων διαδηλωτών τη νύχτα των γεγονότων της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, οι οποίοι τον κατέστρεψαν ολοσχερός.

τρίτη βυζαντινή εκκλησία που σώζεται σήμερα σε χριστιανικά χέρια, την Παναγία του Μουχλιού ή Μουχλιώτισσα, έχτισε στο τέλος του 13ου αιώνα η Μαρία Παλαιολογίνα, νόθα κόρη του Μιχαήλ Παλαιολόγου. Η Μαρίνα Παλαιολογίνα αγόρασε ολόκληρη περιοχή στην συνοικία του Φαναριού, δημιούργησε μια μεγάλη μονή στην οποία συγκέντρωσε χρυσά και αργυρά κοιμήλια, πολύτιμα σκεύη και βιβλία, δαπανώντας ολόκληρη την περιουσία της. Μετά την άλωση της πόλης, ο Σουλτάνος, για να ευχαριστήσει τον αρχιτέκτονα Χριστόδουλο, ο οποίος επιμηλήθηκε το τζαμί του κατακτητή, που χτίστηκε επί του Ναού των Αγίων Αποστόλων και ονομάστηκε Φατίχ, του δόρισε την Παναγία του Μουχλιού. Το 1520, ο Σουλτάνος Σελίμ, λίγο πριν το θάνατό του, ήθελε να μετατρέψει όλες ανεξαιρέτως τις βυζαντινές εκκλησίες σε τζαμιά και να σφάξει όλους τους χριστιανούς που δεν ήθελαν να αλλαξοπιστήσουν. Η Παναγιά του Μουχλιού διασώθηκε όταν το έγγραφο με το οποίο δωρήθηκε η εκκλησία στον αρχιτέκτονα Χριστόδουλο επιδείχθηκε στο Σουλτάνο, ενώ κατ' άλλους η εκκλησία διασώθηκε για τον πρόσθετο λόγο ότι ο ανεψιός του Χριστόδουλου υπήρξε ο αρχιτέκτονας του τεμένους του Βαγιαζίτ, του πατέρα του Σουλτάνου Σελίμ.

Παναγία η Μουχλιώτισσα που βρίσκεται στα υψώματα του φαναριού ανάμεσα στη μεγάλη του γένους σχολή και το Ιωακίμιο Παρθενοβογείο σώζεται με μεγάλες αλλοιώσεις που επέφερε ο χρόνος. Από τον πλούσιο εσωτερικό της διάκοσμου σήμερα δεν διακρίνεται παρά μόνο μια αρχαία παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας. Πέντε από τους σημαντικότερους Βυζαντινούς ναούς αποτέλεσαν στόχο της Οθωμανικής αρπαγής. Η Βυζαντινή αυτή ναή είναι η μονή της Παμακάριστου που χτιζόταν από το 1071 έως το 1078 από τον Μιχαήλ Δούκα και τη γυναίκα του, βρίσκεται στο πέμπτο από τους 7 λόφους της Κωνσταντινούπολης και δεσπόζει στον Κεράτιο κόλπο. Μετά την άλωση, ο Πατριάρχης Γενάδιος ο Σχολάριος μετέφερε το Πατριαρχείο στο Ναό των Αγίων Αποστόλων για 2 χρόνια. Στη συνέχεια, το 1456, το Πατριαρχείο μεταφέρθηκε στη Μονή της Παμακάριστου, όπου παρέμεινε επί 135 χρόνια μέχρι το 1591, όταν ο Βεζίρης του Μουράτ του Τρίτου, Μεχμέτ Πασάς, τη μετέτρεψε σε τζαμί με την ευκαιρία της κατάληψης του Κουρδιστάν και την ονόμασε Φετχιέ, δηλαδή κατάληψη.

Η μονή του Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στη συνοικία της Ψαμάθου, ιδρύθηκε από την αδελφή του Θεοδοσίου του Δεύτερου μεταξύ του 395 και του 408 προς τιμήν του πρωτόκλητου Απόστολου Ανδρέα, που θεωρείται ο θεμελιωτής της πρώτης χριστιανικής κοινότητας στο Βυζάντιο. Ανακοινίστηκε δύο φορές, μία από τον Βασίλειο του Μακεδόνα και μία από τη Θεοδόρα, την ανιψιά του Μιχαήλ του Παλαιολόγου. Το 1489 μετατράπηκε στην τζαμί από ένα κουρέα, τον Κοντζά Μουσταφά Πασά, που απέσπασε την εύνοια του Σουλτάνου Βαγιαζή του Δεύτερου, επειδή δηλητηρίασε τον αδελφό του, υπηρεσία που ανταμείφθηκε με την προαγωγή του σε μεγάλο βεζίρι.

εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Τρούλου βρίσκεται κοντά στην Παμακάριστο. Δεν είναι απόλυτα σαφές από κάπου ποιον και πότε πρωτοχτίστηκε. Το σημερινό οικοδόμημα, δημιούργημα του 12ου αιώνα, μετατράπηκε σε τζαμί το 1520 από τον Εχμέτ Πασά, βεζίρι του Σουλτάνου Μουράτ του Δεύτερου. Το συγκρότημα των κτηρίων της Μονής του Παντοκράτορος περιλαμβάνει τον ναό του Παντοκράτορος που χτίστηκε από την Ειρήνη, τη σύζυγο του Ιωάννου Κομνηνού, στις αρχές του 12ου αιώνα. Σήμερα λέγεται Ζεϊρέκ Τζαμί, από το όνομα ενός Λόγιου ιερέως, ο οποίος μετά την άλωση έμεινε εκεί και πέθανε το 1473.

οι έτσι Αγίας Θεοδοσίας, που βρίσκεται σε απόσταση 500 μόλις μέτρων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θεωρείται ότι ανακαινίστηκε τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντινού κράτους. Μετά την άλωση, μετατράπηκε σε αποθήκη μηχανών και εφοδίων του ναυτικού μέχρι την εποχή του Σελήμ του Δεύτερου, που τη μετέτρεψε σε τζαμί μεταξύ του 1566 και του 1574. Την ονομασία Γκιούλ Τζαμί, δηλαδή Τζαμί του Ρόδου, οφείλει κατά πολλούς στην ομορφιά της, υπολείμματα της οποίας διακρίνονται ακόμα και σήμερα.

φωνή της χώρας είναι μία από τις αρχαιότερες βυζαντινές εκκλησίες. Βρισκόταν έξω από τα τείχη των Βυζαντινών και χτίστηκε στο τέλος του 2ου αιώνα. Ο Ιουστινιανός 4 αιώνες αργότερα την ανακαίνισε, όπως την ανακαίνισε και τον 10ο αιώνα η πεθερά του Αλεξίου του Κομνηνού. Η μονή της χώρας απέχει λίγα μόνο βήματα από την Κερκόπορτα και, όπως γράφει ο ιστορικός Δούκας, οι πρώτοι γενίτσαροι που μπήκαν στην πόλη εισέβαλαν στη μονή της χώρας. Εκεί βρισκόταν η εικόνα της Θεομήτωρος. Αυτήν την εικόνα έσπασαν στα 4 και στη συνέχεια λαιλάτισαν την πλούσια μονή. Μετατράπηκε σε τζαμί μεταξύ του 1495 και 1511 από τον Ατίκαλη Μέγα Βεζίρι του Βαγιαζίτ του Δεύτερου.

φωνή του Μανουήλ είναι παλαιότερη βυζαντινή εκκλησία που σώζεται σήμερα. Ανακοινίστηκε εκ βάθρων από τον Πατριάρχη Φώτιο τον 8ο αιώνα και οφείλει το σημερινό της όνομα και εφελεί με ζητή σε κάποιον καφέο με προτροπή του οποίου μεταβλήθηκε σε μοναστήρι.

του παντεπόπτου που μπροστά της απρόνεται ο κεράτιος κόλπος και ένα σημαντικό μέρος του Βοσπόρου έχτισε η Άννα Δούκαινα, μητέρα του Αλέξιου Κομνίνου. Μετά την άλωση χρησιμοποιήθηκε πρώτα σαν διδακτήριο και οικοτροφείο πριν μετατραπεί σε τζαμί από τον Μεχμέτ τον Πορθητή.

0: εκκλησία του Αγίου Θοδόρου Τύρονος χτίστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα από τον Πατρίκιο Σφοράκιο και είναι από τους αρχαιότερους Βυζαντινούς ναούς. Βρίσκεται στην πλατεία Βεφά και μετατράπηκε σε τζαμί από τον Σεψετίν Μολαγκουρανή τον 15ο αιώνα. Του Μυρελαίου χτίστηκε από τον Ρωμανό τον Λεκαπιτινό κατά τα μέσα του 10ου αιώνα. Πνιγμένη σήμερα στη Βλάγκα, ανάμεσα σε τείχη, κυπαρίσια και σπίτι Οθωμανών, μετατράπηκε σε τζαμί τον 16ο αιώνα. Το τουρκικό όνομα που έχει, Bodrum Τζαμί, το οφείλει στα υπόγεια που βρίσκονται από κάτω του. Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Μάρκου χτίστηκε το 458 επί Λέοντος του Πρώτου. Βρίσκονται πολύ κοντά στο παλάτι των Βλαχερνών και μετατράπηκε σε τζαμί επί Βεγιαζή του Δεύτερου. Η σημερινή του ονομασία, Ατίκ Μουσταφά Πασά Τζαμί, οφείλεται στην ομώνυμη συνοικία. Που βρίσκεται ανατολικά του τεμένους του κατακτητή χτίστηκε επί της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου από τον Πατρίκιο Κωνσταντίνο. Μετά την άλωση, ο αρχιχειρούργος του κατακτητή, ο Αλή, ανασκεύασε τη μονή για να κατοικηθεί από Οθωμανούς ιερουργούς, στους οποίους οφείλει και τη σημερινή του ονομασία, δηλαδή Demirciler Bendisi. Η των Αγίων Στεργίου και Βάκου είναι δημιούργημα του Ιουστινιανού. Χτίστηκε μεταξύ του 527 και του 536 και βρίσκεται πίσω από τον υπόδρομο κοντά στη Σιδηρά Πύλη. Μετατράπηκε σε τζαμί το 1510 από τον αρχιφύλακα της πύλης του Σουλτανικού Ανακτόρου Κιουτσού Χουσεϊνάγα. Σήμερα είναι γνωστό με το όνομα Κιουτσού Καγιά Σοφιά Τζαμίση. Πίσω από το τέμενος του κατακτητή βρίσκεται η μονή της Παναχράντου, κτισμένη πριν από την εποχή του Μιχαήλ Παλαιολόγου, του Ζήτα μετατράπηκε σε τέμενος 40 περίπου χρόνια μετά την άλωση από τον Αλαετίν Φεναρή. Τέλος, η μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, η Μονή του Στουδίου, ιδρύθηκε από τον Πατρίκιο Στούδιο το 463 και είχε μεγάλη έγκλη και ακτινοβολία στο θρησκευτικό και πολιτικό βίο των Βυζαντινών. Γνωστή σήμερα με το όνομα Ιμραχόρ Τζαμί, μετατράπηκε σε τζαμί από τον Ηλιά Σπέη, τον Σταυλάρχη του Βεγιαζή του Δεύτερου. Ξύτλη σφραγίδα που άφησε πίσω του στην Κωνσταντινούπολη και σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός βρίσκεται βαθιά χαραγμένη παντού. Οι κατακτητές όμως του Βυζαντίου καταβάλουν εδώ και 600 χρόνια συνεχείς προσπάθειες να καταστρέψουν, να αλλοιώσουν ή να εξαφανίσουν τα τεκμήρια της ένδοξης ελληνικής παρουσίας στο μικροασιατικό χώρο. Τα απομεινάρια των εκατοντάδων Βυζαντινών ναών της Κωνσταντινούπολης έχουν κατεδαφιστεί στη σκόπιμη εγκατάλειψη και αδιαφορία, ώστε να αντιμετωπίσουν ανυπεράσπιστα τη φθορά του αδυσόπιτου χρόνου. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια ακόμα εκπομπή της σειράς «Άρωμα Βασιλεύου σας» έφτασε στο τέλος της. Στην κονσόλα του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Ευάγγελος Τζαναβάρης, στη μουσική επιμέλεια η Μπαρνέλα Πολιουζότη και στο μικρόφωνο ο Λεωνίδας Κουμάκης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σας ευχόμαστε να είστε καλά.
1: άρωμα βασιλεύου σας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χανά.

Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Θα ξεκινήσουμε με τα σχόλιά μας στον Απόστολο, που είναι η Κυριακή Τετάρτη Ματθαίου. Και έχουμε το κείμενο, την περικοπή, την Αποστολική, από την προς Ρωμαίους Επιστολή, 6ο κεφάλαιο, 18 έως 23 στίχους. Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος θα ακούσουμε. Ήταν νύχτα. Τα φρένα ενός τραμ των Αθηνών χάλασαν και ο οδηγός ήταν αδύνατο να σταματήσει το όχημα. Κατά κακή μάλιστα σύμπτωση, ο δρόμος ήταν κατηφορικός και η ταχύτητα του οχήματος έγινε το όλο και μεγαλύτερα. Πάνω στις γραμμές τρέχει σαν δαιμονισμένο. Ευτυχώς που είναι νυχτερινή ώρα και ο κόσμος είναι αραιός στο δρόμο. Και το αναπόφευκτο συνέβη. Σε μια στροφή, λόγω της ταχύτητος, έφυγε το τραμ από τις γραμμές του και έπεσε πάνω σε μια σιδερένια κολόνα. Η ορμή του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε την έριξε κάτω. Έσπασαν τα τζάμια, μετεβλήθη σε άμορφη μάζα από σίδερα η μπροστινή πλευρά του, τραυματίστηκε ο οδηγός, ελαφρότερα οι λίγοι επιβάτες που ήταν μέσα. Το πρωί της άλλης μέρας έβλεπε κανείς τον τόπο του δυστυχήματος τα σημάδια της καταστροφής. Αναφέρω αυτό το γεγονός σήμερα από την παλιά Αθήνα, που ο Απόστολος Παύλος σημειώνει επιγραμματικά και υπεύθυνα την αλήθεια ότι ο μισθός με τον οποίον η αμαρτία πληρώνει τους δούλους της είναι ο θάνατος. Συγκλονιστική διαπίστωση. Καθημερινώς επικυρουμένη, θα έλεγα. Άπειρα τα θύματα που παρασύρονται, κατρακυλούν και τελικά καταστρέφονται, διότι όπως το τραμ δεν έχουν την δύναμη να συγκρατηθούν. Τα φρένα τους, η θέληση, η ψυχική δύναμη, η εσωτερική αντίδραση παραλύουν, αχρηστεύονται. Στην πορεία του ο άνθρωπος, ο άρχοντας αυτός της δημιουργίας, ο προκυσμένος με τόσα χαρίσματα, με τόσες δυνάμεις, έχει ένα θανάσιμο εχθρό, την αμαρτία. Και είναι τρομερός αυτός ο εχθρός, διότι έχει δυο ισχυρότατα όπλα. Είναι καταρχήν σύμμαχος με την ευχαρίστηση, με την ειδονή. Μεγάλο δόλωμα αυτό. Τραβάει τον άνθρωπο, τον τυφλώνει και στη συνέχεια κατόπιν κρύβεται. Δεν φανερώνει πάντα τα αποτελέσματα, τις συνέπειες, αλλά και όταν τα βλέπει, ο ατυχής άνθρωπος δεν τα υπολογίζει, τόσο τον εχμαλωτίζει και τον παραπλανά. Και ο ταλέπορος οδηπόρος της ζωής παραδίνεται ανεφόρον στην αμαρτία, γίνεται σκλάβος της, ένα άβουλο πλάσμα. Και εκείνη, σαν πεπειραμένη κατάσκοπος, χτυπάει στο πιο σοβαρό σημείο, στα φρένα. Ξέρει ότι αν διαλύσει τα φρένα, η καταστροφή θα είναι αναπόφευκτη. Και τα φρένα στην ψυχή είναι η αρετή, ο αγιασμός, η σεμνότητα, το ήθος, η πίστη. Αυτά λοιπόν χτυπάει. Πότε με τούτο και πότε με εκείνο. Προσπαθεί να ρίξει τον άνθρωπο στην παράβαση. Τον έναν τον δένει στη μέθη. Τον άλλον τον παρασύρει στη χαρτοπεξία. Τον τρίτο τον εχμαλωτίζει στην ασωτεία. Τον παραπέρα τον πιάνει στο δίχτυ της ανηθικότητος. Βρίσκει του καθενός την αδύνατη πλευρά. Στην αρχή φαίνεται το πράγμα απλό, φυσικό. Αργότερα όμως γίνεται πιεστικό, ορμητικό και έτσι αρχίζει το κατρακύλισμα. Είδαμε προηγουμένως το τραμ, το παλιό τραμ των Αθηνών. Στην αρχή έφταξε το χάλασμα των φρένων. Και εδώ από τη στιγμή που η ψυχή εχμαλωτίζεται στην αμαρτία, χαλάνε στην αρχή τα φρένα. Δεν έχει πια τη δύναμη η ψυχή να αντισταθεί, να κυβερνήσει τον άνθρωπο. Θολώνει και σκοτίζεται το μυαλό. Χάνει την ικανότητα της ορθοφροσύνης. Στη συνέχεια υποδηλώνεται και η καρδιά. Μολύνονται τα συναισθήματα. Μοιχεία, ακαθαρσία, έχθρες, θυμή, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε και όλα τα όμοια αυτών. Είναι εκδηλώσεις όλα αυτά της διεστραμμένης καρδιάς. Έτσι σαν συνέπεια
θα έρθει αμέσως και η υποδούλωση της θελήσεως. Ο άνθρωπος θα γίνει άχυρο στην πνοή του ανέμου. Θα επιθυμεί ίσως το καλό, αλλά κάποια δύναμη θα τον σπρώξει στο κακό. Ούγαρ ο θέλω ποιο αγαθόν, αλλά ου θέλω κακόν τούτο πράσο. Παρατηρεί εκ μέρους της ανθρώπινης ψυχής, περίλυπος ο Απόστολος Παύλος. Σωστή λοιπόν σκλαβιά, πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας, ευεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος μας. Κατρακυλάει έτσι λοιπόν η ψυχή ανεμπόδιστα, αφού τα φρένα, η εσωτερική της αντίσταση έχει εκμηδενιστεί. Έρχεται ύστερα όπως το τραμ και όλος παράγων, ο κατήφορος. Δεν είναι δηλαδή μόνο η εσωτερική όθηση, είναι και οι εξωτερικοί συντελεστές. Το περιβάλλον, οι πειρασμοί, η κοινωνία, οι φίλοι, το σύγχρονο πνεύμα. Αυτά παίζουν τον ρόλο που στο τραμ έπαιξε ο κατήφορος. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου φλέγεται μέσα σε φωτιές, σε ορμές και σε επιδράσεις. Και το κατρακύλισμά της γίνεται ακάθεκτο, ορμητικό και ασταμάτητο. Το καταλαβαίνουμε και εμείς οι ίδιοι αυτό, αλλά πώς να το ανακόψουμε? Μοιραίως κατόπιν φτάνουμε στο τραγικό δυστύχημα. Το τραμ λοιπόν, αυτό που αναφέραμε στην αρχή, της παλαιάς Αθήνας, εξετροχιάστη. Έπεσε πάνω στην κολόνα, την έριξε, έσπασαν τα πάντα, τραυματίστηκαν άνθρωποι. Αυτό επαναλαμβάνεται και στην ψυχή. Ένα τέτοιο παραστράτημα δεν είναι δυνατό να μείνει χωρίς συνέπειες. Στην αρχή έρχεται ο εξευτελισμός, η καταράκωση του κύρους, η οικονομική εξαθλίωση, η συντριβή της υγείας του ιδίου του αμαρτωλού. Γνωστά πράγματα αυτά θα μου πείτε, διότι η ζωή της ασωτείας δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε νευρολογικές κλινικές, στα άσυλα, όπου περνούν πικρές ημέρες οι ναυαγοί της ζωής, στις φυλακές, όπου καταλήγουν πάρα πολλές φορές οι δεσμότες της αμαρτίας. Και βλέπει κανείς νέους, για τους οποίους πολλοί ονειρεύτηκαν ευτυχισμένες ημέρες, να μεταβάλλονται σε ερείπια αξιοθρήνητα, που μόλις σέρνουν το κουρασμένο κορμί τους, ή νέες που κανείς τις φαντάστηκε στο μαγευτικό βασίλειο της χριστιανικής οικογένειας, μητέρες και οδηγούς τρυφερών βλαστών, να χάνονται μέσα στα κύματα της ταραγμένης κοινωνίας και να βυθίζουν στο όνειδος και στο πένθος γονείς και γνωστούς. Ποιος αλήθεια θα τολμούσε να θέσει σήμερα σε αμφιβολία την αλήθεια της βεβαιώσεως του Αποστόλου Παύλου? Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Όταν γύρω μας τόσα σύγχρονα γεγονότα βροντοφωνούν και επικυρώνουν αυτή τη μαρτυρία. Και το δυστύχημα γίνεται τρομερότερο, διότι δεν υφίσταται τις συνέπειες μόνο ο αμαρτωλός. Πληρώνει τα λάθη και η οικογένεια του θύματος. Οι γονείς του νέου ή της νέας, οι αδελφοί του, οι συγγενείς. Αθεράπευτες πληγές δημιουργούν συχνά τέτοιοι άνθρωποι στους δικούς τους. Δεν είναι η οικονομική μόνο χρεοκοπία. Είναι κυρίως η ντροπή, το όνειδος όπως λέμε, που έρχεται να συνοδεύσει τα σπίτια των ασώτων αυτών ανθρώπων. Τι δεν να σημειώσει τώρα κανείς για την περίπτωση κατά την οποία οι εχμάλωτοι αυτοί του κακού είναι οι ίδιοι οι γονείς. Πόσα δράματα οικογενειακά, πόσα δάκρυα, πόση σπαραγμή ψυχής, πόσες γυναίκες μαρτυρούν αληθινά και μαραζώνουν μέσα σε τέτοιες οικογενειακές τραγωδίες, πόσα παιδιά πεινούν και ποτίζουν το δρόμο της ζωής τους με το παιδικό τους δάκρυ, πόσα μεγαλώνουν θλιμμένα σε σπίτια χωρισμένων γονέων, πόσα σέρνουν ισόβια στο αίμα τους το βάρος της αμαρτωλής κληρονομικότητος, πόσα γεννώνται ανάπηρα, ελαττωματικά, με τάσεις εγκληματικότητος. Τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά? Και οι συνέπειες απλώνονται στη συνέχεια και στην κοινωνία. Πληρώνει και το κράτος, εμείς δηλαδή όλοι, τα σπασμένα,
όταν διατηρεί άσυλα παιδιών του πεζοδρομίου, θα έλεγα, επανορθωτικές φυλακές, αναμορφωτικά ιδρύματα, νοσοκομεία ανιάτων, ειδικά θεραπευτήρια διαφόρων έξεων και το μικρόβιο κατόπιν της κακίας και την τάση προς το έγκλημα και τη φθορά της ποιότητος της φυλής, πώς θα τα διορθώσουμε? Πραγματικά αυτά είναι δύσκολα πράγματα και το δυστύχημα περί του οποίου γίνεται λόγος γίνεται ακόμη σοβαρότερο, διότι οδηγεί και στον ψυχικό σπαραγμό. Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος, λοιπόν, βεβαιώνει ο Απόστολος, αυτό είναι το τελικό κατάντημα, η αμοιβή της αμαρτίας, ο ηθικός θάνατος, η απώλεια της ψυχής. Είναι τρομερό το δηλητηριώδες κεντρί της αμαρτίας, σκοτώνει την ψυχή. Το δε κέντρον, το κεντρί του θανάτου η αμαρτία, σημειώνει με θλίψη πάλι ο Απόστολος Παύλος. Και ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη ζωή της χαράς, της αυθαρσίας, της αιωνιότητος, καταλήγει στην πνευματική νέκρωση, την οποία του φιλοδορεί η αμαρτία, η παράβαση, η ενοχή απέναντι του Θεού. Είπαμε και πιο πάνω ότι πολλές φορές ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει που οδηγείται, μεθάει, ξεγελιέται. Αυτή όμως η κατάσταση είναι και η χειρότερη. Αρχίζει από απλές επιθυμίες οι οποίες τον δελεάζουν. Σιγά σιγά εχμαλωτίζεται σε αυτές. Έπειτα δεν είναι μεγάλη η απόσταση για την αμαρτία. Μετά έρχεται ο θάνατος. Τα στάδια αυτά τα περιγράφει πολύ ψυχολογημένα, θα έλεγα, ο θείος Ιάκωβος. Έκαστος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας. Ήτα η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτίαν. Η δε αμαρτία αποτελεστήσα από κει η θάνατον. Όσοι ποθούμε στη ζωή μας τη χαρά και την αθανασία, όσοι ζητάμε να χαρούμε ελευθερία ψυχική, να διώξουμε τον θάνατο, η αμαρτία είναι ο θάνατος, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, που την πολέμησε και τη συνέτριψε ο ίδιος. Το επικύρωσαν όλοι οι μετέπειτα αιώνες. Να λοιπόν μια ευκαιρία να μη συνθηκολογήσουμε μαζί της ποτέ. Μην την αφήσουμε να απλώσει στην ψυχή μας τους πλοκάμους της. Είναι θανατηφόρη. Έχει γοητευτική εμφάνιση και απατά. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να δώσουμε το σύνθημα στους νέους μας να μην γυρίζεται γύρω της, όπως η φτωχή πεταλούδα τριγυρνάει γύρω από τη φλόγα της λαμπάδας. Θα κάψετε τα όμορφα φτερά σας, θα χαθείτε. Είναι η σκύλα και η χάριβδη της μυθολογίας. Αναφέρεται ότι η βασίλισσα των Ασσυρίων σε Μύραμις, για να πάρει στα χέρια της την εξουσία, χρησιμοποίησε το εξής φρικτό τέχνασμα. Έπεισε τον βασιλέα σύζυγό της να της προσφέρει ως εκδήλωση αγάπης την εξουσία μόνο επί 24 ώρες. Εκείνος πίστηκε από την επιμονή της και παρασυρώμενος από τις περιποιήσεις της, της υπέγραψε το διάταγμα, δια του οποίου λαός και στρατός όφυλαν να πειθαρχήσουν στη νέα αρχηγό του κράτους για 24 ώρες. Αυτό ήταν. Η πρώτη διαταγή της βασίλισσας ήταν να συλληφθεί αμέσως ο βασιλιάς. Ο στρατός κατά ανάγκη επιθάρχησε.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αφού κάναμε τα σύντομα σχόλιά μας στον Απόστολο, που νομίζω ήταν σημαντικός, συνεχίζουμε στην Ευαγγελική Περικοπή που είναι Τετάρτη Κυριακή Ματθαίου, 8ο κεφάλαιο και στίχους 5 έως 13. Το καιρό εκείνο, ελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ, προσήλθαν αυτό εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον, «Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς, «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη, «Κύριε, ουκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέρθεις, αλλά μόνο υπέ λόγο και ιαθήσετε ο πες μου». Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων υπε με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύτητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιή. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν, αμήν λέγω ημίν, ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ή της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο, είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση. Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Ένας εκατόνταρχος, δηλαδή ένας αξιωματούχος άνθρωπος, όπως θα δούμε στο Ευαγγέλιο, πλησίασε τον Χριστό. Βλέπετε λοιπόν ότι όχι μόνο οι μικροί και οι ελάχιστοι, αλλά και οι επίσημοι και οι άρχοντες έχουν ανάγκη από τον Χριστό. Τι σχέση έχει που είναι ένας επίσημος? Ο άνθρωπος είναι πάντα άνθρωπος, με τις ίδιες ανάγκες και τα προβλήματα. Ο πόνος λυγίζει τον άνθρωπο. Και ο εκατόνταρχος του Ευαγγελίου είχε βαθύ πόνο, γιατί ο υπηρέτης του, που όπως φαίνεται τον αγαπούσε πάρα πολύ, ήταν άρρωστος και βασανιζόμενος τον μερά από πόνους. Και κατέφυγε λοιπόν στον Χριστό για να τον θεραπεύσει. Αλλά μας κάνει εντύπωση η προσευχή του εκατοντάρχου που έκανε στον Χριστό, τέτοια προσευχή που την θαύμασε και ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτή η προσευχή του εκατοντάρχου, όπως την έκανε, αυτή έκανε το θαύμα και θεραπεύτηκε ο παράλυτος υπηρέτης. Ας δούμε την προσευχή αυτή, ας τη θαυμάσουμε και ας τη μιμηθούμε. Στην προσευχή αυτή ο εκατόνταρχος λέει τον Χριστό Κύριο. Κύριε του λέει, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός. Δηλαδή τον παραδέχεται για Θεό. Ο Χριστός μας είναι Ιησούς, όπως τον είπε η Ευαγγελική Περικοπή, άνθρωπος δηλαδή, αλλά είναι και Κύριος, Θεός δηλαδή, θεάνθρωπος με μια λέξη. Ήταν Θεός, Κύριος και σταυρώθηκε, έγινε άνθρωπος, έγινε Ιησούς, χωρίς να πάυσει να είναι Κύριος. Ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο, αλλά δύο φύσεις, θεία

ανθρώπινη φύση. Την προσευχή έπειτα ο εκατόνταρχος την κάνει με πίστη στο Χριστό, στο λόγο του. Πες μόνο ένα λόγο, του λέει, και ο υπηρέτης μου θα γίνει καλά. Και είναι φυσικό να εκφράζεται έτσι ο εκατόνταρχος. Αφού πιστεύει τον Χριστό για Κύριο, για Θεό, τον πιστεύει και για παντοδύναμο, για δημιουργό, που επιβάλλεται στη φύση και κάνει θαύμα. Ακόμη την προσευχή του ο εκατόνταρχος την κάνει με ταπείνωση. Έχει αυτογνωσία, έχει ταπεινή ιδέα για τον εαυτό του και ας έχει αξίωμα. Επειδή έχει θεογνωσία, ονομάζοντας τον Χριστό Κύριο, έχει και αυτογνωσία. Γι' αυτό και δεν θεωρεί άξιο τον εαυτό του για να πάει ο Χριστός σπίτι του. «Κύριε», λέει, «ουκ είμαι ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέρθεις». Αισθάνεται τον εαυτό του ανάξιο τέτοιας δωρεάς. Ακόμη ο εκατόνταρχος την προσευχή του την κάνει με αγάπη. Κάνει προσευχή για τον άλλον και μάλιστα για τον υπηρέτη του. Και οι υπηρέτες την τότε εποχή θεωρούν το δούλοι. Ο εκατόνταρχος λοιπόν κάνει προσευχή για το δούλο του. Έτσι πρέπει να γίνεται και η δική μας προσευχή, για να γευόμαστε τον Θεό και να γίνεται το αίτημά μας. Να ομολογούμε τον Χριστό ως Θεάνθρωπο, να προσευχόμαστε με ταπείνωση και με αγάπη. Η Εκκλησία μας έχει ωραίες προσευχές, αγιασμένες προσευχές από τα στόματα των Αγίων Πατέρων, που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά της προσευχής του εκατοντάρχου. Η πιο ωραία προσευχή, και νομίζω την ξέρετε όλοι σας, είναι αυτή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Στην προσευχή αυτή και εμείς, σαν τον εκατόνταρχο, ομολογούμε τον Χριστό Κύριο, Θεό. Ομολογούμε ακόμα τη σάρκωσή του, γι' αυτό και τον λέγουμε Ιησού. Και ακόμα ομολογούμε ότι ενώ σαρκώθηκε, δεν έπαυσε να είναι Θεός, γι' αυτό και τον λέγουμε Χριστό. Με τον Χριστός εκφράζουμε και τη Θεία και την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Λέγοντας δε τον Χριστό μας στην προσευχή αυτή Υιό του Θεού, τον κηρύττουμε ως Λόγο του Θεού, όπως το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Ο Λόγος του Θεού, διού τα πάντα εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Και έτσι ομολογούμε, όπως ο εκατόνταρχος, την πίστη μας στον παντοδύναμο Λόγο του Θεού. Και εκείνο το ελέησόν με, που λέμε τελευταία στην προσευχή αυτή, είναι ταπείνωση, γιατί παραδεχόμαστε αμαρτωλό τον εαυτό μας και ζητάμε το έλεος του Κυρίου. Αλλά, αγαπητοί ακροατέ, η πιο ωραία προσευχή που τα έχει όλα, που τα περιέχει όλα, είναι η Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία ομολογούμε καθαρά την πίστη μας. Προσευχόμαστε με αγάπη, γιατί προσευχόμαστε με τα διάφορα αιτήματα για τους αδελφούς μας, όπως ο εκατόνταρχος για τον πέδα του. Προσευχόμαστε με ταπείνωση, όπως το εκφράζει το παράγγελμα του ιερέως, «Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλίνομεν». Και ακόμα στη Θεία Λειτουργία ζούμε το τελευταίο που θα μας πει το Ευαγγέλιο. Θαυμάζοντας ο Κύριός μας την πίστη του εκατοντάρχου, που ήταν Ρωμαίος και όχι Ιουδαίος απόγονος του Αβραάμ, είπε ότι σαν τον εκατόνταρχο θα έρθουν και άλλοι πολλοί από όλα τα μέρη του κόσμου και θα καθίσουν στη Βασιλεία του Θεού σε εφρόσινο τραπέζι. Αυτό ακριβώς είναι η Θεία Λειτουργία. Δεν είναι μια απλή προσευχή, έστω καλύτερη από τις άλλες, όπως την νομίζουν μερικοί, αλλά είναι τραπέζι. Είναι το ανακληθήσοντε που θα μας πει ο Κύριος μας το Ευαγγέλιο. Είναι το λάβετε φάγετε, είναι το πίετε εξ αυτού πάντες. Ας γίνει λοιπόν δάσκαλός μας ο εκατόνταρχος με την ωραία του προσευχή, και ας γευόμαστε τον Κύριό μας και Θεό μας την προσευχή και την Αγία Τράπεζά του, συναγόμενοι εκεί και με τα άλλα μας αδέλφια.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στο Ευαγγελικό κείμενο που είναι από την Κυριακή Τετάρτη Ματθαίου. Το Ευαγγέλιο μας δίνει το αδρό πορτρέτο ενός στρατιωτικού που ελκύστηκε από τη γοητεία του Χριστού μας. Όταν βλέπει δε κανείς την ψυχή του τόσα προσόντα, νιώθει δικαιολογημένα κάποια έκπληξη. Η ζωή και η ιστορία μας έχει συνηθίσει να βλέπουμε κάπως διαφορετικά έναν στρατιωτικό. Ο εκατόνταρχος έχει συγκεκριμένο λόγο που έρχεται στον Χριστό. Τρέχει να τον συναντήσει για να παρακαλέσει για το δούλο του που υπέφερε από παρελυσία. Και μόνο η πράξη του αυτή ανεβάζει πολύ τον άνθρωπο αυτό στη συνείδησή μας. Αν αναλογιστεί κανείς τη θέση των δούλων και μάλιστα την εποχή εκείνη. Ήταν άνθρωποι οι δούλοι μόνο στη μορφή. Κοινωνικά δεν διέφεραν από τα ζώα, δεν έκαναν μόνο όλες τις βαριές δουλειές, αλλά ζούσαν στο έλεος των αφεντικών τους, που τους διέθετε όπως ήθελε. Για ένα τέτοιο κοινωνικά υποβιβασμένο πλάσμα έρχεται να παρακαλέσει ο εκατόνταρχος. Και εκείνο που βαρύνει πολύ περισσότερο στην ενέργειά του είναι ότι βλέπει το δούλο του όχι σαν κτήμα του, αλλά σαν μέλος της οικογένειάς του. Γιατί είναι βέβαιο πως δεν θα δείχνε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ένα από τα παιδιά του. Ο εκατόνταρχος αισθάνεται την ευθύνη του σαν αρχηγός της οικογένειάς του, του οίκου του. Δεν είναι ασήμαντο αυτό. Η αρρώστια του δούλου είναι πρόβλημα, όχι μόνο για εκείνον, αλλά πρώτα για τον κύριό του. Και περισσότερο για τον δούλο, ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη λύση του οικογενειακού δράματος. Όταν πάσχει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Έτσι σκέπτεται ο Ρωμαίος στρατιωτικός. Οι μέσες λύσεις δεν σώζουν. Χρειάζονται λύσεις οριστικές και ριζικές. Και μια τέτοια λύση μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει. Αυτό πίστευε ο εκατόνταρχος, που δεν πάβει πάνω απ' όλα να αποτελεί έλεγχο για το χριστιανό οικογενειάρχη. Πόσοι έχουμε σαν κι αυτόν συνείδηση της ευθύνης μας μέσα στην οικογένειά μας? Πόσοι παρακολουθούμε την υγεία, προπάντων την ψυχική των παιδιών μας και ενδιαφερόμαστε για τη θεραπεία της? Και αν ναι, πού αναζητούμε την θεραπεία των παιδιών μας, σε ποιο γιατρό και με ποια μέσα? Μήπως είναι λίγοι οι γονείς που στέλνουν κάθε Κυριακή και γιορτή και με τη βία ακόμη τα παιδιά τους στην εκκλησία, ενώ αυτοί δεν εκκλησιάζονται ή μόνο σπάνια και νομίζουν πως έκανε το καθήκον τους? Ας δούμε όμως το παράδειγμα του εκατοντάρχου. Πρώτα αυτός πηγαίνει στον Χριστό, πρώτα αυτός πιστεύει τον Χριστό, και επειδή αγιάστηκε αυτός από τον Χριστό, σώθηκε και ο δούλος του. Αν δεν δεχθούν τον Χριστό οι γονείς, είναι αμφίβολο αν θα πάρουν το δρόμο του Χριστού τα παιδιά τους. Γι' αυτό και μόνο βρίσκει δικαίωση και ο νηπιοβαπτισμός στην Εκκλησία μας. Γιατί όταν καθιερώθη, ετέθη σαν προϋπόθεση πως οι γονείς και ο ανάδοχος αναλαμβάνουν την κατήχηση του μικρού χριστιανού. Σε πόσες οικογένειες όμως δεν σταματάμε στο βάπτισμα όσον αφορά τη χριστιανική αγωγή των παιδιών μας και έπειτα απορούμε για τον δρόμο που παίρνουν? Πόσο ορθά λοιπόν, πόσο χριστιανικά σκέφτηκε ο Ρωμαίος αυτοστρατιωτικός. Και κάτι άλλο όμως εξίσου σπουδαίο διακρίνουμε στο ψυχικό πορτρέτο του εκατοντάρχου. Πολλοί ερμηνευτές ομιλούν για την ταπείνωσή του, που όλοι μας τη δεχόμαστε αναμφισβήτητα. Ποιο όμως είναι το υπόβαθρο της ταπεινώσεώς του? Πού στηρίχθηκε, πώς μάλλον γεννήθηκε? Η ταπείνωση του εκατοντάρχου είναι συνέπεια του γεγονότος ότι πρώτα αναγνώρισε την απόστασή του από τον Χριστό. Αναγνώρισε τον Χριστό σαν ανώτερό του, σαν ισχυρότερό του, σαν τέλειο και απρόσιτο ηθικά. Φαίνεται από το διάλογο μαζί του. «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν», του λέει ο Χριστός, για να ανταμείψει την αγάπη του, και παίρνει την απάντηση του εκατοντάρχου: «Κύριε, ουκ είμαι ικανός ή να μου υποτιστέγει να εισέλθεις?» Η φράση αυτή
πήρε στην εκκλησιαστική μας γλώσσα την ίδια θέση με το «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό» του τελώνου. Γι' αυτό βρίσκεται σε ευχές μετανοίας, όπως λόγου χάρη στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ο εκατόνταρχος πατά έτσι στο πρώτο σκαλοπάτι της γνήσιας μετανοίας, που είναι η συνέστηση της αναξιότητος και αμαρτωλότητός μας και η αναγνώριση του απροσπελάστου ύψους της Θείας Αρετής. Είναι η αντίθεση εκείνη που εύγλωτα παρουσιάζεται στο γνωστό ύμνο της Μεγάλης Εβδομάδος: «Τον ημφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό». Όποιος έχει μάτια να δει το φως, καταλαβαίνει το δικό του σκοτάδι. Μόνο ο ηθικά τυφλός ή ο άνθρωπος του σκότους δεν μπορεί να διακρίνει τον ηθικό του ρήπο. Η συνέχεια που έλαβαν τα πράγματα είναι πλέον φυσιολογική. Τούτο εκφράζει ο Χριστός μας με το λόγο του: «Είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση». Δεν έλαβε τίποτε περισσότερο ο εκατόνταρχος από το μέτρο της πίστεώς του. Με πιο απλά λόγια, η πίστη του, η εμπιστοσύνη του στον Χριστό ζυγίστηκε πνευματικά και έλαβε το ισοστάσιό της σε χάρη. Μην παραπονούμεθα λοιπόν αν δεν εισακούονται πάντοτε οι προσευχές μας. Καλύτερα να κοιτάζουμε πρώτα την δύναμη της πίστεώς μας, δύναμη που φαίνεται και από την απλότητά της, όπως αποδεικνύει η ειλικρίνεια της ομολογίας του εκατοντάρχου. Τα Ευαγγέλια αναφέρουν μόνο δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Χριστός μας εθαύμασε. Τη μια φορά για την απιστία των συμπατριωτών του Ναζαρινών, που δεν τον άφησε να κάνει κανένα θαύμα, και τη δεύτερη φορά για την πίστη του εκατόνταρχου. Ήταν και οι δύο αυτές περιπτώσεις καθαρά οριακές, τα όρια της πίστεως και της απιστίας, και είναι και οι δύο περιπτώσεις πολύ διδακτικές για μας σήμερα, γιατί χαράζουν τα πλαίσια που χρειάζονται για να υπολογίσουμε και τη δική μας πίστη σαν απάντηση στη Θεία πρόσκληση, σαν αναγνώριση της κυριαρχικής εξουσίας του Χριστού στη ζωή μας.

Κύριε Ακρόατε, ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής, που υπενθυμίζω ότι είναι Τετάρτη Κυριακή Ματθαίου του Εκατοντάρχου. Από τη στιγμή που νιώθουμε τον εαυτό μας, από τότε συνήθως αρχίζουμε να θέλουμε να φαινόμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε. Φοράμε προσωπία. Άλλο είμαστε και άλλο φαινόμαστε. Οι μάσκες όμως ισχύουν για να κοροϊδεύουμε, αν τους κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους. Το Θεό δεν μπορούμε να τον ξεγελάσουμε ποτέ. Ενώπιον του είναι όλα γυμνά και τετραχυλισμένα. Έρχεται ο θάνατος και πέφτουν οι μάσκες, ακόμα και οι πιο ταιριαστές. Γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο ότι στη Βασιλεία του Θεού θα μπουν άνθρωποι που δεν τους υποπτευόμαστε καν. Άνθρωποι σαν τον εκατόνταρχο του Ευαγγελίου, που ήταν ειδωλολάτρης αλλά ειλικρινής, και θα μείνουν έξω οι δήθεν πιστοί, σαν τους Εβραίους και τους υποκριτές. Φοβερό λοιπόν πράγμα το προσωπείο. Αλλοιώνει τον άνθρωπο, μας καταστρέφει αιώνια. Και εν τούτης το φοράμε σαν το ωραιότερο κουστούμι μας, το απολαμβάνουμε σαν το ωραιότερο γλυκό μας. Σκάμε χαμόγελα για να καλύψουμε το φαρμάκι του φθόνου και του μίσους που έχουμε μέσα μας. Γυαλίζουμε τη ζωή μας σαν τα παπούτσια μας. Κάνουμε το παν για να φαντάζουμε, για να έχουμε την εκτίμηση του κόσμου. Ξεγελάμε τους άλλους, προσφέροντας τιμές που αγοράζουμε από το παζάρι της ψευτιάς. Η μάσκα έχει γίνει η ταυτότητά μας. Σε αυτό συντελεί και η μαζοποιημένη ζωή μας. Ζούμε χωρίς βάθος, χωρίς συνείδηση ευθύνης και ενοχής. Ζούμε επιπόλαια, γι' αυτό μας αρέσουν οι μάσκες. Το μεγαλείο όμως του ανθρώπου είναι η αληθινότητα. Αυτή αναδεικνύει τον άνθρωπο προσωπικότητα. Με αυτή έζησαν και ζουν οι Άγιοι, γι' αυτό φωτίζουν τους αιώνες. Ας το ξανατονίσουμε αυτό πάλι και πάλι. Ο Χριστός δέχτηκε τον ειδωλολάτρη εκατόνταρχο που δεν φορούσε μάσκα. Απέρριψε τους θρησκευτικούς φαρισαίους που φορούσαν τη μάσκα της θρησκείας για φιγούρα. Αν θέλουμε όμως να σωθούμε, ας πετάξουμε τις μάσκες μας και ας φωνάξουμε πρώτα στον εαυτό μας, τέρμα στο θέατρο. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι θέατρο.

αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θα ακούσουμε λοιπόν, «Κύριε, ουκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγη μη σέλθεις, αλλά μόνο είπε λόγο και η αφήσετε ο πες μου». Το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατοντάρχου έγινε αμέσως από την κάθοδο του Κυρίου από το όρος των μακαρισμών. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί μας δείχνει τη σχέση που υπάρξει μεταξύ της διδαχής και του θαύματος, καθώς επίσης και τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο και του προσώπου του Χριστού. Ο Χριστός ομιλούσε ως θεάνθρωπος, ως εξουσίαν έχων, και θαυματουργούσε ως θεάνθρωπος. «Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Άλλοτε, όπως βλέπουμε στα Άγια Ευαγγέλια, προηγείται η διδαχή και ακολουθεί το θαύμα ως επισφράγηση της διδαχής, και άλλοτε προηγείται το θαύμα και ακολουθεί η διδαχή που αναλύει τη βαθύτερη σημασία του. Άρα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πρόσωπο του Χριστού από τη διδαχή του και το θαύμα του, διότι όπως σχολιάζουν οι θεολόγοι, ο λόγος του Χριστού δεν είναι ένας κενός φλίαρος λόγος, αλλά θεία ενέργεια, και η πράξη του Χριστού δεν είναι ένα φιλανθρωπικό έργο που γίνεται από συμπάθεια για τους ανθρώπους, αλλά είναι επισφράγηση της μεσιανικής ιδιότητος του Θεού. Παραδείγματος χάρη, έβγαζε τα δαιμόνια για να καταλάβουμε ότι αυτός είναι που διώχνει τους δαίμονες από την ψυχή και μας χαρίζει αιώνια ελευθερία, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Σήμερα υπάρχουν πολλοί που χωρίζουν τα τρία αυτά και διασπούν τη θαυμάσια αυτή ενότητα. Άλλοι λένε πως πιστεύουν στον Χριστό ως θεάνθρωπο, αλλά αρνούνται τα θαύματα που τα θεωρούν φαντασίες των ανθρώπων και δεν μελετούν ούτε εφαρμόζουν το λόγο του. Άλλοι διαβάζουν κάθε μέρα το Ευαγγέλιο, αλλά δεν πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού, ούτε στη δυνατότητα των θαυμάτων. Άλλοι πιστεύουν στα θαύματα, επιδιώκουν να δουν θαύματα στη ζωή τους, ίσως τρέχουν σε όλα τα προσκυνήματα, όμως δεν έχουν μεγάλη πίστη στην θεότητα του Χριστού, ούτε ζουν ευαγγελικά. Όλες όμως αυτές οι περιπτώσεις δεν συνιστούν κανονική και σωστή ορθόδοξη ζωή. Ο εκατόνταρχος ζητά ένα λόγο από τον Χριστό και είναι βέβαιος ότι με το λόγο αυτό θα θεραπευτεί ο δούλος του. «Μόνον είπε λόγο και ιαθήσεται ο πες μου». Ο Κύριος τότε είπε, «Είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση». Και το αποτέλεσμα, όπως σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, «Η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη». Δια του λόγου εξήλθε θεία ενέργεια και θεραπεύτηκε. Αυτό φαίνεται από την αρχή της δημιουργίας. Ο Θεός είπε, «Γεννηθεί το φως και γένε το φως». Ο προφητάναξ Δαβίδ ψάλλει, «Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν». Γι' αυτό η τήρηση των θείων εντολών είναι προϋπόθεση αποκτήσεως της θείας ζωής. Ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι σε κάθε εντολή του Χριστού υπάρχει μυστικά ο ίδιος ο Χριστός. Τηρώντας τις εντολές του, δεχόμαστε τον Χριστό μέσα μας. Και επειδή ο Χριστός δεν είναι ποτέ χωρίς τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό τηρώντας τις εντολές του Χριστού, δεχόμαστε μέσα μας την Παναγία Τριάδα. Ο γούν δεξάμενος μίαν εντολήν και ποιήσας αυτήν μυστικός, έχει την Αγία Τριάδα. Ο ίδιος ο Κύριος εδίδαξε ότι ο ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως. Ο Άγιος Ισαάκ γράφει ότι όταν μια ψυχή που έχει ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ακούσει ένα ρήμα που έχει μέσα του κρυμμένη δύναμη πνευματική, ελκύεται προς την εφαρμογή. Γι' αυτό το θείο κήρυγμα, ο Λόγος του Θεού, είναι απαραίτητο για την Εκκλησία και εντάσσεται οργανικά μέσα στο χώρο της λατρευτικής συνάξεως. Δεν είναι ένα ξένο στοιχείο της λειτουργίας, αναπόσπαστο τμήμα της. Φυσικά, πρέπει να είναι πραγματικός λόγος, φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και όχι ανθρώπινος ευσεβής στοχασμός.
σήμερα γίνεται λόγος αν πρέπει να γίνεται κήρυγμα κατά τη Θεία Λειτουργία και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή εκφωνήσεώς του. Ανεξάρτητα από την ορθή άποψη που συνδέεται με την παράδοση, έχουμε να πούμε ότι το κήρυγμα όταν εμπνέεται από τη λατρευτική ατμόσφαιρα, όταν κινείται μέσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα, όταν είναι αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, όταν είναι καθαρά χριστοκεντρικό, τότε προετοιμάζει τον άνθρωπο για την προσευχή και τη Θεία Κοινωνία. Διαφορετικά, είναι βλαβερό σε οποιαδήποτε στιγμή και αν εκφωνείται. Επομένως, το θέμα είναι όχι πότε πρέπει να λέγεται το κήρυγμα, αλλά τι θα λέγεται σε αυτό. Ο εκατόνταρχος ζητά να μην έρθει στο σπίτι του ο Χριστός. Αυτή η αντιμετώπιση γίνεται αφορμή να επενεθεί από τον Κύριο. Άρα δεν ήταν αγένεια, αλλά αίσθηση της Θείας Δυνάμεως εν σχέση με την αίσθηση της δικής του ασθενίας. Αισθάνεται τον εαυτό του ανάξιο μιας τέτοιας μεγάλης δωρεάς. Εδώ λοιπόν πρόκειται για μια αυτογνωσία που είναι αληθινή, γιατί γίνεται κάτω από τη θεογνωσία. Δηλαδή γνωρίζει ο εκατόνταρχος τον εαυτό του δια της αποκαλύψεως του Χριστού. Αυτό το βλέπουμε στη ζωή των προφητών και γενικά όλων των Αγίων. Ερχόμενοι σε κοινωνία με τον Χριστό καταλαβαίνουν τη μικρότητά τους και ταπεινώνονται. Επομένως η ταπείνωση δεν είναι μερικές ταπεινές σκέψεις, αλλά αποκάλυψη της ζωής. Όλα αυτά που είπαμε, αγαπητοί ακροατέ, δείχνουν ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει γνώση Θεού, να γνωρίσει Θέα Θεού, να δει τον Θεό στο Λόγο Του και στο Θαύμα Του. Τότε ταπεινώνεται, αποκτά γνώση του εαυτού του και γίνεται αληθινός άνθρωπος.

Όμως αγαπητοί ακροάτες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Σας εύχομαι καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Κύριο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.